ίδιο σε 3-0. Λίγο αργότερα ο Σπετσαρίας το μετέβαλε στο 3-1 και το έκλεισε ο Σκούφος αφού προηγήθη το τέταρτον και τελευταίον γκολ του Παπουτσάκη. 4-2 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε σε ποια σελίδα είναι το ρεπορτάζ, να διαβάσουμε λίγο για το ρεπορτάζ του αγώνα. Έτσι και για να δω που είναι εδώ, μάλιστα σελίδα 5. Να δώσουμε λίγο και το στίγμα και συνθέσεις και λοιπά και λοιπά. 15 περίπου χιλιάδες φιλαθλοί, κανονικά είναι περίπου 15.000, έτσι δεν αμφισβητείτε το περίπου στο τι είναι, αλλά τέλος πάντων απείλαυσαν ένα θαυμάσιο μάτς τη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάλι χθες θυελώδης και η προοδευτική δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Στο ημίχρονο προηγήθη με τον Δωμάζο, επικολούθησαν δύο γκολ του Λουκανίδη, το πρώτο με πέναλτι. Ο Σπετσαρίας εμείωσε διαφορά σε 3-1, ο Παπουτσάκης ανέβασε το σκορ 4-1, τελικά ο Σκούφος το έκλεισε στο 22 του Β, 4-2. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και το ρεπορτάζ, πρώτα απ' όλα να δούμε τις συνθέσεις, έτσι έχει ενδιαφέρον να δούμε τις συνθέσεις. Παναθηναϊκός, Οικονομόπουλος, μισό λεπτό τώρα εδώ γιατί είναι... Δεν είναι, είναι λίγο Καμάρας. Ναι, δεν φαίνονταν καλά. Παπουλίδης, Σούρπης, Μπέλης, Λουκανίδης, Δωμάζος, Παπαεμμανουήλ, Παναγιωτίδης, Σακελαρίδης, Παπουτσάκης. Προοδευτική Παυλίδης, Γεωργιτσάκης, Φίλιος, Γλέζος, Σπετσέρης, Παπανικολάου, Γρυπαίος, Κούφος, Σπετσαριάς. Άλλος ο Σπετσέρης, άλλος ο Σπετσαριάς. Σπετσαρίας. Φραντζής και Καλής. Λοιπόν, και να διαβάσουμε έτσι την κριτική. Απολύτως δίκαια η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού. Είχε πολλά διαστήματα ο περσινός πρωταθλητής, κατά τα οποία ενεθύμησε τον λαμπρό εαυτό του, απέδειξε τις μεγάλες αναμφισβήτητα δυνατότητές του. Γενικώς ήταν σαφώς ανώτερος ως ομάς της προοδευτικής, που χθες δεν ικανοποίησε με εξαίρεση ορισμένα μόνο διαστήματα του β' ημιχρόνου. Πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν και πάλι ο Δωμάζος. Οδήγησε, ο Μέγα το οδήγησε έτσι, με μαεστρία του συμπαίκτες του στην κατάκτηση, το τελικό σίγμα με γιώτα, της νίκης. Το λέω έτσι για την ορθογραφία που ίσχυε εκείνη την εποχή. Συνεδίασε δεξιοτεχνία και μαχητικότητα. Μετά το Δωμάζο ιδιαιτέρως διεκρίθησαν οι Παπαεμμανουήλ Μπέλης, άλλος ιδιαιτέρως διακριθής δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν όμως και υστερήσαντες εκτός από τον τρομερά και πάλι άστοχο Σακελαρίδη. Τον θάψαν το... Λοιπόν, από την προοδευτική φιλότιμα και με μαχητικό πνεύμα σε όλο τον αγώνα έπαιξαν οι αμυντικοί παίκτες και ο Παπανικολάου. Οι επιθετικοί όλοι ανεξαιρέτως υστέρησαν τρομερά στο πρώτο ημίχρονο και βελτιώθησαν στην επανάληψη. Πάντως και οι αμυντικοί υπέπεσαν σε πολλά λάθη. Διαιτητής πυγμής ο Γερμανός κύριος Εσβάιλερ. Επιτυχής γενικός η διαιτησία του και υπογράφουν Χατζηγιάννης και Γερακάρης. Πάμε να ακούσουμε τώρα The Mamas and the Papas, California Dreamin'.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Η ΑΕΚ σε επικίνδυνη εξόρμηση σήμερα στο χειρό της Κατερίνης, ενώ ο Ολυμπιακός μάχεται με τις Σέρες για την πρωτοπορία. Κρίσιμη και αποφασιστική οι αγώνες Εγάλεο Απόλλωνος, Άρεος Αιγίου, Τρικάλων Ηρακλέους. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την νίκη στο Βόλο. Η 28η ημέρα του πρωταθλήματος ολοκληρούνται σήμερα με τη διεξαγωγή των υπολείπων 6 αγώνων του προγράμματος. Ο κυριότερος θα γίνει στο Νέο Φάλιρο και θα έχει ως αντιπάλους τον υποψήφιον πρωταθλητήν Ολυμπιακών και τον υποψήφιον υποβιβαζόμενων Πανσεραϊκών. Όλα τα άλλα μάτς έχουν ενδιαφέρον δια την τύχη των ουραγών, αφού η μία τουλάχιστον εκ των διαγωνιζομένων ομάδων είναι υπό την απειλή του υποβιβασμού. Θα παίξουν το Εγάλεο με τον Απόλλωνα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο Πιερικός με την ΑΕΚ στην Κατερίνη, ο Άρης με τον Πανεγιάλιον στην Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα με τον Ηρακλή στα Τρίκαλα και η νίκη με τον ΠΑΟΚ στον Βόλον. Ώρα ενάρξεως στις 5 μετά μεσημβρίας, πριν το αγώνος του Νέου Φαλήρου που θα αρχίσει στις 4 και 4. Και εδώ έχει τώρα ρεπορτάζ για όλους τους αγώνες με τίτλο πιο μέσα στη σελίδα 3 που γυρίζει, ας πούμε, το θέμα. Σφοδρές συγκρούσεις στην ΑΕθνική δια την αποφυγή του υποβιβασμού. Η ΑΕΚ παίζει με ένα αποφασιστικό και ικανό για όλα Πιερικό στην Κατερίνη. Έχει ρεπορτάζ εδώ για τον αγώνα Πιερικού ΑΕΚ, Γάλεο Απόλλωνα, νίκη Βόλου ΠΑΟΚ. Ας διαβάσουμε λίγο από αυτό, Ύστερα από τόσο καιρό, ο ΠΑΟΚ Πάνοπλος εκστρατεύει στο Βόλο για να δώσει τη μάχη προς την αδιάφορη για τα πάντα νίκη. Η τιμωρία του Μήτρακα έληξε, ο Λέανδρος αποθεραπεύτηκε και η ενδεκάδα προπονήθηκε εντατικά όλη την εβδομάδα. Την Παρασκευή, με καταρακτώδη βροχή, επιβλήθη της αναπληρωματικής με 5-2. Έτσι, πανέτοιμοι οι παοκτσίδες ξεκινούν για το Βόλο με τους Μουσελεμίδη, Μήτρακα, Θεοφανίδη, Βαλτσάνη, Βασιλιάδη, Μουρατίδη, Νικολαίδη, Λέανδρο, Χαραλαμπίδη, Κούδα και Αφεντουλίδη. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, πικραμένοι από την πτώση της ομάδος, ελπίζουν τώρα ότι οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου θα αναδείξουν την ενδεκάδα τους πρώτον επαρχιακό σύλλογο μετά την κατάπτωση του Άρεος. Και αυτό τους παρηγορεί αφάνταστα. Λοιπόν, ο Τάκης Χασίρ υπογράφει αυτό το ρεπορτάζ, όπως και το επόμενο για τον αγώνα Άρη Αιγίου. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

Και συνεχίζουμε. Το Τολέντο θα περιμένει και πάλι τους Παλαιστάς όλου του κόσμου. Σε αυτό το μέρος διακρίθη ο Ιωαννίδης. Τηλεγραφήματα από το Τολέντο της Αμερικής αναφέρουν ότι από τις 40 χώρες οι οποίες αρχικά είχαν δηλώσει συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης, 21 επιβεβαίωσαν την συμμετοχή των και θα βρίσκονται εκεί στις 16 Ιουνίου, ημερομηνία ανάξεως των αγώνων. Μεταξύ των 21 αυτών χωρών βρίσκονται όλα τα ισχυρά κράτη της πάλης, όπως και τα περισσότερα των κρατών της Υπερατλαντικής Υπήρου. Μεταξύ των πρώτων χωρών δήλωσαν συμμετοχή η Σοβιετική Ένωση, το Ιράν, η Τουρκία και η Βουλγαρία. Είναι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη παράδοση, έτσι, στην πάλη. Οι τέσσερις αυτές χώρες αναγνωρίζονται διεθνώς ως οι ισχυρότερες στην πάλη. Η Σοβιετική Ένωση κατέχει τον επίσημο τίτλο της πρωταθλητρίας στην Ελληνορωμαϊκή. Το Ιράν έκανε πέρυσι μία άκρος εντυπωσιακή εμφάνιση και κατέκτησε τον τίτλο στην Ελευθέρα. Η Τουρκία θεωρείται ως η γενέτειρα του σύγχρονου της συγχρόνου πάλης και πάντα διεκδικεί και με απαιτήσεις τα πρωτεία τόσο στην Ελληνορωμαϊκή όσο και στην Ελευθέρα. Η Βουλγαρία είναι η ανερχόμενη δύναμη στο αγώνισμα της πάλης και οι Παλαιστέτες είναι το φόβητρον παντού όπου αγωνίζονται. Ακόμη στην γραμματεία των αγώνων του Τολέντο τη συμμετοχή τους επιβεβαίωσαν και αδύνατες παλαιστικές χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Αυστρία, η Ινδία και η Βόρειος Κορέα και η Μογγολία. Φυσικά όταν στέλνουν Παλαιστάς αυτές οι χώρες, εμείς για κανένα λόγο δεν πρέπει να απουσιάσουμε. Μία πιθανή απόδοσής μας, έτσι λέει, θα έχει δυσμενή αντίκτυπο, μάλλον μη μετάβαση εννοούσε, στη γενική αρίστη εντύπωση η οποία υπάρχει σχετικά με την ελληνική πάλη. Οι Παλαιστές μας είχαν κατορθώσει, δυσκολεύομαι λίγο γιατί δεν είναι πολύ καθαρό, έτσι το κομμάτι αυτό της εφημερίδας, κάτσε να το μεγαλώσω λίγο. Οι Παλαιστές μας είχαν κατορθώσει πλέον σε κάθε μεγάλη διοργάνωση να πλασάρουν από έναν αθλητή και αυτό το πλασάρισμα ακούγεται έξω διότι όλοι ξέρουν ότι η μερίδα του Λέοντος την καρπούνται οι άλλες χώρες και ό,τι απομένει και ό,τι εναπομένει ελάχιστα κράτη μπορούν να τα αποσπάσουν. Τώρα είναι, έχει πέσει πολύ μελάνη εδώ πέρα στο ρεπορτάζ που υπογράφει ο Γάμα Λιβέρης, οπότε δεν θα το συνεχίσω. Πάμε να ακούσουμε τώρα Good Vibrations από τους Beach Boys.

Και συνεχίζουμε με ένα θέμα το οποίο είχε προκαλέσει τριγμούς εκείνη την χρονική περίοδο. Συγκλονίζεται η Θεσσαλονίκη από το τρομερό σκάνδαλο του ματς Άρεως Πιερικού 1-2. Θα μιλήσει η δικαιοσύνη. Ο Άρης υπέβαλε ήδη έγγραφον αναφοράν και υπόθεση του αγώνα με τον Πιερικό οδεύει προς τον ανακριτή. Ο πρόεδρος του συλλόγου, για τον Άρη είμαι νεκρός. Για τον Άρη είμαι πλέον νεκρός. Αυτά μου δήλωσε το πρωί της Παρασκευής έξω από το γραφείο του εισαγγελέως Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του Άρεως Γεώργιος Γρηγοριάδης και προσέθεσε. Συνήθισα πάντα να τελειώνω κατά τον καλύτερο τρόπο οποιαδήποτε δουλειά αναλαμβάνω. Εις τον Άρη όμως αντιμετώπισα τόση βρωμιά εσωτερικώς και τόσο κακόβουλο και κακόπιστο αντιπολίτευση εξωτερικώς, ώστε δεν μου μένει παρά να πάω σπίτι μου αμέσως μετά τη λογοδοσία της 15ης Ιουνίου. 1ης Ιουνίου, συγγνώμη. Οι δηλώσεις αυτές με τις οποίες εξωτερήκευσε την απόφασή του να μην αναμειχθεί πλέον στα πράγματα του Άρεως, ο διατελέσας τα τελευταία έτη πρόεδρος, αποτελούν μία πτυχή του δράματος που παίζεται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο και το παρασκήνιο του Ιστορικού Συλλόγου. Και ο προθάλαμος του Εισαγγελικού Γραφείου, στο οποίο συνάντησα τον κύριο Γρηγοριάδη, δεν σήμαινε τίποτα άλλο από το ότι οι διοικούντες στον Άρη, πριν αποχωρήσουν, αποφάσισαν έστω και αργά να θέσουν υπόψη του εισαγγελέως ό,τι εγνώριζαν για την αρρώστια που από μήνες τώρα τρώει τα σωθικά ενός μεγάλου συλλόγου. Το τελευταίο χτύπημα. 20 λεπτά πριν λήξει ο αγώνας με τον Πιερικό, την περασμένη Κυριακή, εκατοντάδες οπαδών του Άρεως άρχισαν να εγκαταλείπουν το γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το θέμα που υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν και μόνον τα νέα μέτρα τάξεως και η προσήλωση των αστυνομικών οργάνων στην τήρησή τους απεσόβησαν θλιβερά επεισόδια. Ωστόσο, υπήρξαν αρκετοί που απευθυνόμενοι προς τον πρόεδρο του συλλόγου και τον αντιπρόεδρο κύριο Σαρή τους απεκάλεσαν πουλημένους. Αυτό ήταν το τελευταίο κτύπημα για τους διοικούντες του Άρη που εισέπραταν τα αποτελέσματα μιας υπερβολικά ανεκτικής αντιμετωπίσεως ορισμένων θεμάτων για τα οποία χαλούσε ο κόσμος. Και πιο κάτω βέβαια είναι η ιστορία του αγώνα με την ομάδα του Πιερικού που είχαν κατηγορηθεί για το τι έγινε και πώς έληξε αυτός ο αγώνας στο Χαριλάου με νίκη της ομάδας της Κατερίνης με 2-1. Σαν να μην έφταναν αυτά που αποτελούν μεταξύ άλλων και το πρόβλημα της σημερινής εμφανίσεως του Άρεως, ήρθε σαν χαριστική βολή και η ειδική περίπτωση του Δεμίρη. Ο σέντερφορ του Άρεως επρόκειτο να αναλάβει εργασία στο εδώ υποκατάστημα της τραπέζης American Express και ενώ είχαν τακτοποιηθεί τα πάντα, ο διευθυντής της τραπέζης ζήτησε από τον πρόεδρο του Άρεως την σχετική εγγύηση. Ο τελευταίος, χωλωμένος από τα γεγονότα και μέσα στα πλαίσια της γενικότερας αποφάσεώς του να μην προσφέρει πλέον τίποτε στον Άρη, την αρνήθηκε. Απίθανα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ακούσουμε Rolling Stones, Painted Black.

Πάμε τώρα εδώ στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Χωρίς σύστημα έπαιζε προπό ο νικητής εκατομμυριούχος, αυτός που κέρδισε συνολικώς 972,011 δραχμές. Προσήλθε χθες το πρωί στον ΟΠΑΠ με καταφανέστατο τρακ. Από χρόνια επερίμενε ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου την ευκαιρία της αναδείξεως ενός εκατομμυρίουχου δια του προπό, ώστε να την εκμεταλλευτεί αναλόγως ως την επαλήθευση του συστήματος, του συνθήματος, συγγνώμη, μόνον το προπό σας κάνει εκατομμυρίουχον με ένα τάλιρο. Και του την έδωσε ο κύριος Νικόλαος Βαϊονάκης, εργολάβος ελαιοχρωματιστής της Θεσσαλονίκης, ετών 39, ο οποίος είχε την ατυχή τύχη να αποτύχει στην πρόβλεψη του αποτελέσματος του αγώνος Απόλλωνος ΠΑΟΚ, υποβιβαστή στην Β' κατηγορία των νικητών, 12 επιτυχίες, όπου έπιασε 972.011 δραχμές αντί των 532.61 που θα εκέρδιζε εάν επετύχανε διάνα και στα 13 αποτελέσματα του 23ου δελτίου. Δηλαδή δεν ήταν καν 13άρης, ήταν 12άρης, θα έπαιρνε μισό εκατομμύριο. Τότε μισό εκατομμύριο είναι... Μην πούμε πόσα λεφτά, θα χαθεί η μπάλα. Χθες την πρωί, ο κύριος Βαϊονάκης προσήλθε στα γραφεία του ΟΠΑΠ, όπου αφού απήντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, παρέλαβε από τον Γενικό Διευθυντή κύριο Βλαντούσιν το θαυματουργό χαρτάκι, το οποίο θα ανταλλάξει στην τράπεζα με μια μικρή περιουσία 970.000 δραχμών. Κατά την προσέλευσή του στον ΟΠΑΠ, ο κύριος Βαϊονάκης συνοδεύεται από δύο δεσποινίδες, άρχισε τη δουλειά ήδη, προφανώς του οικογενειακού του περιβάλλοντος, και κατήχεται από εμφανή σημεία τρακ. Εχρειάστη αρκετή προσπάθεια για να συνέλθει από τον εκνευρισμό που τον είχε κυριεύσει και να μας αποκαλύψει τα ακόλουθα. Μέχρι ηλικίας 20 ετών ανεμιχνύεται ενεργός στην κίνηση του ανεξαρτήτου ποδοσφαιρικού συλλόγου Ατλαντής των Χανίων, από όπου και κατάγεται. Αλλά εν συνεχεία και κατά την εγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη παρακολουθούσε τους αγώνες από τις εφημερίδες, διότι τη μοναδική φορά που μετέβη στο παλαιό γήπεδο του ΠΑΟΚ για να δει το παιχνίδι εκ του πλησίων, απογοτεύτηκε τόσο που δεν ξαναπάτησε σε γήπεδο. Την τραβάμε. Και έχει και προγνωστικά τώρα για την επόμενη αγωνιστική. ΑΕΚ Ηρακλής Χ. Λέει τώρα εδώ εκατομμυρίουχος, Απόλλων Αθηνών Πανσεραϊκός Χ, νίκη Βόλου Παναθηναϊκός 2, Παναγιάλιος Αγάλεο 1, ΠΑΟΚ Άρης 2, τα είχε βάλει με τον ΠΑΟΚ μου φαίνεται, Πιερικός Εθνικός Πειραιώς 2, Προοδευτική Πανιώνιος 1-2 Χ, όλα τα έχει μέσα, Τρίκαλο Ολυμπιακός 1-2 Χ, και αυτό το πιάσε, Βερόνα Πάντοβα 1, Λιβόρνο Ρετζίνα Χ 1, Νοβάρα Λέκο 2 Χ, Παλέρμο Μάντοβα 1, Ρετζιάννα Κατατζάρο 1 Χ. Είναι τότε οι εποχές που είχαμε πολύ ιταλικό πρωτάθλημα, παιδιά, στο προπό. Λοιπόν, I want you, Bob Dylan.

Το βρώμικο πρωτάθλημα και ο κύριος Ανδρέας Βγενόπουλος. Απάντηση στους συνδέσμους Ερυθρολεύκων Φιλάθλων Αττικής. Εάν αποδείξετε συνενοχή του Ολυμπιακού, θα σας χειροκροτήσω μένω. Σύνδεσμος Ερυθρολεύκων Φιλάθλων Αττικής, ΣΕΦΑ, κατόπιν των δημιουργηθήσεων στην Έγκριτον Αθλητική Εφημερίδα Αθλητική Ηχό της 3ης Ιουνίου 1966, των δημοσιεύσεων γράφει έτσι. Δηλώσεων του Προέδρου της ΕΠΣΑ και κορυφαίου στελέχους της Παναθηναϊκής Παρατάξεως κυρίου Ανδρέα Βγενόπουλου. Τι λέει ο Βγενόπουλος? Περί νίκης του Ολυμπιακού στην μάχη των παρασκηνίων του αγώνος Πανιωνίου Παναθηναϊκού. Καθόν ως γνωστόν ο Παναθηναϊκός υπέστην ήταν αξιοθρήνητον μεταξύ των λοιπόν παραδόξων, υποστηρίζει επιλέξει τα κάτωθη. Ο αγώνα μεταξύ Πανιωνίου Παναθηναϊκού ή το μάχη παρασκηνίων μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και περαιτέρω ολοκληρώνει την μάχη κέρδισε ο Ολυμπιακός, υποστηρίζουν πως σε πλήση τους αγώνες γίνεται μάχη παρασκηνίων και ουχή παιδιάς. Ο κ. Βγενόπουλος είναι σαφής στις καταγγελίες του, ούτε ο λίγον ούτε πολύ από του ύψους της θέσεως του δηλεί ότι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός εργάστησαν παρασκηνιακώς εν ώψη του αγώνος της παρελθούσης Κυριακής μεταξύ Πανιωνίου και Παναθηναϊκού, ο μεν Παναθηναϊκός δια να ιτηθεί ο Πανιώνιος, ο δε Ολυμπιακός δια το αντίθετον. Με απλούς λόγους, ο μεν Πάο εκινήθη παρασκηνιακώς προς την πλευρά του Πανιωνίου και είπε «Σας δίδομεν αυτά ως ανταλλάγματα της ήτης σας», ο δε Ολυμπιακός εκινήθη ομοίως προς τον κύριο προς τον Πανιώνιον και είπε «Σας δίνομεν αυτά ως δώρον της νίκης σας». Και επειδή κατά την κρίση του Παναθηναϊκού κ. Βγενόπουλου ως φαίνεται τα παρά του Ολυμπιακού εις τον Πανιώνιον διδόμενον αντίδωρον της νίκης ή το υπέρτερον του παρά του Παναθηναϊκού προς τον Πανιώνιον ανταλλάγματος της ήτης του, επικολούθησε το αποτέλεσμα του αγώνος της παρελθούσης Κυριακής εις το γήπεδο της Νέας Μύρνης, το οποίο αποτελεί νίκη των παρασκηνίων του Ολυμπιακού κατά του Παναθηναϊκού. Ε, τι ζούμε, βρωμιά από τότε, παιδιά. Keep, όχι keep, περίμενε. Έχει και άλλη λέξη πριν. You keep me hanging on, the Supremes.

Ο Χρήστος Παπανικολάου επιχειρεί κατάρριψη βαλκανικού ρεκόρ. Απόψε εις τους λίγοντας πανελληνίους αγώνας στίβου. Στο κατακόρυφο σφαγή Παναθηναϊκού Πανελληνίου δια την πρώτη θέση και Ολυμπιακού Πανιωνίου δια την τρίτη. 15 τελικά αγωνίσματα ανδρών γυναικών. Η 52η Πανελλήνια Αγώνες Στίβου Ανδρών και η 31η Γυναικών τερματίζονται απόψε στον ευρύχωρο χώρο του Σταδίου Καραϊσκάκη με τη διεξαγωγή των τελικών σε 15 αγωνίσματα και των δύο φύλων. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκαλεί το αγώνισμα του Επικοντό, κατά το οποίο δημοφιλής όσο και φιλότιμος πρωταθλητής και Βαλκανιονίκης Χρήστος Παπανικολάου θα επιχειρήσει να συντρίψει το υπό του 32 ετών τέλος πάντων Βουλγάρου πρωταθλητού και Βαλκανιονίκου Ντίμιταρ Χλεμπάροφ, ρεκόρ με άλμα περί τα 5 μέτρα. Το ρεκόρ του Χλεμπάροφ είναι 4,96. Πω πω, τι πηδάγαν τότε παιδιά, κάτω από 5 μέτρα. Από αγώνες στη Σόφια στις 26 Σεπτεμβρίου του 1965. Ο Παπανικολάου βρίσκεται αυτόν τον καιρό σε θαυμασία φόρμα και πιστεύετε ότι η επιτυχή συμμετοχή του στο δέκαθλο θα έχει οπωσδήποτε ευμενείς επιπτώσεις στη σημερινή μεγαλειώδη προσπάθειά του. Για οικονομία δυνάμεων έχουμε τη γνώμη πως πρέπει να αρχίσει τις προσπάθειες του από τα 4.50 ή 4.60 ώστε να βρεθεί ακμαίως όταν θα επιχειρεί το σπάσιμο του βαλκανικού φράγματος των 5 μέτρων. Και πού φτάσαμε τώρα εδώ παιδιά, πηδάμε σχεδόν 6,5 μέτρα. Λοιπόν, Tomorrow Never Knows, The Beatles, Beatles.

Η πλειονότηση των παικτών του Ατρομήτου καταδικάζει την στάση των δύο παικτών που κατηγόρησαν ψευδώς την διοίκησή τους. Ελάβομεν και δημοσιεύομεν το κάτωθι ανακοινωθέν του Ατρομήτου. Το Συμβούλιο του Ατρομήτου Αθηνών, συνελθών υπό την Προεδρία του κ. Στάι και παρισταμένων φιλάθρων και των ποδοσφαιριστών Παναγοπούλου, Βαρλάμου, Πετράτου, Γιασά, Αναστασιάδη, Βασιλοπούλου, Μουγιάκου, Ράμφου, Τζανέρα, Τσιβγούλη, Σαλκατράς, Ματθαίου, Κούκι, Καλκιτανίδη, επελήφθη της αντιαθλητικής ενεργείας των ποδοσφαιριστών Κωνσταντινίδη και Τζουνάκου, οι οποίοι μετά τον κυφόρο αγώνα της ομάδας του Ατρομήτου προς τον Παναργιακό προσήλθαν και κατέθεσαν ότι ο πρόεδρος συνέστησε εις αυτούς να επιδείξουν ισόπαλον αποτέλεσμα με διαφόρους ανταλλαγάς. Οι παριστάμενοι απήντησαν ότι η πράξη των δύο συμπαικτών αποτελεί σκευωρίαν καθαράν και απαράδεκτον στάσιν κατά του συλλόγου. Δι' αυτό απεδοκίμασαν την πράξη των, καταγγέλουν τους εις ολόκληρων των φύλαθρων κοινών. Εν συνεχεία επέγραψαν το πρακτικό διεπιβεβαίωση των λόγων των. Δηλαδή, παιδιά, τώρα προφανώς ασκήθηκε μια πίεση από την πλευρά της διοίκησης. Εγώ, μάλλον, μου φαίνεται πολύ παράτερο και παράδοξο δύο παίκτες ξαφνικά να βγουν να πούνε ότι η διοίκηση μας ζήτησε να φέρουμε ισοφαλία με τον Παναργιακό. Δεν γεννιέται καπνός όπου δεν υπάρχει φωτιά, έτσι. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Mountain High από την Tina Turner και τον Ike, River Deep, Mountain High.

Και κλείνουμε την τελευταία είδηση, η οποία θα σας προκαλέσει πραγματικά εντύπωση. Επαναλαμβάνουμε, Κυριακή 5 Ιουνίου 1966 και γράφει αθλητική ηχό. Οι πρωταθλητές των ΗΠΑ, Μάτσον και Κόνολι, ντοπάρονται συχνά με συνθητικές ορμόνες. Ονομάζονται μεθαντροστενόλ. Los Angeles. Το αμερικανικό περιοδικό Track and Field News στην πρόσφατη έκδοσή του παρουσιάζει κατά τον πλέον εντυπωσιακών τρόπων ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ από το οποίο εμφανίζεται καθαρά πως διάσημοι πρωταθλητές των ρήψεων στα Ηνωμένα Πολιτεία ντοπάρονται πριν από τους αγώνας των. Το ρεπορτάζ του Track and Field News προεκάλεσε σεισμό και συγκλονίσει ολόκληρο την Αμερική, διότι αναφέρει το φάρμακο με το οποίο γίνεται το ντόπινγκ, ως και πρωταθλητές οι οποίοι χρησιμοποιούν το φάρμακο. Το ρεπορτάζ το παρουσιάζει ο ικανότατος Καναδός πρωταθλητής των ρήψεων Ντέιβι Στίν και εμφανίσει τα διάφορα στοιχεία με τρόπο να αφηγήσεως. Συγκεκριμένως, ο Καναδός πρωταθλητής ισχυρίζεται ότι το ντοπάρισμα των Αμερικανών και άλλων συναδέλφων του γίνεται με ένα φάρμακο που έχει ως βάση συνθετικές ορμόνες, το μεθαντροστενόλ. Αυτό το φάρμακο ισχυρίζεται ως την δυναμώνει τους μυς και θα ωφεληθούν πολύ αν το χρησιμοποιήσουν οι αθλητές της άρσεως βαρών. Το φάρμακο αυτό κατά τον Στίν πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν οδηγιών του ιατρού, διότι είναι επικίνδυνον. Κατά τον Καναδόν πρωταθλητή, ευρεία χρήση του μεθαντροστενόλ έχουν κάνει οι διάσημοι Αμερικανοί πρωταθλητές Ράντι Μάτσον και Χάρολντ Κόνολι. Επίσης, αποκαλύπτει ο Στίν ότι χρησιμοποίησε την συγκεκριμένη ουσία και ο Καναδός δισκοβόλος Πους, ο οποίος την παρελθούσα εβδομάδα για πρώτη φορά στην καριέρα του επέτυχε βολήν άνω των 60 μέτρων. Σάλος, ίστας είπα. Οι αποκαλύψεις του Στίν συνεκλώνησαν τους Αμερικανούς και οι κατονομαζόμενοι πρωταθλητές, όταν ενημερώθησαν υπό δημοσιογράφου δια τας αποκαλύψεις του Στίν, απέφυγαν να τας σχολιάσουν. Πάντως, από το στενό περιβάλλον τόσο του Μάτσον όσο και του Κόνολι προέρχεται η πληροφορία ότι οι δύο πρωταθλητές εντός των ημερών θα συνεργαστούν με τους δικηγόρους των προκειμένου οι τελευταίοι να υποβάλουν μηνύσεις. Και κάπως έτσι τελειώνει το θέμα, παιδιά, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι είχε ξεσπάσει σκάνδαλο από τότε για το ντόπινγκ και ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά τότε. Και κλείνω μια μικρή είδηση. Στον τίτλο, μάλλον, οι Έλληνες κολυμβητές θα μετάσχουν 5 διεθνών εκδηλώσεων που θα γίνουν την τρέχουσα περίοδο το πλήρες κολυμβητικό πρόγραμμα κατά το 1966. Και έχει εδώ τα σωματεία της κολύμβησης στα περιφερειακά πρωταθλήματα, στους πανελλήνιους αγώνες ανδρών, υδατοσφαίρησης. Τα σωματεία της πρώτης κατηγορίας που είναι Εθνικός, Ολυμπιακός, ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών, ο Παναθηναϊκός και ο Αθλητικός Όμιλος Φαλήρου. Τα σωματεία της β' κατηγορίας που είναι ο Ναυτικός Όμιλος Βόλου, η Χαλκίδα, η Κέρκυρα, η Χίος, ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η Καβάλα. Και της τρίτης κατηγορίας που είναι η Ναυτική Ένωση Συνδέσμου, Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης. Ο ΝΟΒΕ, τρίτη κατηγορία. Αθλητικός Συνδέσμος Πειραιώς, ο Φίνιξ, Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου, ΑΕΚ, Πανελλήνιος, Ναό Γλυφάδας, Αόλου Τρακίου, Ποσειδών και Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας. Λοιπόν, κλείνουμε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. The Loving Spoonful τώρα, Summer in the City, ραντεβού εμείς τη Δευτέρα, ώρα Ελλάδας 9.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Από άκρη σ' άκρη της Ευρώπης μπορεί κανείς να ανακαλύψει υπέροχες σιδηροδρομικές διαδρομές. Αυτές οι διαδρομές μετατρέπουν τη μετακίνηση από έναν τόπο σε έναν άλλον στην απόλυτη εμπειρία. Η αργή απόλαυση της διαδρομής, η άνεση ή όχι του βαγονιού, ανάλογα το εισιτήριο που έχει πάρει κανείς, η θεαπτό παράθυρο, οι μικρές τάσεις, οι εναλλαγές της φύσης και οι αλλαγές του τοπίου. Όλο αυτό σου δίνει μια αίσθηση ότι το ταξίδι δεν αρχίζει όταν φτάνεις στον προορισμό, αλλά από τη στιγμή που επιβιβάζεσαι και άρα οι διακοπές επιμικύνονται. Γιατί το ταξίδι με το τρένο δεν είναι ένας απλός τρόπος μετακίνησης. Είναι η χαρά της αναμονής στο σταθμό, ο ήχος από τις ρόδες που τσιρίζει στις ράγες, το τζάμι που γίνεται κινηματογραφική οθόνη, οι πόλεις και τα χωριά που παρασύρονται από τη φυγόκεντρο, οι συνεπιβάτες, οι μικρές στάσεις και αυτή η σπάνια αίσθηση ότι ο κόσμος αλλάζει. Αν λοιπόν το τρένο έχει από μόνο του κάτι από τελετουργία, την αναχώρηση στο ρυθμό, την παρατήρηση, στοχασμό, meditation, όπως θέλει το λέει κανείς αυτό το πράγμα, και το σάντουιτς με το πολύ βούτυρο από την κατίνα, τότε οι παραθαλάσσιες διαδρομές το απογειώνουν. Το νερό κρυσταλλίζει στο παράθυρο, οι ακτές εναλλάσσονται σαν πλάνα που αφηγούνται μια ολόκληρη ζωή και κάθε στροφή μοιάζει να ανοίγει μια καινούργια σεκάνς της περιπέτειας και το τρένο σχίζει τον άνεμο που γεμίζει το χώρο ανάμεσα σε γη και ουρανό. Με το βλέμμα καρφωμένο στο παράθυρο, ο ταξιδιώτης δεν μετρά απλώς χιλιόμετρα. Μετρά τις εικόνες, τα χαμόγελα και τις γλωσσίτσες έξω, μικρά και μεγάλα λιμάνια, κατσικούλες και πάπιες, ακτές, λιαχτίδες και στιγμές που κάνουν τη διαδρομή να μοιάζει με ιστορία που γράφεται από εμάς για μας. Οι παράκτιες σιδηροδρομικές διαδρομές λοιπόν της Ευρώπης προσφέρουν ένα μοναδικό συνδυασμό από τοπία και εντυπωσιακά νερά και ιστορίες. Από τους άγριους βράχους της Ιταλίας μέχρι τις καταπράσινες λίμνες των Σκοντσέζικων Highlands, τα ταξίδια με τρένο αποτελούν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό που αξίζει να σκεφτούμε για τις επόμενες διακοπές μας. Εγώ θα σας παρουσιάσω τώρα 5 από τις καλύτερες που έχω βρει. 5 διαδρομές όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές που αγκαλιάζουν τη θάλασσα κερνάνε μαγευτική θέα και μας θυμίζουν ότι το ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει πριν φτάσουμε στον προορισμό. Πάμε λοιπόν να επιβεβαστούμε και να το ανακαλύψουμε.

Είμαστε λοιπόν στη Σκωτία, όπου έχουμε τη διαδρομή Inverness Kyle of Lochals. Μία απόσταση 83 μιλίων, 133 χιλιόμετρα. Από την εταιρεία ScotRail γίνεται αυτό το ταξίδι. Και αν αναρωτιέστε πού να καθίσετε, αρχικά δεξιά, αλλά μετά αλλάζετε στα αριστερά. Η διάρκεια του είναι 2 ώρες και 40 λεπτά. Και υπάρχει μια κάποια συχνότητα, έχει δηλαδή 4 τρένα την ημέρα, βέβαια τις Κυριακές έχει 2, οπότε να προσέχετε. Το εισιτήριο είναι 32 δολάρια για την απλή μετάβαση, δεν είναι και επιστροφή μέσα σε αυτή την τιμή που ανέφερα. Υπάρχει μόνο μία σιδηροδρομική διαδρομή στη Βρετανία που προσφέρει θέα τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική ακτή, μέσα από ένα απλό τοπικό τρένο. Και αυτή είναι η γραμμή μας από ακτή σε ακτή. Το τρένο που ενώνει δηλαδή το Inverness με το Kyle of Lochals. Το Inverness είναι η πόλη στη Βόρεια Σκωτία και θεωρείται η πρωτεύουσα του Scottish Highlands. Και εκεί που ξεκινάει και η ιστορία του Outlander, το soundtrack του οποίου ακούσαμε λίγο πριν λίγο, για όποιους το τσίμπησαν. Με τη μουσική να είναι βασισμένη στις κέλτικες και τις σκοτσέζικες ηχητικές αναφορές και βέβαια δημιουργεί αμέσως αυτή την αίσθηση του ταξιδιού στη Σκωτία. Το Inverness λοιπόν βρίσκεται εκεί πέρα και η Claire που κάνει το ταξίδι στον χρόνο κοντά στους πέτρινους κύκλους. Α, να πω λίγο για τους πέτρινους κύκλους με τους λίθους του Craig Nadan. Αυτός είναι ένας φανταστικός λόφος, δεν είναι πραγματικός αρχαιολογικός χώρος. Οι πέτρες της σειράς ήταν σκηνικό και προπ, ωστόσο η αισθητική βασίζεται σε πραγματικά προϊστορικά μνημεία. Ουσιαστικά είναι μεγάλες πέτρες της Σκωτίας, τοποθετημένες όρθιες σε κυκλική ή ημικυκλική διάταξη, οι οποίες χρονολογούνται κυρίως από την νεολιθική εποχή και την εποχή του χαλκού. Ναι, κάτι σαν το Stonehenge, με την έννοια ότι ανήκουν στην ίδια ευρύτερη κατηγορία προϊστορικών μεγαλυθικών μνημείων. Για παράδειγμα, οι Callanish Stones, που είναι το σκοτσέζικο Stonehenge, αλλά λίγο παλιότερο, δηλαδή έγινε γύρω στο 2900 με 2600 π.Χ. Οι σκοτσέζικοι πέτρινοι κύκλοι είναι πιο άγριοι, πιο λιτοί, πιο μυστηριακοί, γι' αυτό και όχι τόσο διάσημοι, επειδή είναι όρθιες πέτρες στο τοπίο και συχνά απομονωμένοι από τα πάντα και κάπως χοντροκομμένοι και άχαροι, αλλά με πολύ καλή σχέση με τη φύση και τον ουρανό και τις εποχές. Για την ανατολική ακτή αξίζει να κοιτάξετε προς τα δεξιά, καθώς το τρένο θα πλησιάζει στο Dingwall, περίπου μισή ώρα μετά την αναχώρηση από το Inverness, για να δείτε τον θαλάσσιο κόλπο Cromarty Firth στο βάθος. Στη συνέχεια, καθώς το τρένο κατεβαίνει προς την Ατλαντική ακτή στο Kyle, ανοίγονται μπροστά σας υπέροχες εικόνες από θαλάσσιες λίμνες της Δυτικής ακτής. Ενώ στο ενδιάμεσο, η διαδρομή περνά μέσα από τοπία άγριας, σχεδόν ποιητικής απομόνωσης, κάνοντας στάσεις σε μέρη με δύσκολα ονόματα από Α, που σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν όντως οι Άραβες έφτασαν μέχρι εκεί. Π.χ. το Αχνασελάχ, το Αχνασίν, το Αχανάλτ και το Ατανταίλ. Εντάξει, αυτό δεν ήταν τόσο αραβικό. Ήταν το μόνο που έσωσε τα υπόλοιπα. Τα τελευταία 20 λεπτά μέχρι το Κάιλ προσφέρουν ένα πραγματικά μαγικό πανόραμα από ακτές, ακροτήρια και νησιά. Φτάνοντας, ο ήλιος λαμπειρίζει πάνω στο Loch Carron, με υπέροχη θέα προς το βορρά και την άγρια χερσόνησο του Applecross. Οι φώκες απομακρύνονται βιαστικά καθώς πλησιάζουμε στο Duncraig, το μικρό παραθαλάσσιο χωριό στη Δυτική Σκωτία, και στα Scottish Highlands, όπου εκεί θα φάμε ψαράκι, σολομό ή λαγκουστίνες, μικρά θαλασσινά που μοιάζουν με καραβίδες ή μικρούς αστακούς, με θέα βέβαια προς το πολύ διάσημο νησί Skye, από όπου είναι εμπνευσμένο και το soundtrack του Outlander, που χρησιμοποίησε το παραδοσιακό σκοτσέζικο τραγούδι The Sky Boat Song, που αναφέρεται στη φυγή του Bonnie Priest Charles, του Carol Edwardur Stewart δηλαδή, κεντρική μορφή της Ιακωβίτικης εξέγερσης του 1745 στη Σκωτία. Μετά την ήττα του στη μάχη του Καλόντεν το 1746, μεταφέρθηκε με βάρκα στο νησί του Skye για να γλιτώσει από τους Άγγλους που τον καταδίωκαν. Σύμφωνα με την ιστορία που πέρασε στο θρύλο, η δική του φεγγαροντημένη που τον βοήθησε να διαφύγει ήταν μια σκοτσέζα από τις Ευρύδες. Οι Ευρύδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στα δυτικά της Σκωτίας, στον Ατλαντικό ωκεανό. Η Φλόρα Μακδόναλτ, με τόλμη και αρετή,
έκανε η 24χρονη και χαριτωμένη έτσι τα κουμάντα της, πήρε άδεια μετακίνησης και με τον Κάρολο μεταφιασμένο σε Betty Burke ως υπηρέτριά της, με αυτό το ψεύτικο όνομα και την εμφάνιση αυτή, πέρασαν με βάρκα over the sea to sky, δηλαδή πάνω από τη θάλασσα προς το νησί Sky για να σωθεί. Το τραγούδι είναι ένα είδος μουσικής αφήγησης και απόδρασης που μιλάει για την φυγή, για την απώλεια, για την εξορία, αλλά το fun fact εδώ πέρα είναι το προσωνύπιο Bonnie για μένα, που είχε ο Κάρολος, το οποίο σημαίνει όμορφος, γοητευτικός, αγαπητός, και αυτό το προσωνύμιο αποδίδεται ως ο όμορφος πρίγκιπας Κάρολος, ο γοητευτικός πρίγκιπας Κάρολος, που μας επιτρέπει να φανταστούμε ότι ο Κάρολος μάλλον δεν περνούσε απαρατήρητος. Άρα πόσο θρηλυκή μορφή, πόσο θρηλυκή η Φλόρα Μακδόναλντ, όχι απλώς ως πολεμήστρια, αλλά ως γυναίκα που με θάρρος, με ξυπνάδα, με ρίσκο, συνέβαλε στη διάθεση του όμορφου πρίγκιπα. Βέβαια, να πούμε εδώ, for history's sake, ότι η Φλόρα Μακδόναλντ δεν ήταν ερωμένη του Καρόλου. Τουλάχιστον δεν υπάρχει σοβαρή ιστορική βάση γι' αυτό. Η σχέση τους ήταν κυρίως φιλική, πολιτική, ιστορική και μυθική.

Από τα άγρια highlands της Σκωτίας και τις θαλάσσιες λίμνες που ανοίγονται στον Ατλαντικό, πάμε τώρα πολύ λίγο πιο νότια, στην Ιρλανδία. Εκεί το ταξίδι με τρένο αλλάζει ρυθμό, αλλά κρατά την ίδια υπόσχεση. Ράγκες δίπλα στη θάλασσα, τοπία που εναλλάσσονται και μια διαδρομή συναρπαστική που ξεκινά από το Δουβλίνο και κατεβαίνει προς το Wicklow και το Arklow. Μιλάμε για τη διαδρομή Δουβλίνο, Connolly και Arklow από την εταιρεία Irish Rail, μια απόσταση 50 μιλίων. Να καθίσετε στα αριστερά, προτείνουμε. Η διάρκεια του είναι 1 ώρα και 45 λεπτά και έχει αρκετά συχνά τρένα εδώ, 6 τρένα την ημέρα και 3 τα Σαββατοκύριακα και τις Κυριακές. Το εισιτήριο δεν είναι ακριβό, είναι 8,85 λεπτά για την απλή μετάβαση. Οι Λονδρέζοι ίσως εκπλαγούν αν μάθουν ότι το Δουβλίνο απέκτησε προαστιακό νωρίτερα από τη Βρετανική πρωτεύουσα. Και εμείς από την Ελλάδα, να πω την αλήθεια, θα φανταζόμασταν ότι το Λονδίνο ως μεγάλη μητρόπολη θα είχε προηγηθεί. Δεν θα είχε έρθει δεύτερο και καταϊδρωμένο, και όμως το Δουβλίνο, που μπορεί να μην έχει το μέγεθος του Λονδίνου, αλλά έχει μπόλικο πνεύμα, ιστορία, λογοτεχνία και εκείνη την Ιρλανδική αυτοπεποίθηση που δεν χωρά εύκολα σε σταθμούς και αποβάθρες, οπότε πρόλαβε τους Βρετανούς. Είχε από πολύ νωρίς μια σιδηροδρομική γραμμή για να εξυπηρετούν τις μετακινήσεις προς την ακτή, συνδέοντας το κέντρο της πόλης με το λιμάνι και τα παραθαλάσσια προάστια. Το λιμάνι είχε γίνει σημαντικό. Επειδή υπήρχαν όμως προβλήματα με προσχώσεις, άμμο, λάσπη και ρηχά σημεία, η διέλευση των μεγάλων εμπορικών πλοίων δυσκολευόταν να γίνει στο βασικό λιμάνι της πόλης, στο Dublin Port. Η περιοχή είχε μακροχρόνιο πρόβλημα με όλα αυτά, και ειδικά στην είσοδο του Liffey, του ποταμού, και μεγάλες αμοσύρσεις από τον κόλπο του Δουβλίνου. Γι' αυτό και έργα όπως θαλάσσιοι τείχοι και προβλήτες και τα λοιπά ήταν απαραίτητες. Έτσι ξεκίνησε το 1817 να αναπτύσσεται λίγο πιο κάτω το Kingstown Harbour, το σημερινό Dunleary, ως το πιο ασφαλές και πρακτικό λιμάνι. Οπότε μια καθαρά υποδομή ανάγκης, πρακτική ανάγκη, έγινε η αρχή μιας από τις πιο όμορφες παραθαλάσσιες διαδρομές της Ιρλανδίας για να την απολαμβάνουμε σήμερα εμείς, αν το πιστεύει δηλαδή κανείς. Βασικά, η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή της Ιρλανδίας που ένωνε το Westland Road με το Kingstown είναι το κομμάτι της γραμμής που σήμερα λειτουργεί σαν συνέχεια. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι το προήμιο για την επέκταση αυτής της υπέροχης διαδρομής που συνεχίζει και κατεβαίνει μέχρι το Wexford και το Rosslare στη νοτιοανατολική άκρη της Ιρλανδίας. Το πιο θεαματικό παράκτιο τμήμα, λίγο νότια του Dunleary, είναι το

Κροτήριο δίπλα στη θάλασσα, κάτω από το Braid Head. Σημειώστε όλα αυτά τα μέρη, γιατί είναι πολύ όμορφα και ίσως να τα ψάξετε και σε εικόνες στο ίντερνετ. Οπότε αυτό σχεδιάστηκε, το κομμάτι που λέω, το παράκτιο τμήμα, το ακροτήρι, από το σπουδαίο μηχανικό Isambard Kingdom Brunel, ο οποίος είναι από τις μεγάλες μορφές της βιομηχανικής εποχής στη Βρετανία, με πολλά γνωστά έργα του, σιδηροδρόμους, γέφυρες, τούνελ, πλοία, λιμάνια, πλοία δεν ξέρω, αυτό ίσως είναι μια υπερβολή, αλλά έχει κάνει πολλά τέτοια πράγματα βιομηχανικού τύπου. Νότια λοιπόν από εκεί, το τρένο ακολουθεί την ακτογραμμή με όμορφη θέα προς τους λόφους του Wicklow στα δυτικά και τους υγροτόπους του Μάρου πιο κοντά στη γραμμή, με τα κύματα να χτυπάνε πολύ κοντά τις ράγες. Όσοι θέλουν μια αυστηρά παράκτια εμπειρία μπορούν να κατέβουν στο Wicklow, όμως αξίζει να μείνετε και λίγο στο τρένο ακόμη για να απολαύσετε ένα σύντομο πέρασμα μέσα από τους λόφους και την κοιλάδα Vale of Avoca με τα καταπράσινα δάση της. Η τελική αποβίβαση γίνεται στο Arklow, όπου η σιδηροδρομική γραμμή επιστρέφει ξανά στην ακτή.

βόρεια τώρα, στη Γερμανία, η εμπειρία αλλάζει εντελώς χαρακτήρα. Δεν ταξιδεύουμε απλώς δίπλα στη θάλασσα, αλλά κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα, διασχίζοντας το Βάντενσι, για να φτάσουμε στο νησί Σίλτ ή Ζίλτ. Δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί κανείς από την αποφασιστικότητα των μηχανικών και των σχεδιαστών της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, a.k.a. το δημοκρατικό καθεστώς της Γερμανίας, την περίοδο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1919 έως το 1933 και πριν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, που κατασκεύασαν μια σιδηροδρομική σύνδεση μέχρι αυτό το νησί. Οπότε μιλάμε για μια διαδρομή από το Χούσουμ μέχρι το Κέιτουμ, από την εταιρεία Deutsche Bahn. Να καθίσετε στα αριστερά για τα 44 μίλια που κρατάει η διαδρομή, τα οποία διανύονται σε μία ώρα. Τα τρένα είναι πάρα πολύ συχνά, το πιο συχνό που θα συναντήσουμε, κάθε μία ώρα. Και το εισιτήριο είναι στα 21,60 ευρώ για τη μετάβαση μόνο. Λοιπόν, το Σίλτ σήμερα μπορεί να είναι ένα κοσμοπολιτικό θέρετρο και να είναι απαραίτητο το να έχει τρένο μία φορά την ώρα, αλλά τότε ήταν ένα δύσκολο ανεμοδαρμένο νησί της Βόρειας Θάλασσας, με φτωχά εδάφη, λίγη γεωργία, ψάρεμα στριδιών, ναυτικούς και ανθρώπους που ζούσαν κυριολεκτικά με τον καιρό και τη θάλασσα, όπως δηλαδή ένα ελληνικό νησί. Αλλά αυτό το αμμώδες άκρο της γερμανικής επικράτειας είναι το μεγαλύτερο από τα βόρεια φριζικά νησιά, οπότε μιλάμε για την καλύτερη περίπτωση που έχουμε στα χέρια μας. Αυτό, για να καταλάβετε, είναι στα σύνορα με την Δανία. Και οι κάτοικοι ασχολούνται με την παρακτιαλία και τα αμμώδια εδάφη, ό,τι έβγαζε η θάλασσα, με τις καταιγίδες κτλ. Τον 17ο και τον 18ο αιώνα το νησί γνώρισε σχετική ευημερία από τη φαλαινοθυρία, βέβαια. Και την αλία και την υπεραλία και την εκτροφή και τη συλλογή στριδιών. Άλλαξαν λίγο τα πράγματα, τα trends, και πήρε τα πάνω του το Σίλτ. Τότε το Κέιτον, που είναι η πρωτεύουσα, που είναι το κέντρο κιόλας του νησιού, εγκαθίστανται εύποροι κάτοικοι. Αλλά και πάλι τζίφος. Το μεγάλο γύρισμα ήρθε πιο μετά, τον 19ο αιώνα, όταν ο τουρισμός άρχισε να γίνεται σημαντικός, αλλά μέχρι να γίνει το τρένο, η παραδοσιακή διαδρομή προς το Ζίλτι, το Σίλτ, βασιζόταν σε φέρι από το λιμάνι της υπηρετικής χώρας σε περιοχή που παραχωρήθηκε στη Δανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ξανεπέστρεψε μετά. Οπότε γενικά δεν πήγαινε πολλοί κόσμος και ειδικά το χειμώνα ερήμωνε πολύ. Έτσι κατασκευάστηκε μια υπερυψωμένη διάβαση, μια Casaway, όπως λέγεται, Causeway, συγγνώμη, μέσα από τη Βάντενσι, ώστε να φτάνει το τρένο στο Σίλτ. Και το 1927 εγκαινιάστηκε το Hindenburg, το σιδηροδρομικό ανάχωμα, που είναι μια τεχνητή λωρίδα γης που ενώνει το νησί με την υπηρετική Γερμανία, στο κρατήδιο του Schleswig-Holstein. Πλέον έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, βέβαια, διότι από τα μέσα του Απριλίου της φετινής χρονιάς είναι για πρώτη φορά που δίνεται κανείς να ταξιδέψει με ένα πολυτελές τρένο ICE πάνω από τη θάλασσα. Φεύγοντας από το Χούσουμ, μια παραθαλάσσια πόλη που διαμορφώθηκε ιστορικά από το εμπόριο της Ρέγκας, το τρένο περνά πάνω από το λιμάνι της πόλης μέσα από αυτή τη γέφυρα και κάτω στην προκυμαία φαίνονται συγκεντρωμένα τα ψαροκάικα. Έπειτα, γλιστρά με βόρεια, πάνω από τις ελώδεις εκτάσεις και τα λιβάδια, όλα προστατευμένα από υψηλά αναχώματα, ώστε η περιοχή να μην πλημμυρίζει και να μην έχουμε θέματα ασφαλείας. Από το τρένο, ο ταξιδιώτης αποκτά πραγματικά αίσθηση αυτών των τοπίων, με τους μακρινούς ορίζοντες. Η θάλασσα όμως μοιάζει ακόμα πιο μακριά, συγκρατημένη πίσω από τα αναχώματα, αλλά και μαγική. Ειδικά όταν περνάμε στο Klangsbil, όπου η σιδηροδρομική γραμμή στρίβει δυτικά και διασχίζει αλμυρές λασπόδεις εκτάσεις, φτάνοντας στην ανοιχτή θάλασσα, ιδανικά καλό θα ήταν να ελέγξει κανείς το ίντερνετ για παλήρειες και να επιλέξει να κάνει αυτή τη διαδρομή κατά την πλημμυρίδα. Ακόμα καλύτερα, μια θυελώδη μέρα. Γιατί σε τέτοιες συνθήκες, χαμός, θα έχετε πραγματικά μια εμπειρία που σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη αν επιβιώσετε. Θα είναι φοβερά, θα το λέτε και θα το θυμάστε.
Η αποβίβαση γίνεται στο Κάιτουμ, που για πολλούς, ή Κέιτουμ, που για πολλούς είναι το πιο όμορφο χωριό, όχι του κόσμου, απλώς του Σιλτ. Από το σταθμό μπορεί κανείς να περπατήσει εύκολα μέχρι το χωριό με τα ζεστά καφέ και τα υπέροχα local σπιτάκια με τις αχυρένιες στέγες και τα χαρακτηριστικά τους αετώματα.

πέρα από τη ρομαντική εικόνα του σιδηροδρόμου δίπλα από τη θάλασσα, υπάρχει και μια πολύ πρακτική απάντηση στο γιατί να διαλέξουμε μια παράκτια διαδρομή με τρένο για το επόμενο ταξίδι μας. Το τρένο προσφέρει έναν πιο άνετο, πιο οργανωμένο και συχνά πιο οικονομικό τρόπο μετακίνησης. Ειδικά όταν θέλουμε να γνωρίσουμε περισσότερους από έναν προορισμούς, χωρίς το άγχος της οδήγησης, των αεροδρομίων ή των συνεχών αλλαγών. Σε μια παράκτια διαδρομή, η μετακίνηση δεν είναι χαμένος χρόνος ανάμεσα στο φεύγω και το φτάνω. Είναι μέρος του ταξιδιού, διότι βλέπεις σε live χρόνο το τοπίο να αλλάζει. Όσο εσύ κάθεσαι αναπαυτικά, πιθανότατα με έναν καφέ ή τσάι ή ματσαλάτε, στο χέρι. Περνάς από μικρές πόλεις, λιμάνια και παραθαλάσσια χωριουδάκια. Έχεις πρόσβαση σε σημεία που συχνά δεν είναι εύκολο να προσεγγίσεις αλλιώς και μπορείς να απολαύσεις τη διαδρομή χωρίς να χρειάζεται να κοιτάς χάρτες, δρόμους, πάρκινγκ, να ρωτάς ντόπιους που δεν ξέρουν. Με άλλα λόγια, πίσω από τη μαγεία της θέας υπάρχουν και τα logistics. Λιγότερη ταλαιπωρία, καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου, πιο εύκολες ενδιάμεσες στάσεις, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έτσι, και μια ταξιδιωτική εμπειρία που τα συνδυάζει αυτά. Επίσης, σίγουρα με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεις τις παγίδες του check-in. Προσωπική ιστορία τώρα. Πήγα να κλείσω ένα εισιτήριο για... έκλεισα ένα εισιτήριο, το έχω κλείσει εδώ και καιρό, οικονομικό εισιτήριο που πήρα από τον Ιανουάριο και μπαίνοντας να κάνω check-in, εταιρεία, η αεροπορική που επέλεξα να κάνω, με υποχρέωσε να δώσω 10 ευρώ παραπάνω για να κάνω το check-in. Τα έδωσα, δεν είχα επιλογή, αλλά κοίτα να δεις πως την επιφυλάσσουνε την αλλαγή και ναι, και σύν του ότι θα πρέπει να έχω μόνο μία τσαντούλα backpack και όχι κανονική αποσκευή, ούτε καν, δεν μιλάμε για κανονική αποσκευή, μιλάμε για αυτή που βάζουμε πάνω στο, στο χώρο, στο θάλαμο, στο ντουλαπάκι του αεροπλάνου. Δεν γίνεται να το έχω αυτό, γιατί η χρέωση παραπάνω ήταν 25 ευρώ για να μου το επιτρέψουν. Οπότε, μονοφόροι. Μονοφόρια τα ρούχα μου. Λοιπόν, στις παγίδες λοιπόν είναι οι μεγάλες ουρές, είναι η έλεγχη ασφαλείας, είναι ο πόνος του να βλέπεις τον υπάλληλο να σου πετάει νερά, σαμπουάν, κρέμες ή ακόμα χειρότερα κολόνιες, γιατί δεν επιτρέπεται. Και βέβαια καθυστερήσεις στην επιβίβαση και την αναμονή αποσκευών. Επιπλέον, με το τρένο είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο το κόστος. Σε αρκετές ευρωπαϊκές διαδρομές, ειδικά αν κλείσεις νωρίς, το τρένο μπορεί να είναι το οικονομικότερο ever που θα έχεις στα χέρια σου, μαζί με βαλίτσες και έξτρα χρεώσεις. Επιπλέον, δέχονται και τα discounts αν ανήκεις σε κάποια ειδική κατηγορία, π.χ. έφηβος, φοιτητής, πολύτεκνος. Γλιτώνεις πολύ χρόνο και χρήμα από τις μεταφορές που παίρνεις, αυτές τις μεταφορές, και παίρνεις στο πολλαπλάσιο την εμπειρία της θέας. Κάτι που σε άλλο πλαίσιο θα λογιζόταν full ως οργανωμένη εκδρομή. Με το ίδιο εισιτήριο αγοράζεις και παίρνεις τη μετακίνηση και τη διαδρομή ως αξιοθέατο. Άρα έχεις μια πολύ καλή σχέση εμπειρίας κόστους. Πληρώνεις για να πας κάπου, αλλά στην πράξη απολαμβάνεις και κάτι που είναι σαν guided, δηλαδή οργανωμένη περιήγηση. Έχουμε ουσιαστικά μια καλή και ισορροπημένη σχέση εμπειρίας κόστους, όπου ειδικά σε αυτά τα σκηνικά είναι ένα fair deal, πολύ value for money. Συν του ότι στις εν λόγω παράκτητες διαδρομές που συζητάμε μπορεί να γίνει ευκολότερο σχεδιασμός πολυήμερου ταξιδιού, επειδή οι παράκτητες γραμμές επιτρέπουν στάσεις σε περισσότερα σημεία. Άρα μπορείς να χτίσεις το πρόγραμμά σου με πολλούς προορισμούς, χωρίς την ενοικίαση αυτοκινήτου. Και αν δεν έχεις την ενοικίαση αυτοκινήτου, θα έχεις και συνολικά μικρότερο ρίσκο. Δεν οδηγείς σε άγνωστους δρόμους, δεν ψάχνεις για πάρκινγκ, δεν πληρώνεις διόδια, καύσιμα και δεν έχεις την ευθύνη της διαδρομής. Και δεν πληρώνεις και τα σπασμένα, κυριολεκτικά, γιατί σε περίπτωση ατυχήματος έχεις να κάνεις ένα σωρό πράγματα με την ξένη γραφειοκρατία. Η διαδρομή δηλαδή δεν είναι χαμένος χρόνος. Όσο ταξιδεύεις, μπορείς να αξιοποιήσεις καλύτερα το χρόνο σου για να δουλέψεις, να διαβάσεις, να κοιμηθείς, άνευ white noise που σε κοιμίζει στο αεροπλάνο, να οργανώσεις το ταξίδι σου και να μετακινηθείς χωρίς τον έλεγχο και τα τρακλίσματα και τους περιορισμούς που σου βάζουν και τους χυμένους καφέδες της καμπίνας του αεροσκάφους με το τρόλι, ή απλώς να ξεκουραστείς χωρίς να χρειάζεται να οδηγείς. Ακόμα
έχεις και μεγαλύτερη άνεση στη διαδρομή. Δηλαδή έχεις δυνατότητα να σηκωθείς, leg room, να κάνεις δύο βόλτες, να πας από εδώ, από εκεί, να περιδιαβείς τα βαγόνια και να εμπνευστείς από το όποιο design έχει γίνει για την δημιουργία του βαγονιού. Εν ολίγης, να χαζέψεις, να καταναλώσεις πολιτισμό σε συνδυασμό με περισσότερα ερεθίσματα. Και μπορείς να φας και τα περάκια από το σπίτι, έτσι, το κουβαλάς μαζί σου. Βέβαια, δεν θέλω να πω κάτι, και τα αεροπλάνα τα αγαπάμε, αλλά έχει μια γοητεία το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο, να το. Ήθελα να το υποστηρίξω, αλλά το τρένο, όπου φτάσεις μπορείς να μείνεις, να φας, να κινηθείς σε μικρότερες περιοχές, όχι μόνο στα μεγάλα τουριστικά κέντρα, και έτσι να μπεις πιο σε βάθος στην τοπική κουλτούρα, στα έθιμα και στις παραδόσεις. Και να πάρεις μέρος και σε φεστιβάλ και σε γιορτές. Προσέτει, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί βρίσκονται συνήθως μέσα σε πόλεις. Άρα, η μετακίνηση γίνεται από κέντρο σε κέντρο. Αλλά επειδή υπάρχει και η σύνδεση με μικρότερους προορισμούς, μπορείς να προσεγγίσεις και ξεχασμένα διαμαντάκια που δεν εξυπηρετούνται εύκολα αλλιώς. Στο να βάλουμε και ότι αποτελεί πιο βιώσιμη επιλογή για τη μετακίνησή μας, έτσι, το τρένο έχει γενικά το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θεωρείται από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές μετακίνησης, ειδικά στις μεσαίες αποστάσεις. Έρχονται και πραγματάκια τώρα με το μέγα μετρό. Γιατί εκτός των άλλων, συνήθως υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία σε βαλίτσες και χειραποσκευές, χωρίς τα αυστηρά όρια βάρους και τις έξτρα χρεώσεις, που δεν ξέρω αν ακούει ο Δαρίος, αλλά ειδικά για fashion conscious ταξιδιώτες ή για ανθρώπους που θέλουν να έχουν επιλογές στο styling τους, αυτό δεν είναι καθόλου με καθόλου λεπτομέρεια. Ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν το ταξίδι και ως αισθητική εμπειρία και έχουν το μυαλό τους ένα παραγωγικό photo shooting. Είπαμε, το ίντερνετ είναι απαραίτητο εργαλείο για να ξεκλειδώνουμε τα μέρη. Ακόμα και τώρα που τα λέμε από το ραδιόφωνο, μπορείτε εσείς να ψάχνετε τα μέρη ταυτόχρονα. Εγώ ανεβάζω content, ανεβάζω πράγματα στο Αριάδνη Σοφία Κούρη το Instagram μου. Γιατί όταν θες να έχεις μαζί σου outfits, παπούτσια, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης, ακόμα και επιλογές για να ζεις τις περιστάσεις όπως πρέπει, θέλει μία ευελιξία. Το τρένο λοιπόν, σε αντίθεση με άλλου είδους μετακινήσεις, σου επιτρέπει να ταξιδεύεις πιο άνετα, με λιγότερο άγχος, με τις αποσκευές σου και όλα να κυλάνε ήρεμα και γλυκά.

Και αν όλα αυτά ακούγονται θεωρητικά, η επόμενη διαδρομή το αποδεικνύει στην πράξη. Γιατί στην Ισπανία, στη βόρεια ακτή της Γαλλικίας, το τρένο δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Είναι η μόνη επιλογή. Είναι η μόνη επιλογή να δεις την πλευρά της χώρας που δεν μοιάζει καθόλου με το κλασικό μεσογειακό στερεότυπο. Εδώ δεν έχουμε παραλίες και ήλιο, αλλά μια άγρια ακτογραμμή. Βράχια, κύματα, εκβολές ποταμών, δάση ευκαλύπτων και μικρές πόλεις που δύσκολα θα ένιωθες ότι δεν άξιζαν να τις δεις και δύσκολα θα τις ένωνες τόσο άνετα χωρίς τρένο. Σε αυτή τη διαδρομή των 3 ωρών και 10 λεπτών βλέπεις ένα σωρό πράγματα που δεν περίμενες. Είναι μια διαδρομή από το Ριμπαντέο μέχρι το Φερόλ 91 μιλίων από την εταιρεία Ρένφε. 91 μίλια από την εταιρεία Ρένφε και 4 τρένα την ημέρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης έχει πάει, σηκώθηκε από τον ενθουσιασμό του. Δεν ξέρω αν τότε είχε το εισιτήριο 11,15 ευρώ. Παραπάνω, μπορεί να είναι το φοιτητικό. Αν και επειδή εμείς μιλάμε, θα σου εξηγήσω Κώστα, όπως και στους ακροατές μας. Γιατί μιλάμε για το ταξίδι από το Αντάι μέχρι το Φερόλ, το οποίο είναι 20 ώρες με το τρένο. Αυτό είναι το δίκτυο που ξεκινά από τα γαλλικά σύνορα και περνά μέσα από τη χώρα των Βάσκων και συνεχίζει κατά μήκος της βόρειας ακτής της Ισπανίας, διασχίζοντας την Καταβρία, την Αστούρια και τη Γαλλικία. Εμάς όμως μας νοιάζει το τελευταίο τμήμα της διαδρομής. FYI, πρόκειται για ένα από τα πιο απλά και ταπεινά τοπικά τρένα και τις τοπικές διαδρομές. Δηλαδή, όσοι αναζητούν την πολυτέλεια, ίσως να προτιμήσουν τον El Transcantábrico με το charter train που κάνει διαδρομή Ριμπαντέο Φερόλ στο πλαίσιο ενός ευρύτερου, μεγαλύτερου ταξιδιού. Έτσι, έχει και οργανωμένες εκδρομές 7 ημέρες που με κάνουν και ξεναγήσεις. Εδώ έχουμε το άλλο, έχουμε το slow travel. Μια υπέροχη αλλά σύντομη διαδρομή από το Ριμπαντέο προς τα δυτικά, όπου ακολουθεί την ακτογραμμή γύρω από την Ορτιγκέιρα και μετατρέπεται σε περιπέτεια με στροφές και με μη αναμενόμενες αλλαγές στη διαδρομή. Την όχι και τόσο καλέσθητη παραλιακή ανάπτυξη δυτικά του Ριμπαντέου, καλύτερα να την προσπεράσει κανείς. Σύντομα όμως, η γραμμή απομακρύνεται από τον αυτοκινητόδρομο και ξαναβρίσκει την ακτή. Στα δεξιά λοιπόν τα κύματα σπάνε πάνω στην ακτογραμμή, ενώ στα αριστερά απλώνεται ένα πλούσιο δάσος από ευκαλύπτους. Η θέα προς τις μεγάλες ρίας, δηλαδή τους θαλάσσιους κόλπους, όπου στις εκβολές του βρίσκει κανείς το απόλυτο θέαμα και γνώρισμα της γαλλικιακής ακτής, είναι εντυπωσιακότατο. Αξίζει κανείς να κοιτάξει προς το Cape Ortegal, το ακροτήριο Ortegal, στα βορειότερα. Συνήθως το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού αυτού του συγκεκριμένου είναι μόλις καμιά δεκαριά επιβάτες στο τρένο. Ο κόσμος αυξάνεται μόνο στο τελευταίο μισάωρο της διαδρομής, όταν επιβαίνουν αυτοί που πάνε για ψώνια στο Φερόλ. Το τονίζω, η συνολική διαδρομή που ακολουθεί το δυτικό άκρο ανήκει στο μεγαλύτερο δίκτυο σιδηροδρόμων στην Ευρώπη και μπορεί να αφήσει ανάμεικτες εντυπώσεις, αλλά εντάξει, υπάρχει πάντα κάτι ενδιαφέρον να παρατηρήσεις. Σίγουρα το τελευταίο κομμάτι είναι worth it και rewarding.

Και για το τέλος κρατήσαμε την Ιταλία, την νότια, την πιο ακατέργαστη και τη θαλασσινή και την πολυαναφερμένη Ιταλία. Και μάλιστα την Καλαβρία. Διότι εκεί όπου η χώρα μοιάζει να τελειώνει, λίγο πριν το βλέμμα περάσει απέναντι στη Σικελία, ξεκινάει ένας από τους πιο εντυπωσιακούς σιδηροδρόμους της Ευρώπης. Μια παράκτια γραμμή που δεν περνά απλώς κοντά στη θάλασσα, αλλά ακολουθεί σχεδόν πιστά το περίγραμμα της Καλαβριανής Μεσογειακής Ακτής, ανάμεσα σε ακροτήρια, κόλπους, ελιές, πικροδάφνες και το βαθύ μπλε του Ιωνίου. Ήμουνα σίγουρα θα το πω λάθος. Του Ιωνίου. Οι περισσότεροι τουρίστες που κατεβαίνουν με τον κομψό Φρετσαρόσα, που σημαίνει κόκκινο βέλος, είναι το brand name των γρήγορων τρένων υψηλής ταχύτητας της Τρενιτάλια, επιβιβάζονται έπειτα κατά μήκος της Καλαβριανής Ακτής στο παραθαλάσσιο κόμβο Villa San Giovanni για να πάρουν από εκεί το φέρι προς τη Σικελία. Εκτός όμως από αυτό, μόλις 15 λεπτά από εκεί είναι το Reggio di Calabria, όπου τερματίζουν τα γρήγορα τρένα που έρχονται από τη Ρώμη. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινά και η τοπική σιδηροδρομική γραμμή που λέω, η οποία ακολουθεί το περίγραμμα της ακτής της Καλαβρίας, αφήνοντας πίσω της το στενό της Μεσίνης για να αγκαλιάσει τις ακτές του Ιωνίου. Η διαδρομή λοιπόν είναι από το Ρέτζιο την Καλάβρια μέχρι το Σοβεράτο και η εταιρεία είναι η Τρενιτάλια. Να καθίσετε στα δεξιά, γιατί τα 100 μίλια που διαρκούν 2 ώρες και 20 λεπτά έχει πιο μεγάλες, πιο ωραίες ομορφιές στα δεξιά. Η συχνότητα είναι κάθε 1 με 2 ώρες, οπότε θα βρείτε πολύ συχνά ένα τρένο αν θέλετε να το συνδυάσετε με κάποια άλλη βόλτα σε κοντινή περιοχή ή να φάτε ένα παγωτάκι λεμόνι. Το εισιτήριο και αυτό είναι στα 11 ευρώ και τα 90 λεπτά για την απλή μετάβαση. Και καμιά άλλη σιδηροδρομική γραμμή στην Ευρώπη δεν αγκαλιάζει την ακτή τόσο καλά και τόσο σφιχτά όσο αυτό το τμήμα της Ιωνικής σιδηροδρομικής γραμμής που αποτελεί μέρος και της μεγαλύτερης διαδρομής μέχρι τον Τάραντα και το Ταράντο στην Πούγλια. Είναι μια διαδρομή με ακροτήρια και κόλπους, είπαμε, και πικροδάφνες, που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα σκοτεινά δάση του Ασπρομόντε που βρίσκονται στους λόφους από τα αριστερά. Στα δεξιά απλώνεται η θάλασσα. Ορίζοντας. Βέβαια, όταν μιλάμε για ταξίδια με τρένο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ζήτημα της ασφάλειας. Μετά την τραγωδία των Ντεμπών, η συζήτηση γύρω από τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις δεν είναι απλά ταξιδιωτική, έχει γίνει βαθιά πολιτική. Γιατί πίσω από κάθε όμορφη διαδρομή και πίσω από κάθε παράθυρο με θέα, υπάρχουν υποδομές, συντήρηση, σηματοδότηση, προσωπικό, έλεγχος, ευθύνη. Μακάρι να ήταν όπως παλιά που το μόνο πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσα να αποφασίσω αν θα γράφω τη λέξη με α, γ ή με ε. Δηλαδή, όταν λέμε τρένο, πλέον δεν μπορούμε να λέμε απλά πάμε για τρένο, πάμε με το τρένο, είναι ωραίο, χωρίς να αγχωνόμαστε ή χωρίς να κάνουμε αστεία, ας πούμε, αστεία για να διασκεδάσουμε κάπως τον πόνο, έτσι, γιατί μετά τα Τέμπη και μετά από όλα τα άλλα ευρωπαϊκά περιστατικά, όπως αυτό το στην Καταλωνία, στην Ισπανία, στις 20 Ιανουαρίου του 26, που ο Πρεστοϊακός εκτροχιάστηκε όταν χτύπησε στον τοίχο αντιστήριξης που είχε καταρρεύσει, με ένα νεκρό και 37 τραυματίες, ή το άλλο τώρα πρόσφατα στην Γαλλία, στο Μπουλί Λεμίν, στις 7 Απριλίου τώρα του 26, που το TGV συγκρούστηκε με φορτηγό σε ισόπεδη διάβαση, με αποτέλεσμα ένα νεκρό μηχανοδηγό και περίπου 10 ελαφρά τραυματίες, ή το άλλο, που πέρσι έτυχε εποχή στη Γερμανία τον Ιούλιο του 25 κοντά στο Ρίντελγκεν, που περιφερειακό τρένο εκτροχιάστηκε επί τα αποκατολίσθηση με 3 νεκρούς και 41 τραυματίες, ένα σωρό πράγματα. Η κατάσταση των γραμμών, η λειτουργία της τηλεδιοίκησης, της σηματοδότησης, η εκπαίδευση του προσωπικού, η συντήρηση του τροχαίου υλικού και υποπτία, όλα αυτά αποτελούν πρόβλημα. Και είναι ένα πολιτικό και ένα θεσμικό πρόβλημα, όχι απλώς τεχνικό. Αλλά το θέμα είναι ότι ναι, τα Τέμπη έδειξαν πόσο επικίνδυνο είναι και το σύστημα που έχουν ανακοινωθεί υποχρεωτικές επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για νέα τρένα και υποδομές συντήρησης και ψηφιακά συστήματα. Όμως το κρίσιμο είναι η υλοποίηση και όχι μόνο η ανακοίνωση.
Και καλώς θα πω εγώ, γιατί η εμπιστοσύνη επιστρέφει μόνο μέσα από τη διαφάνεια και όχι με γενικές διαβεβαιώσεις του τύπου «όλα καλά, όλα έχουμε ελέγχους». Σαφή, θέλουμε όντως ελέγχους και σαφή χρονοδιαγράμματα έργων και ανεξάρτητες αξιολογήσεις και πραγματική λογοθεσία. Και ο επιβάτης έχει δικαίωμα στην ασφάλεια ως προϋπόθεση, όχι ως πολυτέλεια. Γιατί το ταξίδι με το τρένο μπορεί να είναι βιώσιμο, οικονομικό και όμορφο, αλλά όλα αυτά έχουν νόημα μόνο όταν η βασική υποδομή λειτουργεί με αξιοπιστία. Είτε στη Σκωτία στο Inverness Kyle, είτε στην Ιρλανδία από το Δουβλίνο στο Wicklow, είτε από τη Γερμανία στο νησί Sylt, είτε στην Ισπανία με τα εντυπωσιακά φιόρτ της Γαλλικίας, είτε στην Ιταλία κατά μήκος της ακτής της Καλαβρίας, τα ταξίδια με τρένο αποτελούν ένα ακαταμάχητο συνδυασμό που αξίζει να σκεφτούμε για τις επόμενες διακοπές μας, γιατί το τρένο, αν λειτουργεί σωστά, παραμένει ένα από τα πιο βιώσιμα, άνετα και όμορφα μέσα ταξιδιού. Για όσους λοιπόν λατρεύουν να ζουν όπως ο Φιλίπ Γκουγκλέ, το συμπέρασμα δεν είναι να γυρίσουμε την πλάτη στο τρένο. Το αντίθετο, είναι να το διεκδικήσουμε ξανά ως ένα ασφαλές, σύγχρονο, ανθρώπινο και δικό μας μέσο μετακίνησης. Γιατί το τρένο, όταν λειτουργεί σωστά, παραμένει ένα από τα πιο υπέροχα μέσα, το ξαναλέω. Δεν μας απομονώνει από τη διαδρομή. Μας βάζει μέσα της. Δεν μας μεταφέρει απλώς στον προορισμό. Μας επιτρέπει να δούμε τη χώρα, την κουλτούρα, τους ανθρώπους, τα τοπία που συνήθως τα προσπερνάμε. Αυτά γιατί δεν καταλαβαίνουμε το πόσο ωραία είναι. Οπότε, κρατάμε δύο πράγματα. Ναι στην ασφάλεια χωρίς εκπτώσεις και ναι στο τρένο όταν λειτουργεί με τους όρους που αξίζει στον επιβάτη. Γιατί ειδικά στις παράκτιες διαδρομές, το τρένο μπορεί να προσφέρει κάτι πολύ μαγικό που δύσκολα προσφέρει οποιοδήποτε άλλο μέσα. Περιπέτεια και ομορφιά ταυτόχρονα. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, να θυμάστε πως ο προορισμός έχει σημασία, αλλά καμιά φορά η διαδρομή είναι αυτή που μας αλλάζει περισσότερο. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

0: Είχα 50 χρόνια να τραγουδήσω. Στη μακρόνησε το τραγούδι.
1: Η μόνη που σε έκανα και τραγούδι.
0: Εκεί τα σπάγαμε εμεί, εκεί γλεντάγαμε.
1: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Ναι,
1: ένα θερμό χειροκρότημα στην ορχήστρα και στο μεγάλο μαέστρο μα. Αυτό με έρθει. Ευχαριστώ.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτία σου έχω χάσει κάθε στυλ και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλσο αισθανόμουν και εκεί.

χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν, κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά μπαίνω, βγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή, και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά της σκοτεινή.

στο δασάκι του εώτη συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβή. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνεις το κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται,

σας δείξω ίδιος τον ρόλο. Δεν ξεχωρίζει. Κι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατ' ευρώ.

Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούν. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντος.

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο Καραγκιός Μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό

και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ. Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα. Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί. Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: ίδια όπως ήταν.
1: Same as it ever was.
0: Ή όπως ανέκαθεν.
1: Same as it ever was.
0: Νυν και αΐ θα πει.
1: Same as it ever was.
0: Νυν και αΐ θα πει. Υδάτων η καταπώντησης. Υδάτων και η πλοήγησης. Πολλών υδάτων γέννη ο ωκεανός. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

0: και ρωτάς τον καλό σου εαυτό. Αυτό το σπίτι, τι να σημαίνει.
1: Και εξίσταση.
0: Η λεωφόρος, πού να πηγαίνει. Και εξίσταση, η πίνση αυτό. Βαδίζω σωστά, βαδίζω στραβά. Και από μέσα η φωνή επαυξάνει.

0: Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Προσοχή, προσοχή. Το πλοίο είναι έτοιμο προς αναχώρηση. Παρακαλούνται οι επιβάτες να εξέλθουν του σκάφους. Το πλοίο αναχωρεί σε 5 λεπτά. Μα τι λέω τώρα. Εμείς ξεκινάμε τώρα, μόλις τώρα. Και θα βρεθούμε μεσοπέλαγα. Σε ωκεανούς και θάλασσες, παρέα με τα κύματα, την αρμύρα, τους γλάρους, τα δελφίνια, τον ήλιο, τον ουρανό, τον αέρα, το μελτέμι και το απέρατο μπλε της θάλασσας.

Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα, τη ΣΕΡΤ, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων που φτάνει στα πέρατα του κόσμου και ενώνει τους απανταχού Έλληνες εντός και εκτός των τυχών. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου», η εκπομπή που είναι κομμένη και ραμμένη για τους Έλληνες ναυτικούς, τους ανθρώπους της ναυτιλίας, και την αφιερώνουμε με όλη μας την σκέψη και με όλη μας την αγάπη σε αυτούς τους ανθρώπους που την υπηρετούν από διάφορα μετερίζια. Η σκέψη μας λοιπόν είναι σε αυτούς τους ανθρώπους της θάλασσας που ταξιδεύουν νυχθημερών, χειμώνα, καλοκαίρι, γιατί η θάλασσα, τα βαπόρια και η ζωή σε αυτήν δεν έχει ούτε ωράρια, ούτε μέρες, ούτε νύχτες, ούτε χειμώνες και καλοκαίρια, αλλά δεν σταματάει, γιατί τα καράβια και τα ταξίδια δεν σταματάνε. Είναι λοιπόν η εκπομπή «Καλές θάλασσες», στον ήχο σήμερα ποιος άλλος, η καπετάνισά μας Στεφανία Τσακίρη, ανθυποβλίαρχος, καλημέρα, για χαρά. Είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Έχουμε μία πολύ ωραία παρέα, κάντε λίγο υπομονή, σε λίγο θα σας την παρουσιάσω και μετά θα περάσουμε πολύ όμορφα. Καλές θάλασσες, βιράρα με την Άγκυρα, καλό μας ταξίδι.

0: ένα ταξίδι μίμησης στη θάλασσα, τη μνήμη και τη δύναμη των στόχων. Γιατί μερικές φορές ένα χάρτινο καραβάκι μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά από όσο φαντάζεσαι. Θα μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας «Καλές θάλασσες βάρδια Σαββάτου» για ένα μικρό χάρτινο καραβάκι που παίρνει σάρκα και οστά, που γίνεται ένα μεγάλο καράβι. Γίνεται ένα καράβι φορτηγό, ένα Liberty. Ένα Liberty και θα ταξιδέψει, θα οργώσει τις θάλασσες όλου του κόσμου. Τα Liberty που για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικά στην εμπορική μας ναυτιλία. Για τα Liberty και για το Liberty, το πλοίο της ελευθερίας, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε σήμερα με τις Μελίνα Ηλιοπούλου και την Μαρία Γιασά, οι οποίες είναι η ηθική αυτούργη για αυτό εδώ το ωραίο βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου και είναι ένα κόσμημα για τις βιβλιοθήκες σας, φίλες και φίλοι. Καλωσορίζουμε την Μελίνα Ηλιοπούλου και την Μαρία Γιασά για το Liberty, το πλοίο της ελευθερίας. Γεια σας, κορίτσια, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα από εμάς.
0: Είναι η Μελίνα.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, καλό τάξιδο να είναι το βιβλίο και με θέλω να θα περάσουμε ωραία, να χαλαρώσετε, έτσι. Είσαστε πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, για να το πάμε έτσι.
1: Εγώ δεν είμαι πρώτη φορά, παρόλα αυτά πάντα λίγο άγχος το έχω. Το να είσαι στον αέρα, πόσο μάλιστα να μιλάς και για το πνευματικό σου παιδί, το λιμπερτάκι μας.
0: Το πρώτο σας.
1: Εμένα είναι το έκτο, έβδομο.
0: Μελίνα Ηλιοπούλου, έχεις ξανά...
1: Έχω γράψει, γράφω ταξιδιωτική παιδική λογοτεχνία. Έχω εκδώσει με τις εκδόσεις Καρλέντη τρία ταξιδιωτικά βιβλία, τη Φανταστική Βόλτα στο Λονδίνο, Φανταστική Βόλτα στη Φλωρεντία και Φανταστική Βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Και κάποια άλλα έχω βγάλει με την Κυπριακή Κυβέρνηση, ένα βιβλίο το οποίο αφορά τα λιμάνια της Κύπρου. Και από εκεί λοιπόν μπήκε το μικρόβιο της θάλασσας και συναντώντας τη λατρευτή Μαρία από τον χώρο της ναυτιλίας, σηκώσαμε άγκυρες μαζί και δημιουργήσαμε το Liberty.
0: Θα έρθουμε και σε αυτό πώς έγινε το συναπάντημα, αλλά και η Μαρία πρώτη φορά στο χώρο αυτό της συγγραφής.
2: Πρώτη φορά και σε ραδιόφωνο, όχι με αυτή τη μορφή. Κάποια στιγμή με τηλεφωνική επικοινωνία με ραδιόφωνο είχα μια μικρή επικοινωνία για ένα άλλο παιδάκι μου. Συγγραφικό.
0: Είναι αυτό το...
2: Το Σιόραμα.
0: Σιόραμα, πολύ ωραίο.
2: Αρχικά βγάλαμε ένα βίντεο παιχνίδι με τη Σιόραμα που είναι μοναδικό παγκοσμίως, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Βεβαίως. Θα πούμε και δύο κουβέντες και γι' αυτό αργότερα. Όμως πάντα η πρώτη ερώτηση που κάνω στους καλεσμένους, παιδιά, είναι τι είναι η θάλασσα για τον καθένα σας. Τι είναι η θάλασσα για την Μελίνα Ηλιοπούλου.
1: Λοιπόν, η θάλασσα για μένα είναι Ελλάδα, είναι ελευθερία, είναι συνομιλία με τους γλάρους, είναι χαλάρωση και είναι βέβαια και δύναμη. Δύναμη που εκφράζει αυτή τη δύναμη των Ελλήνων που τα καταφέρνουν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου.
0: Μια χαρά μας τα πει η Μελίνα, η Μαρία. Για εσά τι έχει να πει για τη θάλασσα?
2: Καλύφθηκα αρκετά από αυτά που είπε η Μελίνα, αλλά για μένα είναι ένα όνειρο ελευθερία, όπως είπε και η Μελίνα, γιατί έχει αυτό τον ορίζοντα πολλές φορές που είναι άπιαστος και αυτό δίνει όντως και μια δύναμη. Χαλαρώνεις, έχει πολλά όνειρα ταξιδεύουν μαζί με σένα και τη θάλασσα. Και είναι ένα μικρόβιο για μένα που έχω ακολουθήσει και το χώρο της ναυτιλίας, το οποίο πάντα το αισθανόμουν από μικρή, έτσι σαν ψήθυρο, και παρότι στην πορεία μου και σαν

0: Μαρία, για σαν έχεις ασχολήσει και με τη θάλασσα, με την ναυτιλία. Πες μας λίγα λόγια για το αντικείμενο αυτό. Πού είσαι, τι κάνεις, τι ακριβώς?
1: Ναι, σπούδασα ναυτιλιακά και διεθνείς μεταφορές εκτός Ελλάδος τον καιρό εκείνο στην Αγγλία, και όπως ανέφερα με απέτρεπαν άνθρωποι της θάλασσας να ακολουθήσω σαν γυναίκα αυτό το επάγγελμα, γιατί εκείνο τον καιρό ακόμα πιο πολύ ήταν ανδρακρατούμενο, οπότε ήταν και πιο δύσκολο ίσως να εισχωρήσει μια γυναίκα, αλλά πάντα η σκέψη μου ήταν ότι κάθε χώρος χρειάζεται ένα ζευγάρι γυναικεία χέρια για να το μετατρέψει σε κάτι ακόμα πιο όμορφο. Και έτσι μετά τις σπουδές εργάστηκα στο εξωτερικό για αρκετά χρόνια και επανήλθα στην Ελλάδα. Τώρα είμαι σε μια εταιρεία ξένη η οποία ασχολείται με ασφάλειες πλοίων και είναι ένας πολύ δυναμικός χώρος. Καμία μέρα δεν είναι σαν την προηγούμενη, ούτε θα είναι σαν την επόμενη. Έχει εκπλήξεις, έχει έτσι μια ενέργεια που σε κρατάει τσίτα τον περισσότερο καιρό και μου αρέσει αυτό και το έχω δει να ξεδιπλώνει έτσι πολύ ωραία και για τις γυναίκες πλέον. Και είναι ευχάριστο αυτό.
0: Επιβεβαιώνεις αυτό που το γνωρίζουμε, αλλά και εγώ το εισπράττω πολλές φορές τώρα εμπλεκόμενος με αυτήν εδώ την εκπομπή, για το χώρο της ναυτιλίας που έχει, δεν έχει μάλλον όρια επαγγελματικά. Έχει πάρα πολλά επαγγέλματα που δεν μπορεί να τα φανταστεί ο νους, και όπως είπες, η καθημερινότητα είναι διαφορετική σήμερα, διαφορετικά από το χθες και πάει λέγοντας. Και όπως πολύ σωστά αναφέρεις, έχει μια δυναμική που συνέχεια σε εκπλήσει. Μελίνα Ηλιοπούλου, ο δικός σου χώρος?
2: Εγώ υπηρετώ κι εγώ το χώρο της εκπαίδευσης, που τον τελευταίο καιρό μέσα από όλη αυτή τη συγγραφή με θέματα της θάλασσας αισθάνομαι κάθε φορά που μπαίνω στην τάξη ότι είμαι καπετάνιος σε ένα καράβι. Κάνω δηλαδή τους δικούς μου συμβολισμούς. Η δουλειά μου είναι επίσημα, είμαι εκπαιδευτικός, υπηρετώ την εκπαίδευση 28 χρόνια. Έχω μεγάλη αγάπη με τα παιδιά, δηλαδή το θεωρώ πολύ μεγάλη τέχνη, λειτουργήμα το να είσαι κοντά σε παιδικές ψυχές και να δημιουργήσεις για αυτές όνειρα, προσδοκίες, και ακόμα και μέσα από το συγγραφικό μου έργο αυτό προσπαθώ να πετύχω, δηλαδή να εμπνεύσω τα παιδιά, να τα κάνω να επιλέξουν και να υλοποιήσουν τα όνειρά τους μέσα σε αυτό το ταξίδι που περνάνε από την παιδική ηλικία στην εφηβεία μέχρι την ενηλικίωση. Και αυτό πραγματικά είναι ίσως το πιο μαγικό ταξίδι, και γι' αυτό και όταν τα συναντώ μετά από πολλά χρόνια είναι πολύ μεγάλη συγκίνησή μου να τα βλέπω έτσι πετυχημένα, ισορροπημένα, και να μ' αγκαλιάζουν και να μου λένε ένα ευχαριστώ για τον ρόλο που έπαιξα στην πορεία τους για να φτάσουν κάπου. Είναι μαγικό. Είναι και αυτό ταξίδι ελευθερίας.
0: Είσαι συγκινημένη τώρα, σε αυτό βλέπω. Και το είδα, το εισέπραξα αυτό και στην εκδήλωση που κάνατε για την παρουσίαση του βιβλίου Liberty, που ήρθαν αρκετοί μαθητές, οι οποίοι πολλοί από αυτούς είναι στο χώρο της ναυτιλίας. Και μπράβο, ανέδειξες παιδιά και στην ναυτιλία.
2: Είναι μαγικό πρώτα απ' όλα να αναγνωρίζουμε τις πορείες των παιδιών μας, όπως ένας καπετάνιος κάνει έτσι την πορεία του και καμαρώνει για αυτή, και τα παιδιά όταν εξελίσσονται είναι σαν ένα πλοίο που ταξιδεύει, οριμάζει, κάνει διαδρομές, περνάει θάλασσες. Το ίδιο πράγμα είναι, ξέρετε, τελικά η ζωή είναι ένας συμβολισμός, και αυτούς τους συμβολισμούς αξίζει να τους χρησιμοποιούμε, γιατί μας δίνουν και μια εσωτερική δύναμη στο να πετύχουμε τους στόχους μας. Άρα άλλωστε και το Liberty, γράφοντάς το με την Μαρία, αυτή ήταν η φιλοσοφία μας, να καταγράψουμε στόχους και όνειρα και να τους περάσουμε στα παιδιά.
0: Πάντως, μια που μιλάμε για εκπαίδευση και για παιδιά και εσύ ως εκπαιδευτικός, με το να είσαι δίπλα στα παιδιά παίρνεις και εσύ δύναμη από αυτά και σε κρατάνε νέα, σε κρατάνε στη νιώτη, σε κρατάνε active, που λένε και στο χωριό μου.
2: Ναι. Έτσι κλέβουμε λίγο από τα νιάτα τους. Είμαστε λίγο, δεν το καταλαβαίνουν τα ίδια, αλλά πραγματικά υπάρχουν μέρες κι εγώ που φτάνω στο σχολείο και μπορεί να είμαι από κάτι απασχολημένη, στεναχωρημένη, και με το που μπαίνεις μέσα στην τάξη είναι σαν να παίρνεις έτσι την ενέργεια των παιδιών και το ξαναπαίρνεις από την αρχή, και είναι πολύ

0: Liberty, το πλοίο της ελευθερίας. Γι' αυτό θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή μας σήμερα με τις εκλεκτές καλεσμένες, την Μελίνα Ηλιοπούλου και την Μαρία Γιασά, οι οποίες έβαλαν όλοι τους τη τέχνη, το μεράκι, τη φαντασία τους και γράψαν ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο να το προμηθευτείτε, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Και αλήθεια, κορίτσια, έχετε δύο κοινά, όσα μπόρεσα να εκλάβω μέχρι τώρα, και οι δύο είσαστε από South Africa, έτσι, εκεί γεννηθήκατε και έχετε καταγωγή από τη Λέσβο, έτσι. Πώς ήρθε αυτό το συναπάνε, πώς έγινε αυτό το πάντρεμα?
1: Εγώ θα πω ότι ήταν συμπαντικό, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Θέλει η ζωή να συναντηθούμε υπό έτσι ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά έπρεπε να βρεθούμε, και σίγουρα ένα πρώτο εγχείρημα μεταξύ μας ήταν αυτό, το να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο, Liberty, το πλοίο της ελευθερίας, και να μας ταξιδέψει και σε άλλα πράγματα που έχουμε σκοπό να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά πώς έγινε το connect, πώς ήρθε η ιδέα? Θα μας πεις και εσύ, Μελίνα, τη δική σου ιστορία.
2: Βεβαίως, εμείς έχουμε κάνει ένα δίκτυο γυναικών άτυπα. Δεν είμαστε δηλαδή κάποιος οργανισμός, είμαστε μια μεγάλη παρέα φίλες, οι οποίες στηρίζει μία την άλλη. Κάπως έτσι λοιπόν, από δύο πολύ αγαπημένα μας κορίτσια, να πω και τα ονόματα τους, τη Λιώνα και την Ελεονόρα.
0: Γεια σου, Λιώνα και Ελεονόρα, γεια σας.
2: Μας έφεραν έτσι σε επαφή με τη Μαρία, γιατί αντιληφθήκαν ότι έχουμε και δυο κοινά όνειρα. Και έτσι ήπιαμε έναν καφέ δίπλα στη θάλασσα, βλέποντας το Σαρονικό. Και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, έτσι πολύ όμορφη, και μέσα από αυτό γεννήθηκε το όραμα αυτού του βιβλίου. Δεν ήταν εξ αρχής να γράψουμε για το Liberty. Την ιδέα την έριξε η Μαρία στο τραπέζι ως ένα ιστορικό πλοίο για την ελληνική ναυτιλία. Μου έδωσε το βιβλίο του Σπύρου του Πολέμη, που είναι ο άνθρωπος που έφερε το Liberty στην Ελλάδα, το Ελλάς Liberty, και έτσι άρχισε το ταξίδι της ανακάλυψης και της συγγραφής. Άλλωστε, και είναι σημαντικό αυτό να το ξέρουν και οι ακροατές, ότι όταν γράφουμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι πρώτα έρευνα, ανακάλυψη, συλλογή στοιχείων. Κάπως έτσι λοιπόν άρχισε αυτό το ταξίδι, το οποίο ήταν μαγικό, το να ανακαλύπτεις πράγματα για να μπορέσεις μετά σιγά σιγά να μπεις στον χώρο της συγγραφής. Εμένα η συνάντησή μου με τη Μαρία είναι καθοριστική από πολλές απόψεις. Πρώτα απ' όλα, μπορεί να έχουμε πολλά κοινά, αλλά είμαστε και πολύ διαφορετικές. Η Μαρία έχει αυτό το χαρακτηριστικό του ανθρώπου, δουλεύοντας στην ναυτιλία, της πειθαρχίας. Εγώ ως καλλιτέχνης είμαι πιο έτσι ελεύθερη και χαλαρή. Επομένως, αυτό το κούμπομα, και θα το δώσω και σαν συμβουλή, να τολμάτε τις συνεργασίες, γιατί ως λαός δεν το έχουμε πολύ μέσα μας. Γιατί κάθε συνεργασία είναι ένα υπέροχο ταξίδι, ένα ταξίδι στο να απελευθερώσουμε ο καθένας τα ταλέντα του. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία για αυτή την τιμή που μου έχει κάνει να είμαστε καπετάνισες στο λιμπερτάκι μας και να ζούμε παρέα αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι.
0: Ωραίο ταξίδι είναι αυτό, πραγματικά, Μελίνα. Και όντως έτσι είναι. Είπες και μια λέξη κλειδί, η πειθαρχία της ναυτιλίας, την οποία χωρίς την πειθαρχία δεν θα πηγαίναμε και κάπου. Θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, ίσως και τελείως σχήμα. Οπότε χρειάζεται και αυτό, και στην ναυτιλία και στα καράβια. Οι καπετανέοι γι' αυτό είναι εκεί, για να επιβάλλουν την τάξη, και όχι μόνο. Εσύ, Μάρια, τι έχεις να πεις για την πειθαρχία αυτή?
1: Χρειάζονται όλα τα συστατικά για να έχεις ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και, γι' αυτό
0: και η ελευθερία, βέβαια, της Μελίνας.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, βέβαια, εννοείται. Και η τρυφερότητα και το συνέστημα, και είναι κάτι που η ναυτιλία το έχει, αλλά πρέπει να το αναδείξει ακόμα περισσότερο και να μιλήσει στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί, και να εμπνεύσει μέσα από αυτό. Και ένας λόγος που επιλέξαμε αυτό το θέμα είναι, εκτός από την ιστορία που θέλαμε να μεταφέρουμε στα νεότερα παιδιά, που μέσα από τα νεότερα παιδιά μαθαίνουν και οι μεγάλοι, γιατί εγώ, έχοντας δύο παιδιά, συνειδητοποίησα ότι ενώ έχουμε πολύ συγκεκριμένες ιδέες και εντυπώσεις και κολλάμε πολλές φορές αυτά στη ζωή μας, είναι μέσα από τα παιδιά μαθαίνουμε. Και θεώρησα ότι τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε είναι πολύ υγιές να το κάνουμε με αυτό το τρόπο και να δώσουμε έτσι ένα άλλο κύμα που θα οδηγήσει τα παιδιά σε αναζητήσεις Και ήθελα να πω ότι το Liberty έχει την ιστορία του, έχει τα διδάγματά του, αναφέρεται σε πολλές σημαντικές έννοιες. Και εκεί υπήρξε συνεργασία. Και εκεί υπήρξε το όραμα για ελευθερία, για βοήθεια σε ανθρώπους. Παρότι όσοι διαβάσουν το βιβλίο θα δουν ότι είναι ένα δημιούργημα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε μετά όμως εξελίχθηκε και σε πηγή ζωής, ειδικά για τους Έλληνες, οι οποίοι βασιστήκανε σε αυτό το πλοίο για να δημιουργήσουν τη δύναμη της ναυτιλιακής Ελλάδας που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
0: Αν δεν ήταν αυτού του τύπου τα σκάφη, τα πλοία, τα Liberty, δεν ξέρω αν θα ήμασταν σε αυτό το επίπεδο σήμερα σαν ναυτική χώρα. Βοήθησαν πάρα πολύ στην όθηση της ναυτιλίας μας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε τις ρίζες μας και από πού προήλθαμε, τι σημαίνει όλο αυτό, πώς φτάσαμε εδώ και να το τιμήσουμε κιόλας.
0: Και να είναι καλά και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, οι οποίοι έδωσαν αυτά τα σκάφη, έστω και αυτά, τα οποία τα προσάρμοσαν το δαιμόνιο το ελληνικό.
1: Ακριβώς.
0: Στα δικά μας πρότυπα και μεγαλούργησαν μετά και άρχισε η ανάκαμψη της ναυτιλίας μας.
1: Σίγουρα, και πρέπει να πει κανείς κάτι που το αναφέρουμε και στο βιβλίο, ότι βοηθώντας μας, οι Έλληνες δεν ξεχνάνε, βοηθήσανε και εκείνοι πίσω όταν τα ναυπηγεία της Αμερικής θέλαν υποστήριξη. Αυτό έγινε από τους Έλληνες και το αναφέρω αυτό γιατί σε ένα τέτοιο σημείο βρισκόμαστε κάπως. Mm-hmm. Και τώρα να ακολουθείτε τις συζητήσεις που γίνονται και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Mm-hmm. Η ιστορία επαναλαμβάνεται μερικές φορές.
0: Μελίνα.
2: Και όχι απλά επαναλαμβάνεται, είναι αυτό που έχουμε αναφέρει και μέσα στο βιβλίο, το απόσπασμα από τον Σέξπιρ, ότι το παρελθόν είναι ο πρόλογος, δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα από τα παραδείγματα της ιστορίας να βλέπουμε πώς κάποια πράγματα μπορούν να εξελιχθούν. Είναι ίσως ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος και μιλώντας και από το ρόλο του εκπαιδευτικού, είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε αφορμή από κάποια θέματα παιδικής λογοτεχνίας και να διδάσκουμε και στα παιδιά λίγο διαφορετικά την ιστορία, ώστε να μην έχει αυτό το βάρος του πρέπει να παπαγαλίσω κάτι, αλλά να το βλέπουν ως μια μαγεία, ως ένα ταξίδι. Και ξέρετε, αυτό βίωσα και εγώ στη φάση που δουλεύαμε το βιβλίο, γιατί δεν το κρύβω ότι όταν η Μαρία μου έδωσε το βιβλίο για την ιστορία των συγκεκριμένων πλοίων, δεν είχα ιδέα. Mm-hmm. Επομένως, όταν ξεκίνησα να διαβάζω το ρόλο που παίξανε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που άρχισα να ψάχνω ιστορικά.
0: Ναι,
2: ναι, μου ήταν τελείως ένας κόσμος άγνωστος. Και μετά βέβαια όλο αυτό το ταξίδι των Ελλήνων καραβοκύριδων να πάρουν τα πλοία μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ήταν για μένα μια πρωτόγνωρη έτσι πληροφορία. Και βέβαια εκεί μπαίνεις και σε μια λογική να συνδυάσεις ακριβώς σαν ένα παζλ ότι κάθε τι φτιάχνεται κομμάτι-κομμάτι. Ακόμα και τα Liberty φτιαχτήκανε κομμάτι-κομμάτι.
0: Σε άλλα σημεία φτιάχνονταν το ένα κομμάτι του πλοίου, σε άλλο μέρος της Αμερικής και όλα μαζί.
2: Και αυτό είναι μαγικό, αν το αρχίσεις και το μελετάς, γιατί πόσο άνθρωπος έχει αυτή την τσαχπινιά, την γρηγοράδα να σε δύσκολους καιρούς να βρει, αληθεί, να δημιουργήσει ιδέες και να δημιουργήσει γρήγορα για να καλύψει μια ανάγκη του. Είναι αυτό που καμιά φορά λέω μέσα στις τάξεις, ότι όσο είμαστε βολεμένοι στο μικρό κοσμό μας, οι ιδέες δεν έρχονται. Οι ιδέες έρχονται όταν πρέπει να μπει στη διαδικασία να ενεργοποιηθείς και να φτιάξεις κάτι. Και είναι σημαντικό να το περνάμε αυτό στη νέα γενιά.

0: Ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασμα ή δύο-τρία αποσπασματάκια από το βιβλίο, τα οποία κουμπώνουν, θεωρώ, στο τέλος και προσφέρουν κάποιο μήνυμα. Στην αρχή σχετικά του βιβλίου λέμε... Άκου Γιάννη μου, η θάλασσα για μας τους Έλληνες δεν είναι απλώς νερό, αλμύρα και κύματα. Είναι το αίμα που τρέχει στις φλέβες μας, είναι το πεπρωμένο μας. Αργότερα αναφερόμαστε σε κάτι αρκετά επίκαιρο με όλες τις διαμάχες που έχουν εκτυλιχθεί γύρω μας τα τελευταία χρόνια και λέμε να πολεμάς σημαίνει να αντιστέκεσαι, μα να βοηθάς σημαίνει να συμπαραστέκεσαι και να δημιουργείς. Ο πόλεμος καταστρέφει, μα η βοήθεια χτίζει, δίνει ελπίδα. Στη δίνη της μάχης η δύναμη μετριέται με όπλα, μα στη δίνη της ζωής η πραγματική δύναμη μετριέται με καλοσύνη. Είναι τα χέρια που απλώνονται, η αγάπη που μοιράζεται, η βοήθεια που δίνεται. Και στο τέλος αναφερόμαστε στο ότι όταν οι Έλληνες ενωθούν, ο τότε γίνονται θαύματα. Το πλοίο ταξίδεψε πίσω και το όνειρο του κυρίου Σπύρου έγινε αληθινό, όχι γιατί ήτανε πλούσιος ή δυνατός, αλλά γιατί είχε ένα όνειρο καθαρό, και ένα όνειρο όταν αγγίξει πολλές καρδιές γίνεται πραγματικότητα. Και μέσα από αυτά τα τρία κομμάτια θα ήθελα να αναδείξουμε τη δύναμη αυτή της συνέβρεσης, της συνεργασίας, της βοήθειας που όλοι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάθε μέρα, την καλοσύνη, την ευγένεια, τη βοήθεια, που οδηγούν σε πολύ ομορφότερα πράγματα από ότι η διαμάχη.
1: Έτσι, η συνεργασία και να στηρίζω ένας τον άλλον, και το συναντάμε πολύ αυτό στην ναυτιλία, που είναι μια... Όχι μόνο στην ναυτιλία, αλλά στην ναυτιλία είναι μια λυσίδα πραγμάτων που εάν ο ένας κρίκος δεν δουλέψει καλά, θα υπάρξει θέμα. Και μέσα στο καράβι το ίδιο. Μαρία, εσύ νομίζω τα γνωρίζεις αυτά τα πράγματα.
0: Εννοείται.
1: Ενώ η Μελίνα τι έχει να μας διαβάσει?
2: Εγώ, έχοντας μέσα αυτό το μικρόβιο του εκπαιδευτικού που πάντα μου αρέσει να βγάζω τα παιδιά εκτός τάξης και να βιώνουν, θα διάβαζα μέσα από το βιβλίο το απόσπασμα που λέει ότι για το Liberty, το Ελλάς Liberty. Τώρα είναι δεμένο περήφανο στο λιμάνι του Πειραιά, σαν να λέει: ελάτε να σας πω την ιστορία μου. Το Liberty δεν ταξιδεύει πια. Έχει έναν ρόλο. Είναι ένα ζωντανό μουσείο. Ένα σοφό καράβι που θυμάται τα πάντα από τα παλιά. Τις θάλασσες, τους ανέμους, τους ναύτες και τον πόλεμο. Η ελληνική σημαία κυματίζει στην κορυφή. Το κατάστρωμα γυαλίζει και τα αμπάρια του είναι γεμάτο μυστικά. Παιδιά, μεγάλοι, ναυτικοί, το επισκέπτονται κάθε μέρα και το ρωτούν: πώς ήταν τα ταξίδια σου, τι είδες στον πόλεμο? Και εκείνο μας θυμίζει το παρελθόν και μας λέει ιστορίες από τις θάλασσες που ταξίδεψε με θάρρος και ελπίδα. Να, αυτά σκέφτομαι όλη μέρα και ταξιδεύω στον κόσμο της φαντασίας και μετά φτιάχνω πολλά χάρτινα καραβάκια με ακόμα περισσότερα όνειρα. Για μένα αυτό το απόσπασμα ίσως είναι ένα κίνητρο και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς μια Κυριακή, ένα Σάββατο, να πάρουν τα παιδιά τους από το χέρι και να κατέβουν όχι μόνο στο Ελλάς Liberty, έχουμε πολλά μουσεία, καράβια και,
1: Τροκαντερό
2: και στο Τροκαντερό κάτω, να φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με την ιστορία, με το βίωμα, με έναν βιωματικό τρόπο και σε συνδυασμό με τη λογοτεχνία να τα κάνουν μικρούς εξερευνητές, γιατί μόνο έτσι μαθαίνει το παιδί, μέσα από την εξερεύνηση και όχι μέσα από την παπαγαλία.

0: φαντάζομαι για σένα, Μελίνα Ηλιοπούλου, θα ήταν κάτι πρωτόγνωρο όταν σου ήρθε αυτή η ιδέα για το Liberty που αναφέρθηκες και νωρίτερα, που δεν το, να κάτσεις να το διαβάσεις, να πεις, πήγες φαντάζομαι και πολλές φορές και κάτω, έτσι?
1: Κατέβηκα και κάτω, περπάτησα και γύρω γύρω εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Έπαιρνα τη Μαρία συνέχεια τηλέφωνο και τη ρωτούσα πράγματα. Είχε πολύ έτσι ενδιαφέρον όλο αυτό, και ανθρώπους βέβαια που μιλάγανε για τα, που ήταν οι γονείς τους, οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους που περάσανε από εκεί. Σίγουρα όμως είναι αυτό που είπα πριν, ήταν και για μένα ένα ταξίδι ανακάλυψης. Άλλωστε αυτό είναι και η συγγραφή, δηλαδή πρώτα κάτι ανακαλύπτουμε. Εμείς τώρα οι άνθρωποι που γράφουμε είμαστε και λίγο χαμένοι στη μετάφραση, δηλαδή μονίμως κάτι ψάχνεις, κάτι σημειώνεις. Τώρα προχτές κάτι διάβαζα για μια λευκή φάλαινα και λέω, α, ωραία ιστορία για να τη γράψω. Έχει το γούστο του, πόσο μάλιστα όταν έχεις και μια Μαρία που είναι η νεράιδα της ναυτιλίας και σου λέει, έλα Μελίνα, πάμε, πάμε να το γράψουμε παρέα. Εντάξει, είναι μαγικό.
0: Έτσι. Και αλήθεια είναι, πώς σε προλαβαίνει, γιατί και εσύ εκτός από το εκπαιδευτικό σου μικρόβιο έχεις και το ταξιδιωτικό και είσαι με μια βαλίτσα στο χέρι. Συνέχεια σε πετυχαίνουμε στα αεροδρόμια, πας και ταξίδια, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε τους κώδικες μας, συναντιόμαστε κάτι 2 παρά το βράδυ μετά. Ευτυχώς τα WhatsApp και όλα αυτά τώρα βοηθάνε την κατάσταση. Είναι και η Μαρία πολύ ταξιδιάρα, δεν είμαι μόνο εγώ. Και οι δυο ταξιδεύουμε πολύ και ονειρευόμαστε και πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι μαγικό και βρίσκουμε τους κώδικες μας. Ξέρετε, όταν θες κάτι να το κάνεις πολύ,
0: θα το κάνεις. No matter what.
1: Ναι, το βρίσκεις το χρόνο.
0: Και ποιο είναι το επόμενο project, έχετε κάτι?
2: Έχουμε πολλά, όχι ένα. Έχουμε πολλά, δυσκολευόμαστε να διαλέξουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά ήθελα να πω για τη Μελίνα, αυτό που χρησιμοποιεί, νεράιδα της ναυτιλίας. Εγώ αναφέρομαι νεράιδα της εκπαίδευσης στη Μελίνα, το αναφέρομαι. Και τώρα και της ναυτιλιακής εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει και της αναζήτησης και του ταξιδιού ήρθαν και ταιριάξαν και κουμπώσανε πάρα πολύ ωραία. Νομίζω την περίμενε αυτό το κλάδος. Και ήταν η στιγμή, γι' αυτό αποκαλέστηκα και προηγουμένως το συμπαντικό. Ήταν η σωστή στιγμή οριμότητας και των δυο μας να βρεθούμε και να δημιουργήσουμε αυτό και άλλα που έρχονται.
0: Για πες, έχουμε τίποτα να ανακοινώσουμε ή κάτι που είναι ένα από τα πιο προχωρημένα σας ίσως εγχειρήματα?
2: Είναι έχει να κάνει με άλλο ένα σημαντικό πλοίο στην Ελλάδα.
0: Να τα μας.
2: Οπότε λίγο πάμε να δημιουργήσουμε μια σειρά από έτσι, ιστορίες που θα μεταδώσουν
0: και πληροφορίες και ιστορία
2: και, ιστορία
0: και παιδική τρυφερότητα,
2: θα το με τρυφερότητα
1: και αξίες βέβαια.
0: Σωστά.
1: Θέλω να πω επίσης ότι σε όλο αυτό το εγχείρημα άλλες 2 γυναίκες έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι η εκδότριά μας πρώτα απ' όλα η Χριστίνα η Παπαδοπούλου, άλλη μια γυναίκα δηλαδή, η οποία μας εμπιστεύτηκε. Γιατί εντάξει, εμείς της πήγαμε μια ιδέα χωρίς καν να έχουμε γράψει κείμενο. Και είπε, κορίτσια, προχωρήστε. Και βέβαια την καταπληκτική μας σκητσογράφο, την Έλενα Τσαπρούνη, ένα πολύ έτσι χαρισματικό κορίτσι που ζει στην Καβάλα και μας περιμένει και εκεί να κάνουμε στο λιμάνι της Καβάλας μια πολύ ωραία δράση για το Liberty, η οποία αγκάλιασε αυτό το κείμενο και νομίζω ότι το έχει αποδώσει πάρα πολύ. Είναι, δηλαδή τα σκίτσα είναι σχεδόν κινηματογραφικά, σου δίνει αυτή την εικόνα. Και βέβαια τις ευχαριστούμε και τις 2 πάρα πολύ για την στήριξη και την μεγάλη αγκαλιά από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος που ανέλαβαν όλη την έκδοση αυτή και νομίζω ότι θα συνεχίσει και αυτή η συνεργασία.
0: Είσαστε λοιπόν μια ωραία ομάδα, γυναικεία ομάδα που προχωράει και...
2: Έτυχε και πέτυχε.
0: Και φυσικά περιμένουμε με ανυπομονησία το καινούργιο, το νέο βιβλίο που θα έχει πάλι άλλο καράβι.
2: Θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε.
0: Εμβληματικό καράβι. Και από ό,τι ακούω, μάλλον το είπατε και στην παρουσίαση, που ήταν πάρα πολύ ωραία η εκδήλωση που κάνατε, με και συγκίνηση και συνέστημα και πληροφορίες από όλους τους ανθρώπους της ναυτιλίας και από εσάς. Είπατε ότι το βιβλίο αυτό θα ταξιδέψει και στα αγγλικά.
2: Ακριβώς. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θαύμα της ελληνικής ναυτιλίας και το επίτευγμα να μεταδοθεί και έξω από τα σύνορά μας. Και γενικά πιστεύω πάρα πολύ στο έξω από τα σύνορά μας. Είμαστε πολίτες του κόσμου, η ναυτιλία μας είναι παγκόσμια. Πρέπει να διαχέει αυτή το κατόρθωμα, τα επιτεύγματα των ανθρώπων της Ελλάδας, της ναυτιλίας και έξω από τα σύνορά μας.
0: Άστε. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Ολοκληρώσαμε το πρώτο κομμάτι της κουβέντας μας, της συνέντευξής μας. Αφού σας υπενθυμίσω ότι στον ήχο σήμερα εδώ στη Βάρδια Σαββάτου Καλές Θάλασσες, Στεφανία Καπιτάνη Σατσακίρη, στην παραγωγή της εκπομπής Μουσικές Επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, παρέα με τις άλλες δύο καπετάνισσες μας, τις καπετάνισσες του Λίμπερτι, την Μελίνα Ηλιοπούλου και την Μαρία Γιασά, τις οποίες ευχαριστώ που είναι εδώ στην παρέα μας. Διάλειμμα, τραγούδι, διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι.

καμποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, βάρδια Σαββάτου, καλές θάλασσες. Ταξιδεύουμε με ένα όμορφο παρεάκι σήμερα της συγγραφής του βιβλίου Liberty, τη Μελίνα Ηλιοπούλου και την Μαρία Γιασά. Η Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, όταν Καραγιαννάκη στο μικρόφωνο, και το βιβλίο αυτό λέει είναι αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Στους ναυτικούς που ταξιδεύουν με συντροφιά τα τραγούδια του ανέμου. Στους καπετάνιους που δίνουν τη σωστή ρότα στα πλοία. Και σε όλα τα πληρώματα που κοιμούνται με τα νανουρίσματα των κυμάτων. Γιατί χάρη σε αυτούς τα καράβια δεν είναι μόνο μηχανές, είναι όνειρα που ταξιδεύουν. Και κορίτσια, κυρίες μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνατε και θα κάνετε και άλλα πράγματα. Ποια θα αναλάβει να μας διαβάσει ένα κομμάτι τώρα να ξεκινήσουμε? Η Μαρία Γιασά.
1: Αναφέρθηκε πριν η Μελίνα, έχουμε και κάποια αποσπάσματα. Τώρα αυτό είναι το μικρό χάρτινο λιμπερτάκι. Δεν είναι κομμάτι του κειμένου που εξιστορούμε, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι του Ζαχαρία Παπαντονίου, το ευλογημένο καράβι. Και λέμε, πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό? Σε μάχεται η θάλασσα, δεν τη φοβάσαι? Άνεμοι σφυρίζουν και πέφτει νερό. Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό?
0: Το γνωστό τραγούδι, βέβαια, μελοποιημένο. Θα το ακούσουμε και αυτό. Εσείς, κορίτσια, έχετε ταξιδέψει καθόλου με κανένα μεγάλο κοτοπόρο πλοίο?
1: Δεν έχω ταξιδέψει. Έχω, λόγω επαγγέλματος, έχω ανέβει όμως πολλές φορές σε διάφορους τύπους πλοίων. Για αρκετές ώρες, όσο ήταν σε λιμάνι, σε κοντέινερ, σε μπαλκάριερ, σε τάνκερ, για να έτσι, mm-hmm, δούμε την κατάσταση, να έρθουμε να μιλήσουμε με τα πληρώματα.
0: Ασφάλεις,
1: είναι κάτι όμως που θέλω πάρα πολύ να κάνω, να ταξιδέψω, και το έχω ζητήσει έτσι από κάποιους ανθρώπους να το συντονίσουμε, γιατί θεωρώ ότι αν δεν έχεις ταξιδέψει να ζήσεις έτσι στο πετσί τι σημαίνει όλο αυτό,
0: έτσι.
1: Έστω και αν είναι για μια εβδομάδα από την αρχή που φεύγει από ένα λιμάνι να φτάσει σε ένα άλλο, και συνθήκες στο βίωμα αυτό της καθημερινής ζωής μέσα στο πλοίο. Mm-hmm. Είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω και ελπίζω σύντομα.
0: Μακάρι, μακάρι.
2: Θέλω κι εγώ, Μαρία.
1: Μαζί θα πάμε. Έχω ιδέα και γι' αυτό, ίσως να συντονίσουμε.
0: Ταξίδια,
1: ναι,
0: ναι.
2: Εγώ έχω μπει σε κάποια περίεργα πλοία λόγω του ταξιδιωτικού μου δαιμονίου που έχω. Βασικά έχω ένα θέμα, με το που γυρίζω από ένα ταξίδι ονειρεύομαι το επόμενο. Έχω λίγο την τάση της φυγής σαν τους γλάρους. Έχω μπει λοιπόν σε δύο έτσι πιο ιδιαίτερα πλοία. Έχω κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή με παγοθραυστικό, το οποίο ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για εμένα. Γενικώς με γοητεύουν αυτές οι σκούρες θάλασσες του βορρά, μου βγάζουν έτσι μια γλυκιά μελαγχολία. Και έχω κάνει και μια πολύ ωραία διαδρομή με φαλένο θηρικό, που δεν είναι πλέον βέβαια, τώρα τα έχουν ως τουριστικά σκάφη, κρατάνε όμως όλα τα στοιχεία, στην Ισλανδία. Το οποίο είναι μια εμπειρία, γιατί βλέπεις μια άλλη οπτική πλοίων, και που και αυτά βέβαια έχουν τη δική τους ιστορία. Π.χ. με ιντριγκάρει πολύ το να γράψουμε την ιστορία ενός φαλενοθυρικού, δηλαδή τι ρόλο είχανε, που είναι άγνωστο για τη νέα γενιά. Αν σκεφτούμε τώρα π.χ. ότι έχει απαγορευθεί πλέον το κυνήγι της φάλαινας. Έχει κάτι δικό του. Δεν νομίζω ότι κάθε πλοίο κάτι έχει να σου πει και να σου δώσει. Και οι άνθρωποι βέβαια που το έχουν υπηρετήσει.
0: Βέβαια. Και το κάθε ταξίδι έχει να σου δώσει κάτι, που είναι και ένα θησαυρό το ταξίδι. Όπου και να είναι αυτό.
2: Είναι γνώση το ταξίδι.
0: Έτσι.
2: Τα ταξίδια μας ανοίγουν τους ορίζοντες, και θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να τα συνδυάζουμε οπωσδήποτε, ότι πρέπει να έχεις μεγάλη οικονομική άνεση για να κάνεις ένα ταξίδι. Μπορείς να, αν θέλεις πραγματικά να ταξιδέψεις, μπορείς να στήσεις ταξίδια οικονομικά και να τα απολαύσεις.
0: Και ποιο είναι το επόμενο που στείνεις, που ετοιμάζεις?
2: Εγώ τώρα ετοιμάζομαι τα Χριστούγεννα, φεύγω Νορβηγία. Θα κάνω αυτό το καταπληκτικό τις εσωτερικές διαδρομές, τα φιόρθ, που είναι παγωμένα, είναι τελείως άλλη εικόνα τους από το καλοκαίρι, και το περιμένω με μεγάλη προσμονή, γιατί δεν έχω μπει σε φιόρθ χειμώνα και έτσι έχω μεγάλη λαχτάρα. Και ακολουθούν διάφορα. Έχουμε μια Τανζανία, έχω ένα Κάιρο που οργανώνω και έχετε ανοιχτή πρόσκληση να έρθετε παρέα μας για το καινούριο μουσείο. Γίνονται διάφορα έτσι σχέδια, είμαστε σε δράση.
0: Ωραία, θα σας έχουμε στα υπόψη, διότι Και αυτή η εκπομπή ταξιδιάρικη είναι και άλλες θάλασσες, οπότε σίγουρα θα είσαι στα υπόψη Μελίνα Λιοπούλου.
2: Δεν θα πάμε με το Magic Bus που λέει και το τραγούδι, θα πάμε όμως, θα βρούμε τον τρόπο.
0: Θα το βρούμε, πού θα πάει.
3: Πού

0: Όμως και οι δύο σας, θα ήθελα να μου πείτε για το... Θα επιστρέψουμε πάλι στο Liberty, αλλά μια που η Μαρία Γιασά ανεβαίνει στα καράβια ανά τον κόσμο με τη δουλειά που κάνει με τις ασφάλειες, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και εσύ, Μελίνα Ελιοπούλου, στα ταξίδια αυτό με το παγοθραυστικό, με το φαλαινοθυρικό, και οι δύο, τι σας λένε σαν γυναίκες που μπαίνετε μέσα και μάλιστα Ελληνίδες, ας πούμε, έχετε, σας έχει πει κανείς τίποτα, τι θέλεις εδώ πέρα, ας πούμε, πώς αισθάνεσαι εσείς που είσαστε και σε αυτό το κομμάτι?
1: Εγώ έχω εισπράξει έτσι εκτίμηση και σεβασμό, γιατί όταν ανεβαίνεις ένα πλοίο και δείχνεις ότι ξέρεις το αντικείμενο και είσαι εκεί με κατανόηση και θέλεις να βοηθήσεις, αυτό μεταδίδεται και έχω αντιμετωπίσει έτσι πολύ σεβασμό και εκτίμηση από ανθρώπους πάνω σε πλοία.
2: Αντίστοιχα και εγώ με τη δουλειά μου, γιατί ουσιαστικά εγώ με το, και το κομμάτι το ταξιδιωτικό, επειδή το κάνω και επαγγελματικά κάνοντας αρχηγίες σε εξειδικευμένα ταξίδια, δεν έχω εισπράξει ποτέ αυτό που λένε ότι κάπως για τη γυναίκα τι κάνεις εσύ εδώ, σε καμία περίπτωση και ποτέ. Πρέπει να πω βέβαια ότι στο τελευταίο ταξίδι που έκανα το καλοκαίρι κιόλας με φαλαινοθυρικό, που ήταν και μετά από πάρα πολλά χρόνια, είδαμε και εντυπωσιακές φάλαινες να κάνουν τούμπες μπροστά μας, σαν να μας παίζανε μέσα στο νερό, το οποίο ήταν μαγικό. Είχα μείνει wow. Ένας καπετάνιος εκεί, έτσι, ένας πολύ ωραίος από αυτούς τους λίγο Vikings με ένα κόκκινο μουσί και αυτά, γυρνάει και μου λέει: εσύ μια Ελληνίδα, μήπως πρέπει να μείνεις εδώ, γιατί μόνο με εσάς τους Έλληνες δεν έχουμε ανεκατευτεί εμείς οι Vikings. Έκανε λίγο έτσι πολύ ωραίο φλερτ, το οποίο είχε ενδιαφέρον, και τη λέω αυτή την ιστορία. Και βέβαια του είπα ότι εμείς έχουμε μάθει στον ήλιο, δεν μπορούμε εδώ να ζήσουμε, και λίγο μάλλον τον απογοήτευσα.
0: Εμείς θέλουμε να πυρώσει η πέτρα, έτσι, με το
2: δεν γίνεται. Εμείς θέλουμε τα σαραντάρια του με τη θερμοκρασία για να λειτουργήσουμε. Αλλά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό, και ο τρόπος προσέγγισης όταν είναι γλυκός, γενικά όταν οι άνθρωποι μοιραζόμαστε πράγματα και πολιτισμούς, είναι μαγικό.
0: Έτσι. Και να μην ξεχνάμε ότι η θάλασσα, εκτός από το ότι μεταφέρει τα εμπορεύματα, μεταφέρει κουλτούρες, μεταφέρει πολιτισμούς, μεταφέρει συνήθειες, έτσι δεν είναι?
2: Βασικά ανεκατεύει πολιτισμούς, έτσι. Γιατί αν κανείς αποτυπώσει τα μεγάλα λιμάνια, εμένα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου λιμάνια, έχω γράψει και βιβλίο για την Κύπρο, όπως ανέφερα,
0: ναι,
2: πριν,
0: για
2: τα λιμάνια της Κύπρου, μου το ανέθεσε η Αρχή Λιμένος Κύπρου και έχει βγει ένα πολύ ωραίο βιβλίο.
0: Να κάνουμε άλλη κουβέντα για αυτό.
2: Ναι. Εμένα ένα από τα αγαπημένα μου λιμάνια π.χ. είναι η Μασσαλία. Με τρελαίνει η Μασσαλία. Δηλαδή, έχω πάει άπειρες φορές απλά για να περπατάω γύρω-γύρω, να βλέπω αυτή την πλάκα που υπάρχει εκεί, ότι εδώ ήρθαν οι πρώτοι Έλληνες, οι Φωκαείς. Και η Μασσαλία έχει αυτή την ιστορία της ναυτοσύνης, αλλά μαζί και με στοιχεία επανάστασης και με τη Μασσαλιώτισσα και όλα. Και λες, ρε παιδί μου, ένα λιμάνι τι μπορεί να αγκαλιάζει? Αγκαλιάζει όμως ακριβώς αυτό, το ανακάτεμα των πολιτισμών, γιατί αυτό είναι η θάλασσα. Γιατί και πραγματικά η θάλασσα ανεκατεύει μέσα από τις φουρτούνες της, τις νηνεμίες της, και κάποια στιγμή το ισορροπεί. Έτσι και στα λιμάνια, γιατί τα λιμάνια είναι αυτά που υποδέχονται πρώτα. Γίνεται το ανακάτεμα και μετά έρχεται και η ηρεμία για να προχωρήσει ο πολιτισμός. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ένα χωνευτήρι πρώτο, να το πούμε έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και η Μαρία που έχει πάει και σε πολλά λιμάνια, νομίζω το βιώνει αυτό.
0: Εσύ, Μαρία, ποιο λιμάνι έχει? Οι χώρες που έχεις πάει, ταξιδέψεις, φαντάζομαι τη δουλειά, ταξιδεύεις συχνά και αρκετά.
1: Ναι, αλλά θα πω κάτι που έτσι από πάνω είδα σαν λιμάνι, και τώρα μου έρχεται έτσι πρώτο, γιατί έχω και στην Αγγλία σε λιμάνια εκτός, όχι στο Λονδίνο, πιο έξω, ας πούμε, στο Τίλμπουρι. Αλλά κάτι που με είχε εντυπωσιάσει ήταν όταν με αεροπλάνο έφευγα από το Κουβέιτ και έβλεπα στη σειρά τα καράβια σαν μυρμηγκάκια, περιμένανε να μπουν μέσα, μεγάλα, μεγάλες ουρές, και έβλεπα όλο αυτό όντως σαν μυρμηγκάκια, πώς δουλεύουν τα πλοία να μεταφέρουν τα εμπορεύματα στα λιμάνια του κόσμου. Και εδώ είναι που έρχεται να μπει και το στατιστικό, ότι 90% του παγκόσμιου εμπορίου κινείται με πλοία. Δεν θα είχαμε όλα αυτά που απολαμβάνουμε στη ζωή μας αυτή τη στιγμή, τα πάντα γύρω μας, είτε σαν προτύλ είτε σαν τελικό προϊόν, δεν θα το είχαμε. Και αυτό δεν αναδεικνύεται αρκετά. Είναι η διάθεσή μου, δηλαδή, σε αυτά που κάνουμε και με το βιβλίο και με τις άλλες μου ιδιότητες που έχω στήσει στην οφειλή εταιρεία Σιωράμα, είναι να επικοινωνήσει την προσφορά της ναυτιλίας στην καθημερινότητα και στον μέσο άνθρωπο. Γιατί όλοι όσοι είμαστε στην ναυτιλία τα ξέρουμε, τα εκτιμούμε, αλλά δεν γίνεται όσο έτσι, έντονη επικοινωνία θα έπρεπε στον μέσο άνθρωπο, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, γι' αυτό έτσι. Και αυτά που κάνω θέλω να βγαίνουν παντού, παγκοσμιοποιημένα.
0: 90% του παγκοσμίου εμπορίου οφείλεται στη μεταφορά των υλικών με τα καράβια, και φυσικά να πούμε ότι εν καιρό κορονοϊού η ναυτιλία κράτησε όρθια την παγκόσμια οικονομία, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Να αναφέρω κάτι που είχα αναφέρει και στην παρουσίαση του βιβλίου. Η σχέση των Ελλήνων με την ναυτιλία δεν είναι επάγγελμα, είναι πολιτισμική ταυτότητα. Οπότε αυτό έτσι. Πρέπει να το καλλιεργήσουμε περισσότερο και να το αναδείξουμε.

0: θάλασσα, πάνε στα βαπόρια και κάνετε μια πολύ ωραία δουλειά στο να τους εισάγετε σε αυτό το χώρο.
1: Εσείς γνωρίζετε, νομίζω, γιατί ασχολείστε πολύ με τη θάλασσα, ότι η ανάγκη της θάλασσας, των πλοίων και των γραφείων στη στέρια είναι αρκετά μεγάλες, ούτως ώστε τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι να αρχίσουν να καλλιεργούν μέσα τους το ότι και η ναυτιλία είναι ένας επαγγελματικός προσανατολισμός που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα είμαστε ένας κόμβος και αναγνωριζόμαστε πλέον γι' αυτό. Έχουμε ξεπεράσει άλλες χώρες που παραδοσιακά είχαν τα ηνία και το έχουν καταλάβει και οι ξένες εταιρείες αυτό. Και δεν υπάρχει σοφαρή εταιρεία που ασχολείται στο πλέγμα της ναυτιλίας που να μην έχει παρουσία στην Ελλάδα. Οπότε έχει πολλές δυνατότητες και όχι για οτιδήποτε. Δηλαδή, ακόμα και το επάγγελμα, αυτό λέω πολλές φορές στα νέα παιδιά, μπορεί να είσαι γιατρός. Αυτό μπορεί να έχει ανταπόκριση στο κομμάτι της ναυτιλίας, mm-hmm. γιατί η ανάγκη υπάρχει. Χημικός, ηλεκτρολόγος, δηλαδή πολλές φορές προσκαλώ τον κόσμο που πει ένα επάγγελμα το οποίο να μην μπορέσω να βρω ότι θα έχει κάποια λειτουργία και στο χώρο της ναυτιλίας.
0: Mm-hmm. Πάντα λέμε ότι η ναυτιλία sky is the limit.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν όρια σε αυτό το χώρο επαγγελματικά, το διαπιστώνω κι εγώ.
1: Από τεχνολογία, από τα πάντα.
0: Α, καλά τώρα. Τώρα με το AI και τα λοιπά. Εσύ, Μελίνα, τι λες?
2: Εγώ επειδή ζω την εκπαίδευση 30 χρόνια και είναι ένα από τα σημαντικά ελλείμματα που έχει η ελληνική εκπαίδευση, δεν υπάρχει ουσιαστικός επαγγελματικός προσανατολισμός και σύνδεση του σχολείου με την αγορά. Δηλαδή δεν μπορούμε να προσανατολίζουμε τα παιδιά μας σε επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν επαγγελματική αποκατάσταση. Επομένως, η ναυτιλία είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί, αλλά αυτό πρέπει να το περάσει στα παιδιά σαν μια κουλτούρα. Ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας, ότι είναι καλοπληρωμένα επαγγέλματα και βέβαια είναι και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να κρατήσουμε τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα στην Ελλάδα και να δουλέψουν για ελληνικές εταιρείες και να τους δώσουμε έτσι τη δυνατότητα πολλών επιλογών, γιατί ξέρετε υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά που παίρνουν πολύ δυνατά πτυχία και μπορεί να μένουν άνεργα γιατί δεν έχουν βρει τις σωστές διασυνδέσεις. Επομένως, αν από νωρίς τους ανοίξεις ένα δρόμο και αντιληφθούν ότι υπάρχει μέλλον σε αυτό το χώρο, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και έχουμε και πολύ καλά τμήματα για ναυτιλιακές σπουδές, αν θέλουμε πιο εξειδικευμένα, αλλά και αυτό που είπε πολύ σωστά η Μαρία, ότι από διαφορετικούς χώρους μπορεί να βρεθεί επαγγελματική αποκατάσταση mm-hmm. στο χώρο της ναυτιλίας. Και δεν είναι και, αυτό θα το πει η Μαρία που είναι και στο χώρο, υπάρχει και μια νοοτροπία ότι είναι ένα κλειστό λόμπι και ότι δεν μπορούν να μπουν μέσα στο χώρο, αλλά έχω δίκιο, Μαρία, ή είναι πιο ανοιχτός?
1: Είναι, εννοείται, πιο ανοιχτός και εγώ είμαι ένα παράδειγμα τέτοιο. Έτσι. Γιατί δεν είχα στην οικογενειακή μου, έτσι, στον περίγυρο, κάτι που να παραπέμπει εκεί. Και παρόλα αυτά δεν συνάντησα κανένα εμπόδιο. Ίσως βοήθησε κιόλας, ξεκίνησα από το εξωτερικό και δούλεψα και πήρα εμπειρία και έτσι υπάρχει αξιοκρατία. Πάντως, και νομίζω πολλά παιδιά, αν βρει κανείς από το κλάδο, υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοια φωτεινά νέων που δεν είχαν επαφή με την ναυτιλία, είτε συγγενή ή όλο αυτό που εσφαλμένα έχει δοθεί εντύπωση. Σίγουρα συμβαίνει και αυτό, να μην το, αλλά δεν είναι ο κανόνας.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα μας πείτε κιόλας με το όσο έχετε ανακατευθεί με την εκπαίδευση με τους νέους, με τα παιδιά και ναυτιλία. Η αλήθεια είναι ότι πλέον τα έχουμε ανάγκη τα νέα χέρια, τα νέα μυαλά στο χώρο αυτό, γιατί συρρυκνώνεται, οι αριθμοί άλλα δείχνουν. Οπότε εσείς τι έχετε να πείτε, έχετε μιλήσει με τα παιδιά, πώς τι βλέπετε τη νεολαία? Υπάρχει αγάπη προς αυτό το χώρο, προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Λοιπόν, τη νεολαία, αν της δώσεις το κίνητρο και της δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον κόσμο. Το βλέπω εγώ στο σχολείο που εργάζομαι στην ελληνοαγγλική αγωγή. Έχουμε κάνει όμιλο ναυτιλίας. Και βλέπεις ότι τα παιδιά έχουν ενθουσιαστεί. Εχθές δηλαδή μου είπαν, κυρία, δεν μπορούμε να κάνουμε 3 ώρες σε όμιλο ναυτιλίας, γιατί συνεχώς ανακαλύπτουν μυστικά. Έχουμε συνεργαστεί και με την κυρία Νοτιά, κάνουμε αυτό το φοβερό πρόγραμμα, το Adopt a Ship. Είναι καταπληκτικό και μπράβο στην ομάδα της και πολύ καλά οργανωμένο.
1: Project Connect, Adopt a Ship.
2: Και τα παιδιά

0: Έχουν εκστασιαστεί το ότι έχουμε υιοθετήσει το καράβι, άρα τους βάζεις σε έναν κόσμο ανακάλυψης, είναι αυτό που αναφέρθηκα και πριν. Όταν δώσεις το κίνητρο και τους το δώσεις ωραία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα τα ίδια να ανακαλύψουν χωρίς να είναι μασημένη τροφή, μπορείς να περάσεις πάρα πολλά μηνύματα. Μακάρι όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί μην φοβούνται. Δεν θέλει κάποια ιδιαίτερη γνώση για να κάνεις πράγματα. Διάθεση θέλει. Να φτιάξεις ένα καινούριο χάρτινο καραβάκι, όπως λέμε, έναν μικρό στόχο και αυτό τον μικρό στόχο να το κάνεις μεγάλο.
1: Το να φτιάξεις ένα χάρτινο καραβάκι, πόσα πολλά μπορεί να σημαίνει.
2: Τι ωραία. Ωραία, λοιπόν παιδιά, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και ετοιμάσετε κάτι να διαβάσουμε, ένα τελευταίο κομμάτι, και να μιλήσουμε και για λίγο για τους ανθρώπους που βοήθησαν πολύ την προσπάθεια, την προσπάθειά σας και για την προσπάθεια του Liberty. Καλές θάλασσες, βάρδιες.

0: πριν πάμε στην αφήγηση κάποιων κομματιών που επιλέγουν τα κορίτσια, θα ήθελα λίγο να σταθούμε και σε αυτούς τους ανθρώπους που γίνεται μνήμα στο βιβλίο Liberty, στον Σπύρο Πολέμη και στον κύριο Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, αλλά και στον γερουσιαστή, τον γερουσιαστή μας της πολιτείας του Rhode Island, τον κύριο Ραπτάκη, Λεωνίδα Ραπτάκη.
1: Θα ήθελα να πω δύο λόγια.
0: Βεβαίως, πείτε μας και για τους τρεις, αν θέλετε, έτσι.
1: Βεβαίως. Είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίζω και τους τρεις. Ο κύριος Πολέμης, Σπύρος Πολέμης, ήταν το όραμά του να έρθει αυτό το πλοίο στην Ελλάδα. Και επέμεινε, αναζήτησε, το βρήκε. Είναι ένα από τα τρία Liberty που υπάρχουν μόνο αυτή τη στιγμή. Τα άλλα διαβρίσκονται Αμερική. Mm-hmm. Οπότε με πείσμα έτσι, επέμεινε σε αυτό και βρέθηκε. Και είναι αρκετοί αυτοί που βοήθησαν από το χώρο της ναυτιλίας, αλλά ο κάπτεν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος έδωσε την κινητήριο δύναμη, γιατί κακά τα ψέματα χρειάζονται χρήματα για να δημιουργηθεί η συνθήκη για να μπορέσει να επιστρέψει αυτό το πλοίο στην Ελλάδα. Η Αμερική το δόρισε στην Ελλάδα και χάρη στα βήματα και στην εργασία που διέθεσε ο κύριος Λεωνίδας Ραπτάκης, που είναι, όπως είπατε, γερουσιαστής του Rhode Island, Έλληνας στην Αμερική και ο οποίος στηρίζει την Ελλάδα με πολλούς τρόπους, έτσι και με το πλοίο αυτό μεσολάβησε ώστε να γίνουν τα απαραίτητα και να δωρήσει η Αμερική αυτό το πλοίο στην Ελλάδα. Και ο κάπτεν Βασίλης έδωσε το καύσιμο, να πω, γιατί το υποστήριξε οικονομικά, ήταν από εκείνους που το υποστήριξαν οικονομικά πιο πολύ και έγινε το όνειρο πραγματικότητα.
0: Και γι' αυτό το λόγο, γι' αυτά τα δύο ονόματα έχετε δώσει τα ονόματα των ηρών σας.
1: Σωστά.
0: Στο βιβλίο.
1: Δύο χαρακτήρες, έτσι από πολύ σεβασμό
0: παππούς
1: και εκτίμηση
0: και
1: γι' αυτό. Οπότε ο παππούς είναι Βασίλης και ο φίλος του παππού είναι ο Σπύρος. Mm. Το παιδάκι είναι ο Γιάννης, το οποίο έχει ένα άλλο νόημα για μας εδώ με τη Μελίνα.
0: Δηλαδή.
1: Και βάλαμε το όνομα αυτό. Τυχαίνει, για μένα ήταν ο πεθερός μου Γιάννης, έχει δουλέψει πάνω σε Liberty, δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Ο πατέρας μου Γιάννης, το παιδί μου το πρώτο ο Γιάννης, και ο σύντροφος της Μελίνας Γιάννης. Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει.
0: Οπότε και νομίζω δεν υπήρχε και λόγος για να υπάρχει.
1: Ήταν και για το βιβλίο μας, γιατί για να κάνει προκοπή το βιβλίο μας χρειαζόμασταν ένα Γιάννη. Αλλά έτσι, γιατί θέλω να βάλω, έχω και μια κόρη που την λένε Ελευθερία. Και κάπως μαγικά στον τίτλο μας έχουμε βάλει και αυτό το όνομα.
0: Liberty, και το Liberty και
1: το Liberty, το πλοίο της Ελευθερίας. Οπότε.
0: Εκείνη δεν πρέπει να έχει καθόλου παράπονο, είναι και στον τίτλο.
1: Έτσι.
0: Τι ωραία, τα παντρέψατε όλα μια χαρά. Εσύ η Μελίνα τι λες?
1: Όπου υπάρχει θέληση όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται, μπράβο. Και φαντασία.
2: Και όλο αυτό με το ταξίδι με τα ονόματα, αυτό είναι το μαγικό με τη Μαρία, ότι και εκεί χωρίς ζόρι, δηλαδή είπαμε θα δώσουμε αυτά, α ναι και αρχίσαμε, ναι αλλά ταιριάζει με αυτό και συνδέεται με εκείνο και τιμάμε και αυτόν, και έτσι βγήκε όλο αυτό πάρα πολύ γλυκό, συν το γεγονός ότι είναι πολύ ελληνικά ονόματα, γιατί έχουμε και μια τάση τώρα λίγο αυτά τα πολύ κλασικά ονόματα, ναι, να χάνονται σιγά σιγά, έχουμε λίγο, αναζητάμε, δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Τι ζητάμε.
2: Και έτσι είναι πολύ γλυκό για εμάς. Και βέβαια για τους ανθρώπους αυτούς που τιμήσανε την ναυτιλία και την τιμάνε. Και αυτό που πάντα λέω, και το διαγενειακό πέρασμα, δηλαδή η σχέση του παππού με τον εγγονό, είναι πολύ σημαντικό, γιατί και αυτό χάνεται σιγά σιγά στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή δεν κρατάμε πια τόσο πολύ τις σχέσεις των διευρυμένων οικογενειών και τα παιδιά ίσως δεν έχουν αυτή την πολύ στενή σχέση με τους παππούδες που είχαν παλαιότερα. Άρα είναι ωραίο να το τονίσουμε και αυτό, ότι μπορεί να αφήνει ένα πολύ ωραίο αποτύπωμα σε ένα παιδί που μεγαλώνει. Πόσο μάλλον όταν έχει έναν παππού που κάνει τόσο ωραία πράγματα.
0: Και είναι και, είναι και με συναυθυλία που ναι. ξέρει κάποια πράγματα. Και αυτό άλλωστε κάνουμε και αυτοί. Ένας από τους λόγους που κάνουμε αυτήν την εκπομπή είναι να καταγράφονται ιστορίες των παλιών και να μεταφέρονται ή να υπάρχουν στο αρχείο της οικογένειας. Αύριο μεθαύριο ένα εγγονάκι μπορεί να θέλει να μάθει κάποια πράγματα για τον παππού του που ήταν στη θάλασσα, ας πούμε, κάπως έτσι. Και να, υπάρχουν και τα αρχεία αυτά. Οφείλουμε λοιπόν ένα ευχαριστώ στον Σπύρο Πολέμη, στον καπετάνιο τον κύριο Κωνσταντακόπουλο και στον κύριο Ραπτάκη, τον γερουσιαστή της πολιτείας του Rhode Island, έτσι. Τραγούδι και επιστρέφουμε, κορίτσια, κυρίες μου, θα διαβάσετε ένα απόσπασμα καθεμία σας και ένα χαιρετισμό για να αφήσουμε τον κόσμο να ταξιδέψει.

0: είναι οι κυρίες Μελίνα Ηλιοπούλου και η κυρία Μαρία Γιασά στην παρέα μας εδώ στη Βάρδια Σαββάτου. Έχουν γράψει το υπέροχο αυτό βιβλίο Liberty, το πλοίο της ελευθερίας, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ στην παρέα μας και θα ήθελα, έτσι πριν σας αποχαιρετήσουμε, να διαβάσετε κάθε μία σας ένα μικρό απόσπασμα, έτσι για να ταξιδέψουμε.
1: Λοιπόν,
0: Μελίνα Ηλιοπούλου.
1: Εγώ, επειδή αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους που φέρανε το Ελλάς Liberty και το ανάλογο κεφάλαιο Liberty, το ξεχασμένο καράβι που ζωντάνεψε ξανά,

0: Και τότε έγινε το θαύμα. Οι Έλληνες, κοντά και μακριά, σαν να ένιωσαν όλοι μαζί έναν χτύπο καρδιάς. Ένωσαν τις δυνάμεις τους, τα χέρια τους, τα όνειρά τους. Γιατί όταν οι Έλληνες ενωθούν, ω, τότε γίνονται θαύματα. Το πλοίο ταξίδεψε πίσω και το όνειρο του κυρίου Σπύρου έγινε αληθινό. Όχι γιατί ήταν πλούσιος ή δυνατός, αλλά γιατί είχε όνειρο καθαρό. Αυτό νομίζω είναι το πιο αντιπροσωπευτικό κομμάτι για να δείξουμε πως οι Έλληνες μπορούμε να γίνουμε πάρα πολύ δυνατοί.
1: Έτσι.
0: Όταν δουλέψουμε σαν μια γροθιά.
1: Είχατε πει στην αρχή της κουβέντας μας ότι μπορούμε να βγάλουμε κάποια διδάγματα από αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι ένα από αυτά.

0: Mm-hmm. Όταν έφτασε εδώ, εκεί το περίμεναν με χαρά. Δεν ήθελαν να το αφήσουν να γεράσει άλλο. Θα του έδιναν ξανά ζωή. Ήταν όμως κουριασμένο και κουρασμένο. Του έλειπαν το τιμόνι, η προπέλα, ακόμα και τα παράθυρά του. Οι άνθρωποι που το είδαν είπαν: «Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Θα το φτιάξουμε ξανά». Είναι πολύ σημαντικό η αναγέννηση της ιστορικής μνήμης, γιατί μέσα από αυτήν μαθαίνουμε.
1: Αυτό εδώ που μόλις διάβασες, Μελίνα, με στέλνει λίγο και στο φιλότιμο του Έλληνα. Δεν το θέλει να το δει έτσι να παραπέει. Και ευτυχώς οι φίλοι μας, ο λαός μας, έχουμε ακόμα αυτό το φιλότιμο, που αυτή η λέξη μονάχα στην ελληνική γλώσσα συναντάται. Μαρία Ιασά, τι θα μας διαβάσεις εσύ?
2: Είναι δύσκολο να επιλέξει κανείς, γιατί ήθελα να διαβάσω και κάτι που είναι γνωσιακό, που έτσι για τα νούμερα των Liberty, αλλά μετά και κάτι συναισθηματικό, δεν ξέρω αν μας παίρνει ο χρόνος λίγο και για τα δύο. Μέσα σε 4 χρόνια στις θάλασσες ταξίδευαν 2.070 πλοία. Το να χτίσεις πλοίο δεν είναι κάτι απλό. Χρειάζονται ναυπηγοί, σχεδιαστές και πολλοί άνθρωποι να δουλεύουν σκληρά. Τα κεφάλια ήταν σκυμμένα και τα χέρια δούλευαν ασταμάτητα. Ήταν πραγματικός αγώνας. Για το πρώτο Liberty χρειάστηκαν 230 ημέρες, ενώ όλα τα άλλα σε 42 μέρες περίπου ήταν έτοιμα. Αυτό είναι ένα θαύμα από μόνο του. Σε 42 μέρες να έχεις ένα ολοκληρωμένο πλοίο να βγει στη δράση. Και έτσι για τελευταίο θα διαβάσω κάτι προς το τέλος του βιβλίου. Καθόμουν ήσυχα και τους παρατηρούσα, νιώθοντας πως ζούσα κάτι σπουδαίο. Κατάλαβα τότε πως μερικοί άνθρωποι είναι σαν φάροι, μας δείχνουν το δρόμο. Όπως τα Liberty βοήθησαν την ελληνική ναυτιλία να ξαναγεννηθεί, έτσι και κάποιοι άνθρωποι, σαν αυτούς τους παππούδες, δημιουργούν σπουδαίες ιστορίες, γιατί έχουν πίστη στις αξίες τους και καρδιά γεμάτη έμπνευση και αγάπη.
1: Άλλο ένα δίδαγμα, έτσι. Γεμάτο ποδιδάγματα το βιβλίο σας και μπράβο.
2: Και γνωσιακό.
1: Και γνωσιακό.
2: Γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω. Γιατί πόσοι ξέρουν ότι σε 42
1: μέρες ένα Liberty, ολόκληρο καράβι. Και μάλιστα τότε στην Αμερική τα κατασκεύαζαν σε διαφορετικά σημεία της και τα μετέφεραν και τα...
2: Και υπάρχει και ένας μύθος, τον οποίο θα πρέπει να διαβάσουν το βιβλίο για να
1: αφήσουμε και κάτι.
2: Ακριβώς.
0: Και εγώ βέβαια θέλω να πω εδώ ότι μπορεί να το έχουμε χαρακτηρίσει σαν ένα παιδικό βιβλίο.
1: Μα
0: στην ουσία όμως δεν είναι. Δηλαδή εγώ
2: 9 με 99, λέμε.
0: 9 με 99 και οι ενήλικες.
2: 109 τώρα που έχει ανέβει το όριο.
0: Να το πάρετε στα χέρια σας και να ταξιδέψετε, και βέβαια όλοι να βοηθήσουμε αυτό το βιβλίο να φτάσει σε κάθε άκρη της Ελλάδας και όπου μπορούμε,
1: και
0: στα σχολεία. Δηλαδή εμείς τώρα κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τη Μαρία να πάει σε σχολεία, με τη βοήθεια βέβαια μεγάλων έτσι εταιριών, να πάει σε σχολεία της ακριτικών περιοχών.
2: Θα δωρήσουν αυτό το βιβλίο σε τάξεις και σχολεία της επαρχίας, που ίσως δυσκολεύονται πιο πολύ στην πρόσβαση.
1: Στείλω και εγώ στο δημοτικό του γονισίου μου.
0: Έτσι, και μετά θα πάμε και εμείς να κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα. Δηλαδή εγώ είμαι διατεθειμένη, θα πάμε σίγουρα στο νησί μας, στη Λέσβο. Ήδη έχουμε μιλήσει με τη Φολέγανδρο, ήδη έχουμε μιλήσει με την Κάρπαθο. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Με τη Μάνη.
0: Επομένως,
1: έχετε πράγματα να κάνετε.
0: Πολλά.
2: Να αναφέρουμε κιόλας εδώ ότι η υποστήριξη του κόσμου σε αυτό το βιβλίο έχει και μία άλλη έτσι πτυχή, στο ότι εμείς οι δύο, η Μελίνα και εγώ, έχουμε αποφασίσει τα συγγραφικά δικαιώματα να τα διαθέσουμε προς τη συντήρηση του Liberty, γιατί το έχει ανάγκη και μπορεί κάποιοι έτσι να το φέραν στην Ελλάδα, αλλά για να παραμείνει και να είναι επισκέψιμο και ασφαλές
1: χρειάζεται
2: συνεχή οικονομική βοήθεια, και ένας μικρός τρόπος δικός μας είναι αυτός.
1: Μπράβο σας λοιπόν, κυρίες μου, Μελίνα Ελιοπούλου και Μαρία Γιασά, για την προσπάθεια σας αυτή, για το βιβλίο Liberty, το πλοίο της ελευθερίας, και για όσοι άλλο θα κάνετε. Περιμένουμε το καινούριο βιβλίο, πραγματικά έχει ενδιαφέρον.

0: Ήταν ωραίο το ταξίδι μας, αλλά δυστυχώς πρέπει να δέσουμε κάπως. Μπαίνουμε στο λιμάνι, πρέπει να αποχωρήσουμε. Αλλά πριν σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα από την κάθε μία σας, επειδή η εκπομπή αυτή απευθύνεται στους Έλληνες ναυτικούς, τι θα θέλατε να τους πείτε, έτσι κάθε μία με το δικό της τρόπο, ένα χαιρετισμό στους Έλληνες ναυτικούς, στους ανθρώπους της θάλασσας γενικά.
1: Ναι, θα ήθελα να πω ότι και κάτι που αναφέρομαι και όπως λέω και στις άλλες δράσεις μου, αντιλαμβανόμαστε πολύ την προσφορά των ναυτικών μας σε αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας. Πρέπει να το επικοινωνήσουμε περισσότερο και να το εκτιμήσει όλος ο κόσμος αυτό. Αλλά απ' την άλλη θα ήθελα να πω ότι και ο χώρος της ναυτιλίας έχει ακόμα πολύ περιθώριο και χρειάζεται να εργαστεί προς την κατεύθυνση του να αγκαλιάσει περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους, να τους παρέχει την ασφάλεια που χρειάζεται να νιώσουν, να επικοινωνηθεί αυτό και να μεταλαμπαδεύσει και σε άλλους ανθρώπους, να νιώσουν έτσι την ανάγκη και εκείνοι να θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το έργο και τι χρειάζεται. Έχουμε έλλειψη από ναυτικούς παγκοσμίως και εάν δημιουργήσουμε τις συνθήκες στα πλοία καλύτερες ακόμα από ό,τι είναι, γιατί έχουν βελτιωθεί αλλά έχουν περιθώριο και για καλύτερα, να προσκληθούν και άλλοι άνθρωποι σε αυτό το χώρο.
0: Αυτό είναι μεγάλος στόχος και μακάρι να επιτευχθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Μελίνα.
2: Εγώ θα ευχηθώ σε αυτούς τους καραβοκύριδες και τους ανθρώπους της θάλασσας να έχουν πάντα καλές θάλασσες, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο όταν η θάλασσα αγριεύει. Ναι, και αυτή θηλυκιά, σαν τις γυναίκες. Θέλει κουλάντρισμα. Καλές θάλασσες, και τους προκαλώ και τους προσκαλώ όσοι μας ακούνε σήμερα να στείλουν ένα μήνυμα εδώ στον οικοδεσπότη, στον καπετάνιο αυτής της εκπομπής, και εμείς θα τους στείλουμε ένα Liberty, το πλοίο της ελευθερίας, για να συναντηθούμε και να συνομιλήσουμε έστω και σε αυτά τα μακρινά ταξίδια.
0: Καλά, φοβερή, φοβερή.
2: Καλό ταξίδι, καλές θάλασσες.
1: Καλές θάλασσες.
0: Καλές θάλασσες και σε εσάς, και καλό ταξίδι, το Liberty, το πλοίο της ελευθερίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μελίνα Ηλιοπούλου και Μαρία, για την παρέα σας, για το ταξίδι που μας προσφέρατε. Να είσαστε πάντα καλά, να δημιουργείτε, να κάνετε ωραία πράγματα δίπλα στην ναυτιλία μας και δίπλα στην εκπαίδευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφα όλα αυτά.
2: Και εμείς.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, στο ταξίδι μας το σημερινό. Την Στεφανία Ανθιποπλίαρχο Τσακίρη, που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είσαστε καλά, να ταξιδεύετε. Καλές θάλασσες, παιδιά, για χαρά. Αντώνης Καραγιαννάκης. Το νου σας εκεί έξω, για χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: την εποχή που το περιεχόμενο δεν είναι απλώς εικόνα, αλλά ταυτότητα, και που το Instagram γίνεται ένας καθρέφτης της καθημερινότητάς μας, άλλες φορές φιλτραρισμένος και άλλες απόλυτα αληθινός, οι νέοι creators δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις, τις δημιουργούν. Η πολυτάλαντη Σοφία Περίδη είναι influencer και content creator ή αλλιώς ψηφιακή δημιουργός, που ασχολείται με lifestyle, με fashion, με φαγητό και καθημερινό content. Δημιουργεί περιεχόμενο γύρω από outfits και trends, beauty looks και μοιράζεται μαζί μας προσωπικές στιγμές του fit, παράγοντας relatable content με σκηνικά και καταστάσεις που όλοι μας λίγο πολύ μπορούμε να πάθουμε ή να εμπνευστούμε και να κάνουμε. Σήμερα λοιπόν τη φιλοξενούμε στο Μύθο της Αριάδνης για να μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά του influencing και να μας εξηγήσει πώς μέσα από τα post, τα stories, την καθημερινή της έκφραση και το personal storytelling χτίζει μια σχέση αυθεντικότητας με το κοινό της και εξελίσσεται. Καλώς ήρθες, Σοφία.
1: Καλώς σε βρήκα, Αριάδνη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και να τα πούμε όλα έτσι αναλυτικά.
0: Έτσι κι αλλιώς μένεις εδώ κοντά.
1: Είμαι εδώ γειτόνισσα.
0: Πόσο βολεύει αυτό?
1: Πάρα πολύ.
0: Άγιο Παρασκευιώτησα. Αυτό έχει επιδράσει την ταυτότητά σου κάπως?
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα που μεγαλώνω, έτσι κοντά στα 30 τέλος πάντων.
0: Ανθίζεις θα πούμε.
1: Αρχίζω και ανθίζω και θέλω λίγο περισσότερο την ησυχία μου σε σχέση με πιο παιδάκι που ήμουν. Οπότε η Αγία Παρασκευή το προσφέρει αυτό. Ναι. Και έχω δίπλα και το γήπεδο, το βουνό, έτσι αρχίζει και μου ταιριάζει πολύ.
0: Θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η Σοφία πίσω από το Instagram. Και πώς έφτασε να γίνει η Σοφία που ξέρουμε πια από το Instagram?
1: Λοιπόν, η Σοφία πίσω από το Instagram είναι ακριβώς το ίδιο άτομο, θα πω. Βέβαια, ένα αρκετά πιο ανασφαλές άτομο από πίσω, παρόλο που μπορεί να δείχνουμε εμείς ωραία πράγματα κτλ. Εντάξει, η κανονική ζωή είναι λίγο πιο ξενέρωτη, λίγο πιο απλή. Και έχει πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα δει τώρα ο καθένας από μια φωτογραφία. Είναι λίγο πιο δύσκολη. Παρ' όλα αυτά προσπαθώ να παραμένω πιστή στο ανθρώπινο συνέστημα και να μην δείχνω παραπάνω από όσα θα ζούσα κι εγώ. Οπότε σίγουρα είναι μια πολύ πιο αγχωμένη η Σοφία πίσω από το Instagram, αλλά είναι πάνω κάτω το ίδιο άτομο.
0: Και πώς ξεκίνησαν όλα?
1: Ξεκίνησαν όλα, η αλήθεια είναι μια πιο σκοτεινή ιστορία.
0: Τέλεια.
1: Από ό,τι θα θέλατε να ακούσετε. Αλλά πέρασα μια περίοδο του 2022 που δεν ήξερα τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου. Καλά, ακόμα.
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι της γενιάς μας και γενικά με όλες αυτές τις δυνατότητες και την πληροφορία που παίρνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα να κατασταλάξεις, ακόμα και αν έχεις κάτι για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, το ενδεχόμενο να ανατραπεί και να το αμφισβητήσεις. Αλλά και το να βρεις κάτι άλλο ή να κάνεις, να το εμπλουτίσεις με έναν τρόπο, πάντα είναι κάτι που σε τρώει και δεν μπορείς να καταλήξεις.
1: Παίζει πάρα πολύ, ναι, και νομίζω είμαστε καταδικασμένοι να κάνουμε 1000 πράγματα για να είμαστε ψυχικά υγιείς. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δεν μπορώ να κολλήσω σε ένα πράγμα. Τέλος πάντων, όλα ξεκινάνε με το γιατί όχι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι πάντα με εγωίτευαν τα social media. Δηλαδή, ήμουν από τα παιδάκια που είχαν Facebook στα 12. Τότε, στις πιο επικίνδυνες εποχές. Και δεν, για κάποιο λόγο δεν ντρεπόμουν να εκτεθώ σε αυτό το σύμπαν, γιατί δεν είχα καταλάβει ποτέ πόσο μεγάλο είναι. Οπότε, ξεκίνησα να δείχνω την ημέρα μου σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο που δεν ήταν καθόλου φωτεινή τότε και έδειχνα ότι ξέρεις υπάρχουν μέρες που δεν κάνεις απολύτως τίποτα, ας πούμε κάθεσαι στο κρεβάτι σου και απλά κοιτάς το κινητό μέχρι να ξανακοιμηθείς. Ήταν όντως σκοτεινή η περίοδος που βιώνα και ταυτίστηκε η μισή Ελλάδα με αυτό. Ξεκίνησα από το TikTok, οπότε κάπως έτσι μετά που μίλησα για κάτι πολύ σημαντικό τότε, για το πόσο σημαντικό είναι να ζητάμε βοήθεια όταν νιώθουμε έτσι, και σιγά σιγά έλαβα τη βοήθεια που ήθελα, που χρειαζόμουν, και το μοιράστηκα κι αυτό και άρχισα να λέω ότι τώρα να δείξω στα παιδιά που μου ήρθε έμπνευση και έφτιαξα ένα κέικ, ας πούμε, κάτσε να τους το τραβήξω ένα βίντεο, θα τους ενδιαφέρει πολύ, εγώ ντελούλου τότε. Αλλά έτσι ξεκίνησα, οπότε ήταν λίγο αμφίδρομο, έδειχνα, έπαιρνα, ανέβαζα, έπαιρνα και πήραν πολύ ωραίο feedback στην αρχή, οπότε μου έδωσε όθηση να συνεχίσω.
0: Ήρθε κάπως φυσικά, θα λέγαμε δηλαδή.
1: Ναι, ήρθε εντελώς φυσικά, δεν το περίμενα να γίνει αυτό, ναι.
0: Και μέσα από τα πράγματα που έκανες και αυτή την περίοδο που τη μετουσίωσες σε κάτι καλό εν τέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα. Τι θα έλεγες τον εαυτό σου τότε?
1: Εμένα με θεράπευσε όλη αυτή η διαδικασία. Με έβαλε σε μια ωραία υγιή ρουτίνα τότε. Δηλαδή, παρόλο που έχουμε στο μυαλό μας ότι τα social media είναι κάπως κακά, επικίνδυνα, ίσως δεν ξέρω τι. Εμένα. Εγώ πήρα τη θετική πλευρά, τη δημιουργική πλευρά και το έκανα κομμάτι της ταυτότητάς μου, ας πούμε.
0: Έχεις εισπράξει αρνητικά σχόλια, όχι όσον αφορά το δικό σου το περιεχόμενο, αλλά τα social media, δηλαδή αυτό που ανέφερες, σίγουρα το έχουμε ακούσει.
1: Ναι.
0: Αλλά σε τι βαθμό το έχεις ακούσει?
1: Αρνητικά σχόλια υπάρχουν πάρα πολύ. Σε μένα όχι τόσο. Κατά καιρούς βέβαια έχω και κάποιους που δεν αντέχουν καθόλου με τη ζωή τους και κάπου πρέπει να ξεσπάσουν, γιατί αυτό είναι τελικά. Και νομίζω ότι επειδή η Ελλάδα είναι και μια χώρα, τώρα θα επεκταθώ λίγο γεωπολιτικά, η Ελλάδα είναι μια χώρα που κάπως υστερεί σε κάποια πράγματα.
0: IQ.
1: Ναι, μπορεί και σε IQ, ναι, γιατί το λένε αυτό, το έχω δει σε μια έρευνα. Και νομίζω ότι έχουμε λίγο στη φύση μας το κουτσομπολιό, έτσι, γιατί είμαστε και μικρή χώρα, είναι λίγο χωριό η Ελλάδα. Υπάρχει πολύ hate comment, πολύ, πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή, ανεβάζεις κάτι λίγο πιο αμφιλεγόμενο για την ελληνική κοινωνία και αρχίζει μια συρροή αντιδράσεων από κάτω και είναι καθημερινό φαινόμενο αυτό.
0: Θυμάσαι κάποιο που να σε πείραξε πάρα πολύ και να σε έκανε να απορρίσεις ή να σε προβλημάτισε τέλος πάντων?
1: Εμένα τώρα μου επιτίθενται επειδή ανεβάζω τις γάτες μου πολύ συχνά.
0: Αυτό είναι νομίζω και στον αλγόριθμο πολύ φιλικό.
1: Ναι, είναι πολύ φιλικό.
0: Περίεργο.
1: Αλλά.
0: Ποιος τα βάζει με τις γάτες?
1: Ξέρεις τι όμως, τους λέω ότι είναι τα παιδιά μου οι γάτες. Ναι, αυτό η μέση Ελληνίδα μάνα δεν μπορεί να το εγκρίνει και ο μέσος Έλληνας πατέρας. Και δεν μπορεί καθόλου να το εξεργαστεί και μου λέει: όχι, δεν είναι παιδί, είναι ζώο. Τα παιδιά είναι ευλογία. Γιατί τα ζώα δεν είναι. Ναι.
0: Α, ωραίο.

0: το βλέπεις περισσότερο σαν δουλειά ή σαν δημιουργική διέξοδο?
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν κατάλαβα ότι μπορεί να σου αποφέρει κάποιο έσοδο και μπορεί να γίνει δυνητικά δουλειά, το είδα πολύ επαγγελματικά και πορώθηκα και λένε ναι, πάμε. Δηλαδή δεν περίμενα, μου ανοίχτηκε ένας ορίζοντας πολύ μεγάλος και το βλέπω σαν δουλειά. Έχει όμως το εξής ερωτηματικό όλο αυτό. Κατά πόσο ζεις, παράγεις για να δουλεύεις, ας πούμε?
0: Κάτσε να το καταλάβω αυτό. Παράγεις για να δουλεύεις. Ναι.
1: Δηλαδή το περιεχόμενο πρέπει να παράγεται έτσι οργανικά, με έμπνευση, να το χαίρεσαι που το κάνεις. Οπότε όταν σου έρχονται συνεχώς ιδέες που πρέπει να τις βάλεις μέσα σε μια δουλειά, για κάποια χορηγία ή οτιδήποτε, πρέπει να βρεις λίγο εσύ την ισορροπία, ότι κάτσε τώρα, τι θέλω να δείξω πραγματικά και τι καλούμε να δείξω. Οπότε εκεί πρέπει να είσαι εντελώς επαγγελματίας και ξεκάθαρος και ταυτόχρονα να μην χάσεις και τη δικιά σου δημιουργικότητα, παιδικότητα, δηλαδή
0: τις αξίες που έχεις αγκαλιάσει και έχεις επιλέξει να προβάλλεις προς τα έξω.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε για πολλά καλλιτεχνικά επαγγέλματα που τα κάναμε, ας πούμε, ως μικρή για χόμπι και ξαφνικά λέμε, άμα το κάνω αυτό επαγγελματικά τι θα αλλάξει. Και αλλάζουν πάρα πολλά τελικά. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί έχω τελειώσει η δραματική σχολή.
0: Όντως.
1: Οπότε θεωρητικά είμαι.
0: Να το, γιατί είπες πριν ότι δεν φοβόσουν την έκθεση. Έτσι,
1: ναι.
0: Να το.
1: Καλά, αυτό και πριν σπουδάσω, βέβαια. Είχα άγνοια κινδύνου, αλλά και πάλι. Τελείωσα τη δραματική σχολή.
0: Άρα και γι' αυτό το διάλεξες, οκ. Okay.
1: Πολύ πιθανό. Η αλήθεια είναι ότι πάντα ήθελα να ψάχνω ένα κοινό κατά βάθος. Και εκεί που το κοινό ήταν κάτω στις καρέκλες και μου δημιουργούσε άγχος, τελικά είναι ήσυχο στο κινητό του και μπορώ να το ενοχλώ όποτε θέλω εγώ. Εν τέλει. Οπότε τι έγινε? Τελείωσα τη δραματική σχολή, έπιασα την πρώτη μου δουλειά σε παράσταση και κατάλαβα ότι δεν ξέρω αν είναι αυτό που μου αρέσει τελικά και αυτό που μπορεί να αντέξει
0: η καρδούλα,
1: η καρδούλα μου. Ναι. Οπότε υπάρχει αυτό πολύ στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Αλλιώς να τα συνηθίζουμε και αλλιώς να είναι. Και επειδή το θεωρώ το να δημιουργείς βίντεο καλλιτεχνικό, θέλει μια προσοχή. Ναι, θέλει.
0: Η διαδικασία που το κάνεις, που το δημιουργείς, θα προσπαθήσω και διόρθωσέ με. Η διαδικασία που το δημιουργείς, παίρνεις ένα brief, οποιαδήποτε συνεργασία.
1: Σωστά.
0: Αν και κάνεις και κάποια βίντεο που δεν έχουν σχέση με συνεργασίες, αλλά μιλάμε για τα πιο επαγγελματικά,
1: ναι,
0: και όχι αυτά που συντηρούν
1: το
0: προφίλ σου. Κάνεις λοιπόν μια συνεργασία, παίρνεις το brief και αρχίζεις μετά και με βάση γράφεις κάπου ένα concept, κάτι τέτοιο για να δεις και λίγο.
1: Ναι, ναι, το γράφω.
0: Το τι θέλεις να κάνεις και μετά το υλοποιείς.
1: Ναι, συνήθως κιόλας επειδή δεν είμαι μόνο εγώ, είναι άπειροι creators που δουλεύουν. Πρέπει η εταιρεία από πίσω, ο manager δηλαδή που κάνει το συγκεκριμένο project, να ξέρει ακριβώς ποια είναι η ιδέα μου, οπότε πρέπει να του γράψω εγώ ένα κείμενο με το τι έχω σκοπό να δείξω, ας πούμε, και κάποιοι μπορεί να θέλουν το πρώτο καρέ, κάνω αυτό, δεύτερο καρέ, πάω στην κουζίνα, ανοίγω τη βρύση, τρίτο. Οπότε έχω ένα ρόλο σκηνοθέτη που πολύ μου αρέσει. Ναι, δηλαδή συνήθως θέλουν πολύ αναλυτικά το τι κάνεις. Ενώ όταν ανεβάζω δικά μου βίντεο, δεν έχω στο μυαλό μου τίποτα. Απλά παίρνω, ηχογραφώ, μοντάρω, τέλος. Δεν γράφω τίποτα.
0: Το κάνεις όλο μόνη σου, έτσι? Δεν έχεις κάποια ομάδα?
1: Ναι, ναι.
0: Από πίσω.
1: Μόνη μου. Καλά, είμαι και mid-tier, ρε παιδί μου. Δεν είμαι και μεγάλη influencer. Φαντάζεσαι? Όχι.
0: Εντάξει, το. Νομίζω 30.000. Πόσο έχεις?
1: Στο Instagram 30.000. Ναι, δεν είναι τώρα.
0: Στο TikTok.
1: Πολύ. Στο TikTok έχω 87.000.
0: Σύνολο.
1: Σύνολο πάνω από 100. Αλλά.
0: Είναι ένα καλό range.
1: Δηλαδή. Καλό είναι.
0: Ας κάνουμε embrace τις κατακτήσεις μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό είναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο περίεργη. Θέλω να τα κάνω όλα μόνη μου.
0: Εντάξει, αυτό είναι και πολύ υγιές.
1: Μ' αρέσει και το μοντάζ σαν διαδικασία.
0: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί εδώ πέρα έχει να κάνει και το content σου, το οποίο αφορά καθημερινότητα. Πώς θα αφήσει κάποιον να παρέμβει μέσα σε αυτό? Βέβαια μπορεί να δώσει μια ιδέα, αλλά μετά ίσως χαθεί και αυτό το, η ιδιαιτερότητα, αυτή η μοναδικότητα και αυθεντικότητα που προβάλλεται.
1: Μπορεί, ναι.
0: Μέσα από αυτά.
1: Γενικά η βοήθεια που ζητάμε είναι για να μας βοηθάει, όχι να μας δυσκολεύει.
0: Εσένα σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις συνεργασίες με προϊόντα ή να είσαι τελείως ελεύθερη και να φτιάχνεις το δικό σου περιεχόμενο με ό,τι προκύψει?
1: Και τα δύο, και ανάλογα την περίοδο κιόλας. Υπάρχουν, ας πούμε, πολλές φορές που όταν είμαι λίγο πιο χαλαρή μετά από διακοπές και αυτά και ξεκινάει η σεζόν που λέμε, είμαι πολύ πιο δημιουργική, μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, αντίθετα, που τελειώνει θεωρητικά η σεζόν, έχω πάθει τώρα ένα
0: τσότσο.
1: Ένα τσότσο. Γιατί δεν ξέρω τι άλλο να δείξω, ας πούμε, με τα δικά μου. Παθαίνεις ένα burnout, ένα mini burnout και λες. Και μπαίνουν και υπαρξιακά μέσα σε αυτό. Τώρα τον ενδιαφέρει τον άλλον αυτό που θα δείξω. Μα δεν έχω κάνει και τίποτα. Τι να τους δείξω τώρα, τι να ανεβάσω. Οπότε. Τελικά το πιο απλό είναι και το πιο ωραίο, βέβαια.
0: Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι και αυτό που τραφάει τον κόσμο. Το ότι
1: την κυδαρότρυπα.
0: Δεν είναι ραφιναρισμένο, δεν είναι τέλειο, δεν είναι φτιαγμένο. Βλέπεις και συνδέεσαι με αυτό και

0: ναι.
1: Και από τη στιγμή που αυτό το πράγμα μέσα από τα social media άλλαξε και μπορέσαμε να μπούμε σε πιο επιμέρους και να ασχοληθούμε με πώς γίνεται το DIY, αυτό όλο άλλαξε και την αντίληψη του τι θεωρούμε ενδιαφέρον και το πώς μαζευόμαστε γύρω από τα πράγματα που μας ελκύουν.
0: Ναι, το είπες ο λόγος, το έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό και ευτυχώς και αρχίζει και αλλάζει από εδώ και πέρα. Βέβαια υπάρχουν ακόμα, υπάρχει μια μερίδα κόσμου που προτιμάει το αψεγάδιαστο. Έτσι, νομίζω είναι και λίγο θέμα αισθητικής ακόμα, αλλά σίγουρα σε σχέση με από όταν ξεκίνησε το ίντερνετ υπάρχουν πολύ καλύτερες ποιότητας αναρτήσεις που δείχνουν κάτι εντελώς πραγματικό. Και νομίζω από την καραντίνα και μετά λίγο ξεκίνησε αυτό που κλειστήκαμε μέσα και ουσιαστικά είχαμε όλοι το, ζούσαμε το ίδιο. Ήταν για όλους δύσκολο.
1: Η μέρα της μαρμότας.
0: Η μέρα της μαρμότας. Οπότε κάπως έπρεπε να το επικοινωνήσεις αυτό και λίγο άρχισε να αυθεντικοποιείται λίγο το ίντερνετ. Ναι.
1: Σε αγχώνει όμως που έχει τόσους πολλούς creators.
0: Θα σου πω. Δεν με αγχώνει, γιατί ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Δηλαδή και εγώ έτσι ξεκίνησα. Όταν ξεκίνησα πίστευα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί creators και ότι εγώ τι θα δείξω παραπάνω. Όλοι έχουμε χώρο παντού, έχω να πω, και εδώ και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Αν το θέλουμε πραγματικά και προσπαθήσουμε πολύ, κάτι θα γίνει. Δεν πάμε για πέταμα, μα έχουμε ένα άστρο μέσα μας, κάτι γίνεται. Βέβαια το πρόβλημα με την ποσότητα των creators πια είναι ότι στο επαγγελματικό κομμάτι, δηλαδή αν θες να το κάνεις επάγγελμα, επειδή τώρα αρχίζουν και κατοχυρώνονται κανόνες νομικά σε σχέση με το επάγγελμα του influencer, γιατί είναι επάγγελμα κανονικά, δηλαδή έχουμε CAV κανονικότατα, έτσι, αυτά είναι αυτονόητα νομίζω, υπάρχουν καινούργια πρόσωπα και creators που, θα το πω πολύ ευγενικά, αλλά για να καταλάβει τώρα το κοινό που μας παρακολουθεί, να το πω με πολλά εισαγωγικά και αν θέλετε να σκοπίσω το μοντέζ τώρα. Χαλάνε την πιάτσα που λέμε, και αυτό υπάρχει σε κάθε επάγγελμα, και πρέπει να θεσπίζονται από νωρίς κανόνες σχετικά με το τι μπορείς να δείξεις, ας πούμε. Τι επιτρέπεται να διαφημιστεί εδώ πέρα, γιατί εμένα, ας πούμε, μου έρχονται προτάσεις που αφορούν παράνομα πράγματα. Και δηλαδή μέχρι τώρα θα μπορούσε ένα παιδί 10 χρονών όλα αυτά να τα δει. Και ο άνθρωπος από πίσω έχει πληρωθεί για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή λίγο να κάνουμε λίγο υπομονή, να θεσπιστούν πρώτα κάποιοι κανόνες. Ήδη έχει αρχίσει, έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή αρχή, νομίζω είναι άλλη εκπομπή αυτό.
1: Όχι, πες μας λίγο για αυτούς τους κανόνες. Τι είναι αυτό που θα πρόκειται να γίνει ή αρχίζει να γίνεται?
0: Εάν δεν κάνω λάθος, το ΣΕΕ έχει αρχίσει και συζητάει πράγματα. Λοιπόν, ωραία, είναι το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, το οποίο ουσιαστικά φωνάζει σε όλους ότι οι διαφημίσεις όλες πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, να έχουν μια εντυμότητα και να λένε την αλήθεια. Δηλαδή, να ξέρει ο καταναλωτής από κάτω ότι αυτό που βλέπει είναι διαφήμιση. Ο viewer, ο δυνητικό, ο πιθανός καταναλωτής. Και αυτό δεν είναι ξεκάθαρο από όλους όσοι μπαίνουν στο χώρο των media. Και πολλές από αυτές τις διαφημίσεις δεν είναι και έντιμες.
1: Κοίτα, αυτό εμπίπτει στην κατηγορία της native advertising.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί,
0: ναι,
1: και κάποια πράγματα που ελέγχονται.
0: Τώρα αλλά έχουν αρχίσει.
1: Ναι, νομίζω στο κομμάτι αυτό του content creating, δεν ξέρω αν υπάρχουν όντως συγκεκριμένες αρχές και συγκεκριμένοι νόμοι.
0: Νομικά όχι, δεν υπάρχει. Τώρα αρχίζει και ξεκινάει το νομικό κομμάτι να τροποποιείται και να εμπλουτίζεται. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά πρέπει λίγο να συντονιστούμε όλοι και όσοι πραγματικά θέλουν να προχωρήσουν και τα πάνε καλά κτλ. Να υπακούν σε αυτούς τους κανόνες.

0: Χος.
1: Με τρώω λίγο η περιέργεια. Ποιο ήταν το πιο κουλό πράγμα που σου είπαν ποτέ να προωθήσεις?
0: Αχ, λοιπόν, αυτό είναι... την έχω εδώ την απάντηση. Μεταξύ άλλων, έτσι, με το lifestyle και αυτά, έχω αναφέρει ότι πάσχω πεβρέθη στο έντερο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και μεταξύ σοβαρού και αστείου, επειδή πάλι η μισή Ελλάδα ταυτίζεται, τα λέμε έτσι ανοιχτά, ρε παιδί μου. Με είχε προσεγγίσει λοιπόν ένας γαστρεντερολόγος, η γραμματεία του, το marketing που ήταν και η γραμματέας του μαζί, δεν ξέρω. Και ήταν χειρουργός προκτολόγος.
1: Okay.
0: Ήταν σε άλλη πόλη όμως. Οπότε ήταν πάρα πολύ περίεργο, γιατί δεν ξέρω, δεν είχαν καταλάβει που μένω. Οπότε εγώ έπρεπε να πάω σε άλλη πόλη και να πω... Και μάλιστα έγραφε το email ότι σαν να πήγες και να το προτείνεις, ας πούμε, και σε άλλους. Και λέω, κάτσε, για ένα ζήτημα τώρα όπως το ευέρεθεις στο έντρο, θέλει κάνα μήνα, δύο, να δω τι γίνεται. Και ήταν νομίζω το πιο περίεργο πράγμα που έχω λάβει αυτό.
1: Δεν φοβάσαι ως creator ότι το να λες όχι σε κάποιες συνεργασίες, σε κάποιες εταιρείες, με το κριτήριο το να μην προσβάλλει το brand σου ή γιατί δεν σου αρέσει το προϊόν, αυτή η άρνηση, δεν φοβάσαι μήπως έχει συνέπειες?
0: Όχι, γιατί ξέρω ότι όσο κάνω τα πράγματα που θέλω, θα προσελκύσω και τα πράγματα που θέλω. Και ας μην έχω και τόσες προτάσεις και συνεργασίες για ένα διάστημα, δεν πειράζει. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε. Θα κάνουμε ό,τι άλλο μπορέσουμε, οτιδήποτε, αλλά όχι, δεν. Είναι τόσες πολλές. Είναι τόσοι πολλοί και οι creators και οι εταιρείες που θα βρει. Θα βρεθεί
1: η λύση.
0: Θα κυλήσει ο Τέντζερς και θα βρει το καπάκι, επειδή δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα.
1: Αυτό θέλει πολύ μεγάλη αυτογνωσία.
0: Ναι.
1: Και σε όλες τις δουλειές είναι το δύσκολο κομμάτι να μάθεις να λες όχι. Υπάρχει κάτι που ανέβασες και μετά το μετάνιωσες?
0: Ναι, αλλά τι? Όχι για πράγματα που... όχι επειδή αυτό που ανέβασα ακούγεται περίεργο ή οτιδήποτε. Δεν μ' άρεσε η φάτσα μου τόσο απλά και απλά το κατέβασα. It's not that deep, δηλαδή.
1: Και κάτι που δεν θα φαντάζονταν ποτέ για σένα το κοινό?
0: Κάτι που δεν φαντάζεται με τίποτα είναι ότι βρίζω στην πραγματική μου ζωή. Και μπορεί να κάνω και ατασταλίες στην κανονική μου ζωή. Δηλαδή, αυτό θέλω πολύ να το επικοινωνήσω, παιδιά. Το ότι κάποιος μπορεί να δείχνει μια ζωή που γυμνάζεται, που τρώει σωστά, και αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ μετά δεν μπλακώνομαι. Δηλαδή.
1: Ωραία, θα σε ρωτήσω και on air. Έχεις φάει τα viral φρούτα του Τόλι?
0: Όχι ακόμα.
1: Δεν τα έχεις φάει, άρα τι ατασταλίες μου λες?
0: Όχι ακόμα. Εντάξει. Υπάρχουν πολλά.
1: Άρα έχεις cheat days που τις κρατάς μόνο για την προσωπική σου ευχαρίστηση?
0: Όχι, τα δείχνω κιόλας, μωρέ, άμα τύχει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι... Πώς να σου το πω, είμαι λίγο προσεκτική, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και ανήλικοι άνθρωποι. Και πώς να σου το πω, δηλαδή, εντάξει, θα καταναλώσω αλκοόλ στην κανονική μου ζωή, ας πούμε. Δεν θα το δείξω. Δεν έχω φτάσει σε σημείο να το κατακόψω και όλα, δηλαδή, ήμαρτον. Αλλά δεν θέλω να το επικοινωνώ πολύ. Αυτό.
1: Έχει έρθει κάποια εταιρεία και σου έχει πει όσο συνεργαζόμαστε μην κάνεις τα τάδε πράγματα?
0: Βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για το marketing, είναι η αποκλειστικότητα που έχεις. Για παράδειγμα, εγώ τώρα σήμερα παίρνω ένα καφέ. Όταν δω το συμβόλαιο ότι για 3 μήνες δεν μπορώ να δείξω άλλη μάρκα καφέ, είναι κάτι. Εκεί ναι. Το έχει υπογράψει, το έχει δει δικηγόρος. Είναι κάτι νομικό. Δεν μπορείς να το υπεκφύγεις. Θα πας στο δικαστήριο μετά.
1: Σε πιέζει αυτό το πράγμα?
0: Στην αρχή, επειδή το είδα να έρχεται, ήρθε μια πολύ όμορφη συνεργασία κάποια στιγμή από ένα τεράστιο, μια τεράστια πολυεθνική. Και ενώ είχαμε κλείσει συμφωνία, δεν είχε ξεκινήσει όμως η διαδικασία της παραγωγής. Οπότε και δεν είχα υπογράψει κάποιο συμβόλαιο. Ήξερα τους όρους, αλλά δεν το είχα υπογράψει. Τέλος πάντων, σε ένα story μου δείχνω ένα παρεμφερές προϊόν, χωρίς βέβαια να το έχω υπογράψει, ξαναλέω, αλλά έδειξα μια κακή εικόνα από τη στιγμή που συμφώνησα για τη δουλειά. Αυτό επικοινωνήθηκε σε μένα και είπα ότι, ρε παιδί μου, okay, θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική. Και ξέρεις, μου λένε, το συζητήσαμε και δεν θα προχωρήσουμε σε αυτή τη συνεργασία. Οπότε εκεί το ξανασκέφτεσαι και λες, σίγουρα όλα έχουν κάποιους όρους. Τι θέλεις, να συνεχίσεις και να υπακούσεις αυτούς τους όρους ή να κάνεις κάτι τελείως δικό σου? Και εκεί είναι λίγο προσωπικό το θέμα του τι θες να κάνεις, και νομίζω και σε όλα τα επαγγέλματα. Δηλαδή, και σε μια κατασκευαστική εταιρεία π.χ. τώρα, άμα το dress code είναι σακάκι, παντελόνι, πουκάμισο, αν κάποιος τώρα έρθει με τη φούστα ή το πουλοβεράκι του, είναι στο χέρι του το τι θα κάνει.
1: Και είναι αυτό νομίζω που θα πει ίσως κάποιος, ότι τελικά δεν μου τέριαζε.
0: Α, μπράβο, πολύ σωστά.
1: Μάλλον.
0: Ακριβώς, ναι. Δεν μου τέριαζε. Εγώ έχω το εξής στο κεφάλι μου πάντα, ότι το ίντερνετ είναι μια πισίνα που κάνεις πραγματικά ό,τι θες, ό,τι θες. Οπότε το να με περιορίσεις τώρα για μια μάρκα καφέ, σε σχέση, προσπαθώ να το βλέπω λίγο θετικά ρε παιδί μου και μισογεμάτο, σε σχέση με το τι άλλο μπορείς να επικοινωνήσεις και να μοιραστείς και να δείξεις και να εμπνευστείς και να εμπνεύσεις τον άλλον. Δεν θα με χαλάσει τώρα που δεν μπορώ να δείξω μια αλφα μάρκα καφέ για 3 μήνες. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Ναι, και είναι ωραίο που τα βλέπεις έτσι με τόση χαρά και τόση δημιουργική και καλλιτεχνική διάθεση.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά αυτό, άμα το κάνεις ή σωστά, υπεύθυνα και με έναν ωραίο τρόπο, μπορεί να έχει πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
0: Αυτό είναι που με νοιάζει, είναι η αλήθεια, και όχι το να να υπερδιπλασιαστώ σε followers, γιατί τώρα έχω στιγμές που περνάω πολύ ωραία με αυτό. Έχω κοινό που μιλάμε και είναι κάπως, ξέρεις, έχει και το οικογενειακό λίγο του το οικογενειακό κομμάτι.
1: Τη οικογενειακή επιχείρηση.
0: Λίγο, ναι, δηλαδή είναι πολύ ανθρώπινα τα πράγματα.
1: Όμως πρέπει να σε ρωτήσω αυτό το πράγμα, ναι. Γιατί νομίζω ότι δεν απασχολεί μόνο εμένα, τους απασχολεί όλους. Το θέμα με τις σχέσεις.
0: Ναι.
1: Πώς επηρεάζει το influencing τις σχέσεις?
0: Το influencing τις σχέσεις. Καταρχάς, εγώ είμαι σε μία σχέση τώρα πολλά χρόνια, οπότε δεν ξέρω τι γίνεται έξω μετά.
1: Το ήξερε ο φίλος σου ή η φίλη σου? Ότι, εντάξει, ο φίλος είναι
0: ο
1: το
0: φίλος
1: έχουμε
0: μου τώρα.
1: Το
0: ναι.
1: έχουμε δει στο Instagram.
0: Ο Στέφανος.
1: Το ήξερε εκείνος? Σε πήρε ως influencer ή του βγήκε μετά?
0: Όχι, δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε. Βέβαια, όταν γνωριστήκαμε, είχα επιχειρήσει τότε στην καραντίνα να αναβάζω 2-3 πράγματα παραπάνω, αλλά χωρίς επιτυχία. Και ο ίδιος δεν ασχολείται καθόλου με τα media, ελάχιστα με το Facebook και το Instagram σε τυπικό βαθμό. Δεν του αρέσει, δεν του αρέσει καθόλου. Και δεν με παρακολουθεί και συνέχεια. Οπότε είναι cool. Είμαι ας πούμε τυχερή. Βέβαια αυτό είναι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αυτό θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο, βέβαια. Να αποδεχόμαστε τον άλλον σύντροφο όπως είναι και με αυτά που θέλει. Και αν δεν θέλουμε, να αποχωρήσουμε. Κάπως σιωπηλά, να μην γίνει τώρα μια μεγάλη διαμάχη. Δεν είναι σωστό. Είναι cool. Και έτσι θα έπρεπε να είναι, μωρέ. Γιατί είναι όντως πια ενασχόληση, όλο και περισσότεροι το κάνουν, είναι και επάγγελμα.
1: Απλά εντάξει, προϋποθέτει να είσαι κάπως το μυαλό σου.
0: Να στροφάρει.
1: Πέραν ναι. αυτού. Να είναι συνέχεια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το να βγάλεις αυτό το βίντεο, να κάνεις πράγματα, να κινηματογραφείς την καθημερινότητά σου. Ίσως μιλάω και από τον εαυτό μου και από το δικό μου content, το οποίο είναι. Αλλά και εγώ πάντα έτσι ήμουνα. Πάντα μ' άρεσαν οι φωτογραφίες, πάντα μ' άρεσαν τα βίντεο.
0: Ναι.
1: Πάντα μ' άρεσε να το ζω έτσι λίγο.
0: Ναι. Είναι ωραία.
1: Μέσα από από την οπτικοποίηση, ας πούμε, της εμπειρίας μου.
0: Πολύ.
1: Υπάρχουν φίλοι, και ο ίδιος το αγόρι σου, που νιώθουν άβολα με το να βγούνε.
0: Α, ναι.
1: Και σου πάνε τα νεύρα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, ναι, μας πάνε τα νεύρα πολύ. Εντάξει, είναι απόλυτα φυσιολογικό, είναι απόλυτα θεμητό. Και νομίζω ότι κι εγώ, αν δεν έκανα αυτό που κάνω και η σχέση μου το έκανε, δεν ξέρω αν θα ένιωθα και πολύ άνετα να εμφανίζομαι συνέχεια, έως και καθόλου. Είναι επίσης αυτό που κάνω είναι κάτι δικό μου και είναι και λίγο σαν το χόμπι μου, ρε παιδί μου. Πώς είναι ο Στέφανος που μπορεί να παίζει βιντεοπαιχνίδια και να είναι μόνος του. Έτσι και εγώ φτιάχνω ποστάκια, ας πούμε, λίγο. Δηλαδή είναι κάτι που το κάνω για μένα και αφορά και τη δική μου ζωή. Και ξέρεις, μου αρέσει κιόλας που δεν καθορίζεται από κάποιον άλλον άνθρωπο αυτό που έχω κάνει από μόνη μου. Δεν νομίζω ότι θα έκανα ποτέ προφίλ κοινό με ζευγάρι. Γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια προφίλ που.
1: Αλέκος, Μαρία.
0: Τα παρακολουθώ και μου αρέσουν που γουστάρω πάρα πολύ.
1: Θανάση Σελήνη.
0: Αλλά.
1: Βαγγελής Κάτια.
0: Βαγγελής Κάτια, ναι, ναι. Και στο εξωτερικό υπάρχουν πολλοί αυτά τα χιουμοριστικά με ζευγάρια, αλλά. Δεν ξέρω, ναι, όπως και δεν θα έδειχνα ποτέ, ας πούμε, το παιδί μου με τίποτα, γιατί είναι άλλος άνθρωπος. Έτσι και ο σύντροφός μου είναι άλλος άνθρωπος, μάλλον τις ανάγκες δεν τον δείχνω.
1: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές σε μια φάση βιντεοσκόπησης που βγάζω ένα μέρος, να έρθουν άνθρωποι και να μου πούνε «Α, σε παρακαλώ, δεν θέλω να είμαι μέσα». Ναι, ή μπορεί να θέλεις να το τραβήξεις για τον όποιο λόγο και δεν, που δεν έχει να κάνει με τα social media. Αυτούς τους ανθρώπους τους συμπαθούμε. Εντάξει, εμένα μου δημιουργούνται κάποια αρνητικά
0: είναι
1: vibes.
0: Είναι λίγο ψαρωτικό στην αρχή, αλλά τώρα υπάρχουν δύο πλευρές. Εγώ το βλέπω σε εξής, ότι εφόσον το αποτύπωμα, το digital footprint που λέμε και το άφημί μας, το που μένουμε, είναι γνωστά λίγο πάνω κάτω αυτά. Δηλαδή, εντάξει, μας παρακολουθούν από παντού, συγγνώμη. Οπότε εμένα δεν με πειράζει να δείξεις φάτσα, δηλαδή το έχω φιλοσοφήσει έτσι στο κεφάλι μου. Ο Στέφανος από την άλλη όμως σου λέει γιατί. Γιατί να ξέρουν που μένω και ποιος είμαι και δεν θέλω. Το καταλαβαίνω και αυτό. Αλλά δεν είναι όλοι αυτή τη ανθρωπία.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και αν το σκεφτείς και αν βγάλεις τον εαυτό σου εκτός από αυτό και μπει λίγο στη διαδικασία να δεις τον κόσμο όπως το βλέπουν εκείνοι, ας πούμε, οι φίλοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί από τα social. Είναι εντυπωσιακός.
0: Είναι εντυπωσιακός, ναι.
1: Θυμάσαι τον εαυτό σου πώς ήταν πριν εμπλέκεις στα social media? Εγώ δεν τον θυμάμαι το δικό μου.
0: Τον θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, να σου πω την αλήθεια, γιατί έχω δει. Έχω καταναλώσει άπειρο περιεχόμενο μέχρι να ξεκινήσω το δικό μου από πολύ μικρούλα. Και δυστυχώς θα πω ότι ένιωθα πολύ ανασφάλεια. Δηλαδή ότι αντί να μου ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση με όλα αυτά που βλέπω, μου έπεφτε. Και έλεγα εγώ, γιατί δεν είμαι έτσι? Γιατί δεν έχω τόσο ωραία μαλλιά? Γιατί το δέρμα μου έχει σπυράκια τώρα? Γιατί? Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν πολύ ωραίο καμιά φορά. Θυμάμαι δηλαδή να θέλω να γίνω θέλω να γίνω σαν και αυτή όταν ήμουν πολύ πιο μικρή.
1: Και γι' αυτό στα βίντεο σου έχεις βάλει πολύ έντονο το στοιχείο το empowerment.
0: Ναι, νομίζω πως ναι, γιατί πώς να σου το πω, γυρνάω πίσω και με βλέπω και θυμάμαι πως ήμουν, βλέπω και φωτογραφίες και τα βίντεο και αυτά και λέγα τι ωραίο κοριτσάκι ήταν αυτό, γιατί ένιωθε τόσο άσχημα. Και βλέπω τώρα, ας πούμε, παιδιά τα οποία στο λεωφορείο εκεί που γυρνάνε από το σχολείο πάνω στο φροντιστήριο και είναι τόσο όμορφα τα νέα παιδιά, με τόσες δυνατότητες. Και είναι κρίμα να βλέπουν κάποιον μεγαλύτερο στα social media που έχει π.χ. καταφέρει 5 πράγματα. Τώρα, ας πούμε, έχει τρεντάρει το εξής πολύ στα social media, το μέχρι τα 30 που παίρνουν σπίτι κάποιοι influencers, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
1: Α, ναι, είδα το Fipster.
0: Το Fipster, για παράδειγμα, μπράβο του, να είναι καλά. Απλά δεν είναι ο μέσος όρος στη σημερινή Ελλάδα με τα σημερινά παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω τόσα χρήματα από τα social media για να είμαι και ανοιχτή. Αλλά αν το έβλεπα αυτό, αν το έβλεπα 20 χρονών που σπούδαζα και ήθελα να φύγω σιγά σιγά από το σπίτι να ανοίξω τα φτερά μου, θα με έπιανε κατάθλιψη. Θα αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα που δεν θα μπορούσα μάλλον να το κάνω. Οπότε

0: Ήθελα να ρωτήσω για την κατάθλιψη.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει έντονο το στοιχείο αυτό. Πιστεύεις ότι οφείλεται στην έντονη πίεση και την αγωνία να φτάσουμε αυτό το τέλειο που έχει καθιερωθεί ως τέλειο?
1: Σίγουρα.
0: Η κατάθλιψη,
1: ναι. Υπάρχει, είναι... πολλοί Έλληνες έχουν κατάθλιψη. Τα νούμερα μιλάνε, αν μπούμε να τα δούμε. Εντάξει, είναι πολύ παραγωγική η κατάθλιψη. Δεν είμαι ο ειδικός να μιλήσει για αυτήν, παρόλο που τα έχω ζήσει. Είναι και γενετικά τα ζητήματα, είναι και οι καιροί μας, είναι και τα social media. Δεν ξέρω.
0: Πού έβαλες το όριό σου και πώς κατάφερες να σταθείς απέναντι σε αυτό και να συνειδητοποιήσεις πώς έχουν τα πράγματα και μετέπειτα να χτίσεις κάτι δικό σου που σε κρατάει με την αυτοπεποίθηση που έχεις σήμερα?
1: Με την κατάθλιψη εννοείς, ότι πώς βγήκα από όλο αυτό και άρχισα να πατώ στα πόδια?
0: Πιστεύεις ότι οφείλεται στο ότι ήσουν αυτός ο άνθρωπος παλιότερα που επηρεαζόσουν?
1: Ναι, πολύ.
0: Από αυτά?
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω πως όσο πιο ευαίσθητος είσαι και τέλος πάντων, αν έχεις μάθει και λίγο από μικρός να μην πιστεύεις και τόσο στον εαυτό σου και όλοι να είναι καλύτεροι από σένα και το ένα και το άλλο. Άμα δεν δουλέψεις με ουσιαστικά τώρα, με ψυχοθεραπεία σου λέω εγώ τώρα, είναι δύσκολο σε όλα τα επαγγέλματα να σταθείς στα πόδια σου. Γιατί αυτό που μετέπειτα άρχισα να ζητάω βοήθεια, να γίνομαι καλύτερα, αυτό που κατάλαβα με τα social media είναι ότι πρέπει να είσαι λίγο στον κόσμο σου. Πρέπει να πιστεύεις ότι είσαι σημαντική και ότι αυτό που πας να κάνεις είναι σημαντικό και αξίζει να το δουν οι άλλοι. Αυτό ίσως είναι και το πιο δύσκολο από όλα. Πιο δύσκολο από την ίδια τη δημιουργία του περιεχομένου, το να πιστέψεις. Ντελούλου, ρε παιδί μου, ότι πιστεύω ότι είμαι σημαντική και αξίζω την προσοχή των άλλων. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, ειδικά όταν έχεις προέλθει από ένα περιβάλλον που... Όχι, δεν μιλάω για το οικογενειακό μου, μιλάω για το πώς έχω γεννηθεί εγώ, που είμαι λίγο πιο... Ρε παιδί μου, η αυτοπεποίθηση που έχω τώρα χτίστηκε όλη από το μηδέν, για να σου δώσω να καταλάβεις, έτσι αισθάνομαι. Οπότε...
0: Είναι για το εκπαιδευτικό σύστημα, βέβαια.
1: Ναι, που δεν ευνοεί τα, έτσι, λέτε, τα λίγο πιο καλλιτεχνικά παιδιά.
0: Ναι.
1: Και
0: αυτούς που έτσι έχουν τάσεις και αναζητήσεις,
1: ναι,
0: και που δεν έχουν και μια συγκεκριμένη καριέρα στο μυαλό τους να ακολουθήσουν. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο και έχει σαν αποτέλεσμα να νιώθεις άσχημα.
1: Πάρα πολύ.
0: Να συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους.
1: Ακόμα το νιώθω.
0: Και βέβαια να υπάρχει και το οικονομικό πρόβλημα, γιατί όλη αυτή η καθυστέρηση που...
1: Ναι, υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Εννοώ, μέχρι πραγματικά να βρεις τα πατήματά σου και το τι θες να κάνεις, σε σύγκριση με τους άλλους που έχουν ξεκινήσει, έχουν μπει στην αγορά εργασίας πολύ νωρίτερα.
1: Δεν ξέρεις πώς τους ζηλεύω ακόμα
0: μακροπρόθεσμα.
1: Έτσι. Γιατί τίποτα. Μπορεί να είναι μια φούσκα τα social media, αύριο μεθαύριο να μην υπάρχουν.
0: Θα έχεις μάθει όμως, θα γίνεις μοντέρ.
1: Θα γίνω μοντέρ, ναι.
0: Πλαμή υπάρχει.
1: Ναι. Και marketing, αυτοδίδακτη, όλα, ναι. Μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Ωστόσο, και άλλα μην νομίζεις, όλοι στο marketing. Τώρα πια υπάρχουν σχολές και τα λοιπά και το λέω γιατί την έχω κάνει μία.
1: Α,
0: από
1: τι
0: αυτές.
1: Ωραία.
0: Αλλά ως παραδείγματα και ως ομιλητές μας φαίνανε ανθρώπους που είχαν μόνοι τους καταφέρει να ελιχθούν.
1: Ναι. Καλά, το πιστεύω αυτό, γίνεται να τα κάνεις όλα μόνος σου. Απλά μέχρι να βρεις, ας πούμε, οικονομικά μία άνεση, μπορεί να χρειαστεί να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα για ένα διάστημα να μην πάρεις ανάσα, ας πούμε.
0: Παίρνεις όμως έτσι το έμβλημα του πολυεργαλείου.
1: Ναι, παίρνεις το έμβλημα του πολυεργαλείου και όπως είπα πριν, αυτό που είπα πριν, δεν φοβάμαι να δουλέψω. Ό,τι είναι θα το κάνω.
0: Πιστεύεις ότι οι creators μπορούν να χτίσουν κάτι δικό τους ή ανήκουν στις πλατφόρμες? Δηλαδή, με βάση αυτό που είπες, ανήκετε στις πλατφόρμες? Άμα γίνει ένα μπαμ, θα το χάσεις αυτό που έχεις στήσει?
1: Νομίζω ότι ποια είναι η δική μου τώρα πρόβλεψη για τον κόσμο, ότι θα ανοίξει κάποια άλλη πλατφόρμα και θα καθούμε και θα κάνουμε τον αγώνα δρόμου εκεί. Δεν νομίζω ότι θα σκάσει όλο εντελώς. Απλά ίσως αργήσει να ξαναπάρει μπρος, ας πούμε.
0: Δεν σε αγχώνει ότι μπορεί να αλλάξει ο αλγόριθμος και να επηρεάσει τη δουλειά σου?
1: Έχει γίνει 100 φορές από τότε που βγήκε το Instagram και το TikTok. Αλλάζει συνέχεια ο αλγόριθμος, οπότε εκεί πρέπει να είσαι, ας το πούμε, λίγο πιο alert, λίγο πιο έξυπνος και να παίζεις έξυπνα, να καταλαβαίνεις πού θέλει να το πάει ο αλγόριθμος και να δοκιμάζεις, να δοκιμάζεις, να δοκιμάζεις συνέχεια πράγματα.
0: Άρα είσαι σε μια ανοιχτή επικοινωνία εκτός από τα brands που συνεργάζεσαι και με τον αλγόριθμο και να καταλάβεις την ιδιοσυγκρασία του αλγορίθμου.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα ειδικά του TikTok δεν τον καταλαβαίνεις με τίποτα. Δηλαδή, τη μία πέφτουν οι προβολές και την άλλη έχεις 100.000 προβολές. Δεν ξέρω τι θέλει το TikTok από εμένα αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, και είναι και κάτι που το συζητάμε και οι creators μεταξύ μας. Πολλές φορές με όσους έχω γνωρίσει από κοντά, σου λέω ρε εσύ, τι γίνεται τώρα, γιατί δεν πάει το βίντεο αυτό. Το άλλο έχει πάει τρένο, ας πούμε. Κάπως έτσι.
0: Υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στους creators.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια κοινότητα έτσι, δεμένη. Κάπως.
1: Δεμένη, κοίτα, ανάλογα.
0: Ας πούμε που συναντιέται τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: αν
1: ναι.
0: Το δεμένη δεν.
1: Υπάρχει. Νομίζω ότι αντίστοιχα, όπως και σε όλες τις δουλειές, υπάρχουν αντίστοιχα και οι κλίκες. Υπάρχουν και οι ομάδες που υπάρχει μια ειρήνη
0: εργασίες.
1: Και σεβασμός. Υπάρχει και μια ομάδα με 10 άτομα που είναι τα δύο είναι οι αρχηγοί και οι άλλοι κάπως τους βγάζουν βίντεο. Υπάρχουν πολλά μοτίβα. Γενικά υπάρχει επικοινωνία, ναι, γιατί ξέρεις στην αρχή που θέλεις να μπεις κιόλας σε ένα χώρο ο οποίος είναι έτσι λίγο του αυτοδημιούργητου, να το πω έτσι, που υπάρχουν πάρα πολλά ταμπού. Δεν ξέρεις πώς να κοστολογήσεις, ας πούμε, τον εαυτό σου. Δεν ξέρεις την πρόταση που μπορεί να σου έρθει, αν είναι κανονική, μπορεί να είναι σκάμ, για παράδειγμα, οπότε εκεί θα ρωτήσεις κάποιον που νομίζεις ότι εμπιστεύεσαι. Σίγουρα, δηλαδή, μόνος σου, χωρίς να επικοινωνήσεις με κανέναν, νομίζω δεν γίνεται να το πάρεις. Σίγουρα θα πρέπει να μιλήσεις με κάποιον, να σου πει 5 πράγματα στην αρχή. Και χαίρομαι πάρα πολύ, δηλαδή, και με όποιον έχω μιλήσει και όποιοι με έχουν στείλει μήνυμα να τους βοηθήσω, γιατί είναι ο λάκκος με τα λιοντάρια στα αλήθεια τα social media, σε μεγάλο βαθμό.
0: Και έτσι λίγο το εξευγενίζεις το περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το κάνεις πιο ανθρώπινο. Νιώθεις ότι έχεις έτσι έναν κοινωνικό ρόλο?
1: Οπωσδήποτε. Είναι κάτι βέβαια που το έχω βάλει εγώ σαν ταμπέλα επάνω μου. Δεν έχω καμία υποχρέωση να είμαι ούτε παιδονόμος, ούτε κοινωνική λειτουργός, ούτε ρεπόρτερ, ούτε τίποτα. Παρ' όλα αυτά αισθάνομαι ότι έχω μια κοινωνική ευθύνη και θέλω να τη φέρω αυτή την ευθύνη όταν ανεβάζω κάτι.
0: Είναι δύσκολο όμως, γιατί
1: ναι.
0: Πρέπει να μοιραστείς και παράλληλα να εισπράξεις κιόλας.
1: Ναι.
0: Πίσω.
1: Είναι δύσκολο, βέβαια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είμαι και. Πώς να σου το πω. Υπάρχουν κάποιοι creators που είναι δάσκαλοι και ανεβάζουν απίστευτα περιεχόμενα που τα έχουν ψάξει πάρα πολύ. Είναι άκρως χρήσιμα και εκπαιδευτικά. Εμένα μου αρέσει να ανεβάζω απλά το τσάι που έφτιαξα. Μου αρέσει και μου αρέσει πάρα πολύ η απλή καθημερινότητα. Το ευρύ περιεχόμενο, το εύκολο, μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω ανάγκη να το μοιράζομαι. Αλλά και αυτό έχει την ευθύνη του.
0: Πιστεύεις ότι αυτό το καθημερινό, ακριβώς επειδή μιλάει αυτή την απλή γλώσσα που μπορούν όλοι να την κατανοήσουν, αλλά μπορείς να περάσεις περίπλοκα μηνύματα μέσω από αυτό και οτιδήποτε άλλο θελήσεις, πιστεύεις ότι έχει πια επιρροή μεγαλύτερη από ότι θα είχε ένα άλλο προϊόν μηντιακό?
1: Ανάλογα. Ανάλογα ποιος το ανεβάζει. Ανάλογα. Τώρα, δηλαδή, αν κάτι προβληθεί στην τηλεόραση, σίγουρα ίσως έχει ένα προβάδισμα παραπάνω από το να προωθείται απλώς στα social media. Ναι, όπως νομίζω ότι επειδή δεν ξέρεις κιόλας καμιά φορά τι θα γίνει viral και τι όχι, νομίζω ότι όλα έχουν το χώρο τους και τη βαρύτητα που τους δίνουμε.
0: Και σίγουρα σαν συμβουλή, σαν μάθημα, κρατάμε το ότι προσέχουμε τι ανεβάζουμε.
1: Εννοείται αυτό.
0: Και σε ρώτησα αυτό πριν για να μου πεις και για τη σχέση της δημοσιογραφίας με το influencing. Γιατί το influencing και γενικά το content creating δανείζεται εργαλεία και τρόπους,
1: ναι,
0: που έχει το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Αλλά παράλληλα οι δημοσιογράφοι πλέον, αν δεν είναι content creators,
1: σωστά,
0: ή δεν χρησιμοποιούν αυτά τα tools, δεν ξέρω αν μπορούν να υπάρξουν. Δεν μιλάω τώρα για τους κορυφαίους.
1: Αυτό τώρα δεν
0: φτασμένους
1: είναι πραγματικά πολύ στενάχωρο.
0: Για μένα που μου αρέσουν και τα δύο, θα σου πω όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά το βρίσκω τέλειο.
1: Ναι. Όπως όμως, ας πούμε, π.χ. ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει ηθοποιός, πλέον ρωτάνε πόσους followers έχεις.
0: Αλλά αυτό είναι το θέμα. Το ότι άμα δεν μπορείς να το επιλέξεις και άμα δεν το γουστάρεις πραγματικά, γιατί είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις και γιατί. Δηλαδή, έχουμε το data journalism, το investigating journalism, που πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο.
1: Πραγματικά.
0: Και λες, αυτά τα επαγγέλματα που είναι τόσο σημαντικά, η πολιτική δημοσιογραφία, η οικονομική δημοσιογραφία, όλα αυτά τα πεδία δηλαδή. Ναι. Τα οποία περνάνε μέσα από μεγάλους μηντιακούς ομίλους, αναγκαστικά, γιατί αυτοί έχουν τους followers, τετραπλή και 12-ωρη εργασία για να φτιάξουν το infographic.
1: Πραγματικά.
0: Να το δημιουργήσουν, να το παρουσιάσουν. Και λες τώρα, για ποιον γίνεται αυτό?
1: Έλαντε. Όχι, τα είπες όλα, νομίζω δεν έχω να πω κάτι.
0: Ήταν ένας προσωπικός μονόλογος.
1: Πολύ καλά έκανες, γιατί δεν πρέπει. Πώς να σου το πω, είναι κρίμα που πια τα social media πρέπει να είναι το μέσο αυτό καθεαυτό για να διαφημίσουμε μια δουλειά. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι τρόποι να μπούμε μέσα σε ένα χώρο. Απλά επειδή έχουμε ικανότητες και σπουδές, δηλαδή δεν είναι όλα τα social media. Και είναι και κρίμα, γιατί αυτό μου δίνει μια πολύ ωραία αφορμή να πω το εξής, ότι μακάρι εγώ, ας πούμε, να ήμουν δημοσιογράφος, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω συνέντευξη από κάποιους. Εγώ ως τι θα πάω να τους πάρω συνέντευξη? Οπότε δεν μ' αρέσει που βλέπω ανειδίκευτους influencer να κάνουν πράγματα. Νομίζω ότι η εξειδίκευση είναι πολύ σημαντική. Απλά είναι κρίμα που π.χ. εσύ ως δημοσιογράφος πρέπει να χρησιμοποιήσεις τόσο έντονα τα social media για να προχωρήσεις. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια.

0: Και φτάνοντας προς το τέλος, θέλω να σε ρωτήσω έτσι με τρεις λέξεις, δύο λέξεις, μία φράση, όσες θέλεις, να μου πεις τι έχεις μάθει μέσα από όλο αυτό το ταξίδι.
1: Λοιπόν, μέσα από αυτό το ταξίδι έχω μάθει να κάνω υπομονή. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί από το πόση ώρα χρειάζεται ένα βίντεο για να φτιαχτεί, από τις φωτογραφίες που οι 30 θα βγουν χάλια και η μία θα είναι καλή, από το ποστάρισμα μέχρι να περιμένω κάποιες μέρες να δω τι γίνεται, πώς πάει το βίντεο, υπομονή με σχόλια που μπορεί να με διαταράξουν εκείνη την ώρα, να μην μ' αρέσει. Υπομονή με συναδέλφους, υπομονή με το κομμάτι της επικοινωνίας π.χ. που έχω ως creator. Έχω μάθει να ξεπερνάω τα όρια μου, ότι ξέρεις τι, μπορείς κι άλλο. Έχεις ακόμα ενέργεια, δεν σου φταίει κανείς, προχώρα, ανέβασε το κι αυτό, μια χαρά. Υπομονή λοιπόν, το κομμάτι της συνέπειας είναι κάτι που αρχίζω και το δουλεύω τώρα. Γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν και τα μίντια σιγά σιγά.
0: Σφίγγει ο κλοιός.
1: Σφίγγει ο κλοιός, μπαίνουμε πολύ μέσα. Θέλει να είσαι συνεπής. Εγώ δεν είμαι πάντα συνεπής. Έχω μάθει τα όρια μου. Αυτό που λέγαμε πριν για την προσωπική ζωή. Μέχρι πού δείχνεις στον κόσμο τι κάνεις μες στο σπίτι σου. Τι θέλω να προστατέψω. Έχω προστατέψει πολλά πράγματα της ζωής μου. Έχω θεωρήσει σημαντικά κομμάτια, ας πούμε, που μπορεί να μην τα θεωρούσα τόσο πολύ, όπως η ιδιωτικότητα. Είναι ωραία μαθήματα. Μόνο καλά μου έχουν δώσει, για να σου πω την αλήθεια, τα media ως τώρα.
0: Έχεις πάρει κάποιο μήνυμα που να σ' άγγιξε πραγματικά?
1: Ναι, πολλά, πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Αλλά όταν κάποιος μου γράφει σε προσωπικό μήνυμα ότι αυτό που είπες με βοήθησε πολύ και ξέρεις, δεν νιώθω τόσο μόνη μου τώρα. Δηλαδή, π.χ. μου έχουν γράψει σε μήνυμα, πηγαίνω στη δουλειά και έχω το εξής πρόβλημα που έχεις και εσύ, αλλά μου φεύγει ένα βάρος όταν ξέρω ότι το μοιράζομαι με έναν άλλον άνθρωπο κάπως. Και λέω, ρε εσύ, άρα αξίζει να συνεχίσω να το κάνω αυτό το πράγμα. Μάλλον έστω και ένας να ωφεληθεί από κάτι που έχω ανεβάσει και έχω πει, τέλος. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Άρα, τι είναι το κίνητρο σου?
1: Ένα από τα κίνητρα είναι σίγουρα αυτό, ναι, δηλαδή, ναι. Βέβαια, εγώ είμαι τόσο ντελούλου που και κανείς να μην με έβλεπε θα συνέχιζε, θα ανέβαζε και δεν πειράζει. Αλλά πόσο μάλλον όταν το μοιράζομαι.
0: Και τι δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ για τον εαυτό σου?
1: Ότι είμαι δυνατή και ότι είμαι ικανή και ότι μπορώ. Γιατί αυτά τα χάνω που και που. Και βλέπω τι κάνουν οι άλλοι, συγκρίνομαι. Ο καθένας έχει αυτό. Βασικά αυτό που κρατάω είναι ο καθένας έχει το δικό του μονοπάτι. Και μπορούμε. Και θα τα καταφέρουμε.
0: Σοφία Περίδη, είσαι δυνατή, μπορεί. Το επόμενο βήμα να μου πεις ποιο είναι, τι μας περιμένει?
1: Να σου πω την αλήθεια, είναι τόσο ωραία όλα αυτά που λέμε και κρατάω το κομμάτι του δεν ξέρω τι άλλο θέλω να κάνω με τη ζωή μου. Αλλά αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, το ραδιόφωνο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ τελευταία. Οπότε ποιος ξέρει, μπορεί να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
0: Έτσι αλλιώς δεν χρειάζεται να ξέρεις που θα σε βγάλει η ζωή σου. Μπορείς απλά να πηγαίνεις με το flow και να απολαμβάνεις ό,τι έρχεται.
1: Είναι πολύ αγχωτικό, ναι, η αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ξέρεις, τώρα είμαι σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης και λέω τι μου άρεσε να κάνω παιδάκι. Και αυτό θα κάνω και μεγάλη. Θα κάνω τα ίδια πράγματα που έκανα και παιδάκι. Και συνειδητοποιώ ότι μ' άρεσε από πάντα να κάνω διαφημίσεις με τη φωνή μου. Και έβλεπα διαφημίσεις στην τηλεόραση και τις έλεγα, τις αντέγραφα. Και είναι κάτι που το έχω κάνει, ρε παιδί μου, και φυσικά με τα βίντεο που χρησιμοποιώ τη φωνή μου. Αλλά θα ήθελα να το κάνω επαγγελματικά πια αυτό. Να μπω στο κομμάτι του σπικάζ.
0: Τέλειο.
1: Ξέρω ότι είναι ένας πολύ κλειστός χώρος
0: είναι
1: στην Ελλάδα.
0: Δύσκολα. Έχω ακούσει και εγώ δεν έχω
1: θέλουν
0: ιδέα.
1: Να βλέπουν καινούργια άτομα εκεί πέρα, νομίζω. Αλλά νομίζω ότι...
0: Εντάξει, κάπου θα υπάρχει.
1: Υπάρχει χώρος για όλους, εγώ το πιστεύω, το είπα και στην αρχή. Θα με ακούσετε κι αλλού.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Σοφία, τι να πω, τέλεια. Εδώ ναι. Η δυσάρα αυτή είναι τώρα που μας είπες και σου εύχομαι από την ψυχή μου να γίνει. Είναι μια πολύ ωραία, πολύ συναρπαστική δουλειά και εγώ την είχα σκεφτεί, αλλά τι να κάνουμε, τέλος πάντων.
1: Έχεις τέλεια φωνή, μακάρι να γίνουμε συνάδελφοι και σε αυτό.
0: Και, εκτός από την τρέλα, εννοείς.
1: Εκτός την τρέλα και τα social, ναι, εκτός το ότι ποστάρουμε και δεν τα βλέπει κανείς, αυτά, ναι.
0: Τα δικά μου σίγουρα. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Σοφία Περίδη που ήσουν σήμερα μαζί μας. Σε ευχόμαστε όλα τα όνειρά σου και τα λοιπά να γίνουν, αν και είμαι σίγουρη γιατί είσαι πολύ δυναμική και σούπερ και θα γίνει.
1: Επίσης εύχομαι το ίδιο, μακάρι να πάνε όλα όπως θα θες.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

0: Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

θα ξαφνιαστεί εκείνος που θα ακούσει δυνατά στου κάτω κόσμου τις οθόνες την πρώτη ερώτηση, ποιον έχεις ξεδιψάσει.

στο τσιμεντένιο εκεί που μου έλα απόψε να σε κεράσω. Στη λεωφόρο με τη ραγισμένη άσφαλτο και τις λακκούδες.

στο τσιμεντένιο κήπο μου έλα απόψε να σε κεράσω. Εμφιαλωμένα όνειρα απ' τη στενή οθόνη με τα σύριαλ. Έλα να βυθιστούμε στη μιζέρια της, να παίξουμε σκουπιδοπόλη.

στο τσιμεντένιο κήπο μου έλα απόψε να σε κεράσω. Στην πόλη μου με την τρύπια καρδιά και τα φουγάρα.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ από το στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή, με τον Κώστα Κυριακάκη στην τεχνική επιμέλεια και τον Θέμηρο Δαμίτη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα φιλοξενούμε μια σπουδαία μουσικό, μια μαέστρο χοροδίας δηλαδή, και μια κυρία, ας πούμε, του πολιτισμού, με την έννοια δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος με αρκετό υπόβαθρο μουσικό, αλλά και όχι μόνο, και καλλιτεχνικό, με μεγάλη προσφορά. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Είναι η Τίνα Ψαλίδα, και την οποία ευχαριστώ πολύ. Ένα από τα καλύτερα βιολιά από αυτά που έχουμε ακούσει, τουλάχιστον εμείς στη διαδρομή μας, και με πολλές συμμετοχές, πολλές συνεργασίες. Τίνα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Θέμη.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω αυτό που σου έλεγα πριν. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο έτσι ανάλαφρα. Γιατί είχαμε μια ωραία κουβέντα πριν έρθουμε εδώ στο στούντιο και σε ρώτησα από πού εμπνέεσαι και είσαι τόσο διαφορετική. Έχει τη χάρη του το τόσο, αλλά ας το πούμε, δεν πειράζει. Ακροβατή στην υπερβολή είναι.
1: Η έμπνευση είναι η κίνηση. Η κίνηση. Όσο μπορούμε να κινούμαστε περισσότερο, σε περισσότερα μέρη, σε περισσότερους τόπους, σε ανθρώπους και καταστάσεις που μας δίνουν έναυσμα και παρακαταθήκη για νέα δημιουργία.
0: Σε ένα βαθμό, Τίνα, είμαστε οι συναντήσεις με τους άλλους, είμαστε η ανταλλαγή ιστοριών, έτσι.
1: Είμαστε σίγουρα, σίγουρα είμαστε.
0: Δηλαδή να αφήσουμε, να ακούσουμε καλύτερα. Εσύ με την ακοή τα πας, φαντάζομαι, πάρα πολύ καλά.
1: Εξαιρετικά καλά.
0: Γιατί είσαι και ακριβής πολύ στο παίξιμό σου. Σε πρόσεχα τελευταία η συναυλία που κάνατε με τη χοροδία Μικόνου, στο αφιέρωμα αυτό στον Καζατζίδη.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν ερχόμουν, λέω, αφιέρωμα στον Καζατζίδη τώρα, η Τίνα που έχει μπει εκεί πέρα.
1: Ακούγεται
0: μέσα.
1: Λίγο περίεργο,
0: ναι,
1: για χοροδία.
0: Και μάλιστα χοροδία που δεν είναι, άξιμα, άκρως επαγγελματική.
1: Όχι, είναι μια ερασιτεχνική χοροδία, ναι.
0: Όμως το μοίρασμα, βλέπεις μια φορά ο τρόπος, δηλαδή το μοίρασμα των ρόλων, να βγάλεις πιο μπροστά αυτούς που είναι πιο σίγουροι, να κρατήσεις λίγο πιο πίσω, αλλά βοηθητικά να ενισχύουν και αυτοί, αυτούς που είναι, ας πούμε, λίγο πιο αδύναμοι. Και η δική σου διεύθυνση, ας πούμε, τελικά το αποτέλεσμα ήταν πολύ συμπαθητικό. Δηλαδή, τι να σου πω, φεύγοντας είδα τον κόσμο να ψυχοψιθυρίζει, να ψυχοτραγουδάει, κάπως έτσι.
1: Ήταν, ναι, γενικά ήταν μια διαφορετική προσέγγιση, τόσο ως προς τη φωνητική απόδοση, γιατί ήταν μια χοροδία τρίφωνη, αλλά και την μουσική που πλαισίωσε αυτή τη φωνητική απόδοση, που ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει για το έργο του Καζατζίδη. Ήταν με πιάνο, βιολοντσέλο και βιολί. Καθόλου μπουζούκι, καθόλου κιθάρα, τίποτα που να παραπέμπει σε αυτό που ήδη γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτός ο συνδυασμός οργάνων με το χοροδιακό μέταλλο, αλλά και τη δική σου εκείνη τη μαεστρία εκεί που διεύθυνες με έναν τρόπο έτσι χαρισματικό. Κούμποσε, δηλαδή. Εγώ έφυγα ευχαριστημένος. Ήμουν με επιφύλαξη.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Και αν θυμάσαι ή αν άκουγες λίγο, τραγουδούσα κιόλας. Δεν σας χάλαγα, φαντάζομαι.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Τις ισορροπίες εκεί.
1: Εσύ ιδίως ποτέ.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε θα μας τα πεις, θα μας πεις πολλά πράγματα, σε ρωτήσουμε, θα αφήσουμε μια ελεύθερη συζήτηση για όλα αυτά που έχουμε να πούμε. Θα τα πούμε όσο μπορούμε πιο αυθόρμητα. Παρότι έχω κρατήσει με το στυλό κάποιες σημειώσεις, θα τις παρακάμπτουμε και θα βγαίνουμε στην ύπαιθρο όπως νιώθουμε.
1: Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Λοιπόν, όπως σε κοίταγα Τίνα και σε έβλεπα να διευθύνεις, να το πω έτσι με μια λαϊκή λέξη, να κουμαντάρεις, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά, αυτό το σύνολο, αισθανόμουν ότι κάπου σαν να έχεις κάνει χορό, σαν να έχεις τόσο καλή αίσθηση με το χώρο, σαν να έμπαινες ανάμεσα στα παιδιά αυτά, στους ανθρώπους αυτούς που ήταν πάνω στο πάρκο, ας πούμε, δίπλα σε σένα. Με έναν τρόπο που το κορμί μιλούσε και πέρα, ας πούμε, από το χέρι που μπορεί να έκανε κάτι προβλέψιμο σαν διεύθυνση, ας πούμε. Η σχέση της υποκριτικής με τη μουσική σε έχει απασχολήσει, δηλαδή έχει προβληματιστεί ότι η υποκριτική μπαίνοντας μέσα στο χώρο της παράστασης της μουσικής έχει ένα αυτόνομο μεγάλο κεφάλαιο και να παίξει.
1: Είναι μέσα, η υποκριτική είναι μέσα στη μουσική. Λέμε ερμηνεύω κάτι, το ερμηνεύω με ό,τι υπάρχει μέσα μας, το ερμηνεύουμε με τη σκέψη, με τα συναισθήματα, όλα αυτά γίνονται ένα. Θα μπορούσε να είναι ένας ρόλος. Κάθε μουσική, κάθε τραγούδι είναι ένας ρόλος. Και αυτό είναι και κάτι που μας δίνει την επαφή με τους ανθρώπους που συμμετέχουμε σε ένα σύνολο και το κοινό τόπο που να βρεθούμε για να φτιάξουμε ένα κομμάτι. Μιλάμε γύρω από τα τραγούδια, βλέπουμε τις προεκτάσεις τους και αυτό μας δίνει μια καλύτερη προσέγγιση στην απόδοσή τους.
0: Τίνα Ψαλίδα, είσαι ελεύθερη τα επόμενα 2 χρόνια να σε κρατήσω εδώ στο στούντιο να μιλάμε για αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραία τα λες, μ' αρέσει, δεν σου κρύβω, γιατί και εγώ πιστεύω ότι καταρχήν είμαι λάτρης του «Η ζωή ως παράσταση» του Σόπενχάουερ και πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι μια παράσταση στις λεπτομέρειές της. Από τη λεπτομέρεια την ενδυματολογική, την κινησιολογική, την υποκριτική που χρειάζεται, αλλά κυρίως τη συναισθηματική εγρήγορση και ταύτιση. Η δουλειά του μαέστρου είναι όλα αυτά μαζί όμως. Πρέπει να τα ισορροπήσει.
1: Ναι, είναι αυτή η δουλειά. Είναι αυτή η δουλειά και είναι μια πάρα πολύ... Έχει μεγάλη γκάμα, ας το πούμε, όπως το έθεσες και εσύ, να ασχοληθεί με όλα αυτά για να βγει καλύτερο το αποτέλεσμα. Και μάλλον όχι το καλύτερο, δεν είναι ακριβής λέξη, είναι να βγει αυτό περισσότερο κοντά σε αυτό που ακούμε εμείς μέσα μας. Δεν ξέρουμε αν είναι καλύτερο ή όχι, αλλά να είναι πιο πιστό σε αυτό που νιώθουμε.
0: Βασικά το καλύτερο πάντα θα είναι ένα ζητούμενο.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει.
0: Στη διαδρομή. Και το λάθος αναπόφευκτο, με την έννοια αφού υπάρχει το καλύτερο.
1: Φυσικά.
0: Αλλά και το ζητούμενο τι να δεν είναι, να κάνουμε την επόμενη φορά ένα πιο όμορφο λάθος.
1: Α, πολύ ωραίο αυτό που λες. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες.
0: Είναι ένα ζητούμενο.
1: Και να απενεχοποιηθούμε από το λάθος.
0: Και να συγχωρέσουμε και τον εαυτό μας.
1: Αυτό μου το έχεις χαρίσει. Μάλιστα μου έχεις πει να το βάλω και στη θήκη του βιολιού να υπάρχει. Και το έχω κρατήσει.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι, μια και είμαστε στο κεφάλαιο μαέστρος, πρέπει να διαχειριστείς εσύ με το χαρακτήρα που έχεις. Πιστεύω ότι είναι ένα προσόν που το έχεις καταφέρει, ίσως και γι' αυτό τολμάνε και αυτοί οι άνθρωποι, οι χοροδοί τέλος πάντων, να εκφραστούν, και αυτό φαίνεται, αυτοί με πιο μεγάλη καρδιά, πιο γενναιόδωρα. Έχεις καταφέρει νομίζω να, θα μου το πεις εσύ αυτό, εγώ υποθέτω, να βρεις και το χαρακτήρα του καθένα και να προσπαθήσεις να συναρμολογήσεις, εισαγωγικά να το πω, χαρακτήρες, ώστε όλο αυτό να αποτελεί ένα σώμα ευέλικτο, δημιουργικό, κοινωνικό και παράλληλα πολύ προσωπικό για τον καθένα.
1: Η προσέγγιση αυτή που δίνεις, να υπάρχει σαν διάσταση. Έχουμε βρεθεί με αυτούς τους ανθρώπους και έχουμε πει ότι βρισκόμαστε όντας όλοι τόσο διαφορετικοί για το ένα και μοναδικό πράγμα που μας ενώνει, και αυτό είναι η μουσική. Η μουσική λοιπόν πέφτει στη διαφορετικότητα του καθενός και μας δίνει μια κοινή πορεία σε όλους. Αναπόφευκτα, όταν η μουσική είναι το μέσο, έρχεσαι πολύ κοντά στην ψυχοσύνθεση του κάθε ανθρώπου χωριστά και στο χαρακτήρα του. Ταυτόχρονα όμως βγαίνει και ό,τι καλύτερο έχουμε μέσα μας.
0: Από σένα όμως πάντα ένα ζητούμενο είναι η διαχείριση αυτών των χαρακτήρων. Είναι δηλαδή ένα θέμα
1: και ναι,
0: σαν αποτέλεσμα για να κλείνει κάθε φορά, να κουμπώνει, ας πούμε, κάθε στιγμή με την επόμενη, να διαχειρίζεσαι. Δηλαδή ο μαέστρος είναι ένα πρόσωπο έχει και μια ψυχολογική έτσι πλευρά.
1: Σίγουρα, ωστόσο γίνεται πιο αυθόρμητο όταν υπάρχει πρόθεση καλή από τους συμμετέχοντες, και αυτό έχουμε την τύχη να το έχουμε σε αυτή την
0: και
1: ομάδα.
0: Και όταν η ατμόσφαιρα έχει δημιουργηθεί έτσι, ώστε χωράει μέσα ευέλικτα πολλά πράγματα και όμορφα.
1: Ακριβώς, ναι, συμφωνώ.
0: Εν κινήσει που λες και
1: εσύ. Ναι, ναι.

0: Θέλω να σε ρωτήσω την ψαλίδα να μου πεις λίγο. Ποια είναι η καλύτερη ώρα που δημιουργείς εσύ όταν θες να κάνεις, ας πούμε, έτσι, μελέτη, να το πω έτσι. Ποιες είναι οι καλές σου ώρες, οι δυνατές? Είναι το πρωί με το φως του ήλιου που βγαίνει μια μέρα, ξημερώνει καινούρια? Είναι το απόβραδο που μερικές φορές έχει πολύ ιδιαίτερα χρώματα? Mm-hmm.
1: Σίγουρα μπορώ να προσαρμοστώ ανάλογα με το πρόγραμμα που διαφέρει από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ναι. Ωστόσο, πολύ νωρίς το πρωί, δηλαδή στο ξεκίνημα του φωτός της ημέρας, είναι πολύ ωραία. Και στο σούρουπο για μένα.
0: Και στο σούρουπο. Πηγαίνεις έτσι κοντά στη θάλασσα και κάθεσαι να μείνεις εκεί στη Μύκονο που πηγαίνεις. Βρίσκεσαι έτσι μόνος να ακούς τους

0: του νερού.
1: Θα έλεγα, ναι.
0: Ωραία λοιπόν. Η σχέση της Τίνας Ψαλίδας λοιπόν και με τη Μύκονο, δηλαδή τι είναι αυτό όνειρό σου για τη Μύκονο, για αυτό που κάνεις εκεί σαν δασκάλα, σαν μαέστρος, πώς θα ήθελες τα επόμενα 2, 3, 5 χρόνια να εξελιχθεί όλο αυτό, ποιο να είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας?
1: Ουσιαστικά είναι το ίδιο το έναυσμα, να έρθουν άνθρωποι που τους ενδιαφέρει αυτό που έχουμε να προσφέρουμε ως σχολή, ως μουσική, ως δάσκαλοι, και να μοιραστούμε αυτό που συμβαίνει. Να έχουμε την ευκαιρία να παίζουμε και να δημιουργούμε με τα παιδιά και με τους ενήλικες, και να υπάρχουν καλές συνθήκες ώστε αυτό να βγαίνει και να μπορεί να ταξιδεύει όπως μικρές διαδρομές κάνουμε από τη Μύκονο στην Αθήνα, στη Σύρο και σε κάποιους άλλους ενδεχομένως προορισμούς.
0: Ναι, ναι. Με τα παιδιά τώρα, τι ηλικίες είναι? Καλά, η χοροδία είναι μεγάλη, υπάρχει και παιδική χοροδία? Υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει και χοροδία παιδιών.
0: Ναι.
1: Που τα παιδιά είναι από 6 χρονών έως 14 περίπου.
0: Τους διδάσκεις και βιολί?
1: Σε αρκετά παιδιά, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και πώς τα βλέπεις το πράγμα να εξελίσσεται? Αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα 6, 7, 8 χρονών ή και αύριο θα είναι 2 χρόνια μετά την εκπαίδευση, πώς τα βλέπεις σαν μουσική πρόσληψη, σαν αυτή που λέμε, η ακοή τους, η φαντασία τους μέσα εκεί, πώς τη βλέπεις εσύ?
1: Η φαντασία και η ακοή είναι εξαιρετική στα παιδιά, είναι ένας κόσμος απίθανος, δηλαδή κάθε φορά σε εκπλήσει, κάθε φορά έχουν να σου δώσουν πάρα πολλά, γιατί έχουμε την τύχη εμείς να παίρνουμε από τα παιδιά με μέσω τη μουσική. Και αυτό μας ενδιαφέρει, αυτή η έκπληξη που συμβαίνει. Ζούμε τη στιγμή με τα παιδιά. Δεν είναι ακριβώς εύκολο να προβλέψεις το τι θα γίνει. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είναι πιο γοητευτικές οι στιγμές, γιατί είναι δύσκολο για τα παιδιά σε αυτή την εποχή να αφιερωθούν στην πολύ ωραία μελέτη που μπορεί να χρειαστεί ένα όργανο. Οπότε στοχεύουμε στην κάθε στιγμή να δημιουργήσουμε μια όμορφη σύνδεση, μια γοητεία, και να μπορέσουν να βιώσουν κάτι μέσα από αυτό που θα τους είναι ενδεχομένως απαραίτητο για να το κρατήσουν.
0: Είπες μια λέξη που μου αρέσει πολύ, γοητεία. Για πες μου λίγο, πώς θα την ερμήνευες αυτή τη λέξη? τι είναι για σένα η γοητεία, τι θα λέγαμε ότι είναι?
1: Η γοητεία είναι κάτι άειλο που σου δημιουργεί τη μαγεία, σου δημιουργεί την επιθυμία, σου κάνει την επιθυμία πράξη ενδεχομένως για οτιδήποτε θέλεις να καταπιαστείς.
0: Είναι και κάτι όμως που δεν χρειάζεται λόγια.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτό που λέμε, άμα τη εμφανίσει.
1: Απλά το αισθάνεσαι.
0: Ναι. Είναι ωραία η λέξη μαγεία. Αυτό θέλει ένα καλός μουσικός να δημιουργεί παίζοντας. Ένα περιβάλλον.
1: Ακριβώς, ένα περιβάλλον.
0: Καλεί τους εκλεκτικούς συγγενείς αυτό να μοιραστεί μαζί τους συναισθήματα, κατά βάση.
1: Οπότε, φτάνοντας σε αυτό το σημείο, αυτός είναι ο στόχος, Θέμη, σε ό,τι και να κάνουμε. Με όποιους ανθρώπους, είτε είναι μαθητευόμενοι, είτε είναι συνάδελφοι, επαγγελματίες. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό είναι το όνειρο.
0: Ναι, ναι. Κράτησα και τη λέξη στιγμή που είπες και μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί η μνήμη είναι πολύτιμο πράγμα. Οκ. Και καλό είναι το απόσταγμά της να το ενσωματώνουμε στον παρόντα χρόνο. Αλλά και το να ξεχνάμε τελείως. Και τα παιδιά δεν χρειάζεται καν να ξεχάσουν, γιατί δεν έχουν να ξεχάσουν. Άρα είναι η στιγμή που μετράει. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί είναι σαν να πανεκκινείς ένα ολόκληρο συναισθηματικό φορτίο ανθρωπότητας, να το πω έτσι.
1: Τι ωραία που το λες. Πολύ ωραία διατύπωση.
0: Δεν είναι ωραίο?
1: Εξαιρετικό.
0: Δεν είναι ωραίο πως σε φέρεις, είπε στην επιτροπή που του δώσαν τον Νόμπελ, ότι σας ευχαριστώ που με κάνατε να ξεχάσω.
1: Πω, τι ωραίο.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο?
1: Εξαιρετικός λόγος, ναι.
0: Και πόσο βαριά είναι τα πράγματα όταν δεν τους επιτρέπεις να αναπνέουν και να συμπεριφέρονται με ελευθερία και να μπαίνουν και να βγαίνουν όποια στιγμή πραγματικά είναι η στιγμή η μοναδική.
1: Πραγματικά. Ελαφρότητα με περιεχόμενο, λοιπόν.
0: Ελαφρότητα. Εμένα μου αρέσει και μια λέξη που λέγεται ανάλαφρα. Δηλαδή, με περιεχόμενο, το πες πολύ ωραία, γιατί καμιά φορά. Αλλά αυτό που λέει και ένας σπουδαίος άνθρωπος, ότι εμείς κάνουμε το καλό εκεί που αυτό πολλαπλασιάζεται, και αυτό εμπεριέχει σίγουρα την ελαφρότητα μέσα. Και μπορεί να είναι και παρεξηγήσιμη λέξη, αλλά
1: είναι σίγουρα.
0: Αλλά είναι απαραίτητη.

0: γιατί το μυαλό πρέπει να είναι καθαρό και το σώμα να αναπνέει καλά για να μπορείς να...
1: Και η ψυχή να πετάει.
0: Και, άμα αυτά είναι τα ωραία, άμα μιλάμε για πετάγματα, έχονται και κυκλάρι και μας παίρνουν από κοντά για να μας πούν ότι φίλε η αθωότητα είναι το διαρκές ζητούμενο.
1: Πραγματικά.
0: Τι είναι ψαλίδα είναι.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ναι.
0: Η σχέση με τα παιδιά πάντως σε ανανεώνει και σένα, σου δίνει μια ελπίδα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι εξαιρετική. Είμαστε εξαιρετικοί οι άνθρωποι όταν είμαστε παιδιά και όταν καταφέρουμε να κρατήσουμε κάτι από όλα αυτά μεγαλώνοντας.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγη μουσική και να μας πεις για τις μουσικές μετά.

0: Ένα ψαλίδα θέλω να μου πεις για τους συνεργάτες σου, για τους μουσικούς που είναι εδώ στο στούντιο Β και παίζουν για την εκπομπή μας, και να μου πεις και λίγα πράγματα για το ρεπερτόριο. Και θα, φυσικά θα σε ρωτήσω κάποια στιγμή και τι μουσικές ακούς, ποιοι ήταν αυτοί που σε ώθησαν περισσότερο στο χώρο του βιολιού ως σολιστικό όργανο δικό σου, και ποιους εκτιμάς, και αν οι νέοι σήμερα έχουν, οι νέοι που εσύ διδάσκεις, φέρνουν κάτι καινούριο στο μουσικό άκουσμα και το οργάνο και γενικότερα.
1: Οι συνεργάτες είναι συνεργάτες και φίλοι, δύο εξαιρετικοί άνθρωποι, ο Οδυσσέας ο Κωνσταντόπουλος στο πιάνο και ο Σταύρος ο Παργινός στο βιολοντσέλο. Είμαστε πολλά χρόνια συνεργάτες, τα τελευταία χρόνια έρχονται και πλαισιώνουν και τη χοροδία μας. Έχουμε βρεθεί σε πολλές επαγγελματικές εκδηλώσεις μαζί, αλλά τώρα κάνουμε κάτι που αρέσει αποκλειστικά σε εμάς, αυτό που φτιάξαμε με το τρίο, το The Three On. Μουσική pop και rock σε διασκευές για ένα τρίο, για ένα κλασικό τρίο.
0: Πες μου λίγο τους συνθέτες που, καταρχήν πες μου ποιο σολίστας του βιολιού εσένα σε αγγίζει περισσότερο από αυτούς που είτε είναι Έλληνας είτε είναι, γιατί έχουμε και Έλληνες σημαντικούς,
1: ναι, βέβαια,
0: είτε είναι διεθνείς.
1: Ακούγοντας ως σπουδάστρια τους διάσημους σπουδαίους βιολιστές, ο ήχος που κυνηγούσα πάντοτε και μου άρεσε και με εγωίτευε απίστευτα ήταν του Άιζακ Στέρν, ενός πολύ μεγάλου βιολιστή. Το ήθος και η στάση στα πράγματα του Γεχούντι Μενουχίν,
0: ο οποίος είχε σχέση και με τη Μύκονο,
1: ναι, είχε σπίτι στη Μύκονο. Εντάξει, αυτή αν πρέπει να πω δύο ονόματα, γιατί πόσα μπορεί να πει κανείς.
0: Τα είδη μουσικής που ακούει την ψαλίδα, τα είδη δηλαδή κινηματογραφική μουσική, ας πούμε, μπορικών.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η κινηματογραφική μουσική. Επιδιώκω και να παίζω αυτή τη μουσική και σε σύγχρονες εκφάνσεις, ας πούμε, και αρκετά στο pop και στο rock ρεπερτόριο που έχει και τη μελωδικότητα και το περιθώριο του αυτοσχεδιασμού.
0: Δημιουργείς μουσική, εσύ γράφεις μουσική?
1: Στα πλαίσια του κάποιων συνθέσεων άλλων που μπορεί να μου δώσουν ένα κομμάτι που θέλουν να επενδύσουν με βιολί, εκεί σκέφτομαι και γράφω κάτι συμπληρωματικά. Ναι, και κάποια πράγματα που έχω καταγράψει, όχι σε κάτι ολοκληρωμένο. Δεν συνθέτω.
0: Όμως να πούμε εδώ ότι τραγουδάς και πάρα πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Η φωνή σου είναι ωραία και στο ραδιόφωνο, δηλαδή ακούγοντάς τι κάποιος καταλαβαίνει ότι η άθροσή σου είναι πολύ καλά δουλεμένη, τα σύμφωνα, τα φωνία, τα βλέπω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα πας και τα φέρνεις όμορφα στην κουβέντα με τις αναπνοές και λοιπά. Ξέρεις, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση του να απολαμβάνουμε το λόγο, τον ήχο.
1: Ναι, ο λόγος είναι κάτι εξαιρετικό, οι λέξεις έχουν δύναμη. Οι λέξεις φροντίζουμε και προσπαθούμε, εγώ προσπαθώ πάρα πολύ να έρχονται όλο και πιο κοντά στη σκέψη. Σε αυτό βοηθάει το διάβασμα, μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Και ο τρόπος που βγαίνει η φωνή μας πια είναι απόλυτα καθορισμένος από τις μουσικές αισθήσεις. Αυτό αλλάζει με τα χρόνια, όσο πιο πολύ καλλιεργείται μέσα μου η μουσική.
0: Και η ψυχοθεραπεία, βέβαια, δηλαδή η θεραπευτική μουσική.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Αυτή που λύνει τους κόμπους εντός.
1: Βέβαια.
0: Να ακούσουμε κάτι.

0: Η δική μας πόλη, εδώ, με τη φωνή της Ελλάδας, από το στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Κώστας Κυριακάκης. Είναι στην επιμέλεια του ήχου, Θέμης Ζωδαμίτης στο μικρόφωνο και φιλοξενούμε την ταλαντούχα, αισθαντική ερμηνεύτρια στο βιολί αλλά και στο τραγούδι και έναν κορίτσι με ποιοτικές δραστηριότητες, δηλαδή χοροδία, διεύθυνση, εμφανίσεις που έχουν κάτι το ιδιαίτερο και αυτά τα ακούτε τώρα. Θέλω όμως για να καταλάβουμε καλύτερα τις προσεγγίσεις της μουσικής να μας πει Τίνα, αν μπορεί και ποιους συνθέτες έτσι ακούμε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Έχουμε δύο τραγούδια, δύο μουσικές μάλλον, δύο κομμάτια του Ένιο Μορικόνε. Μάλλον ένα του Ένιο Μορικόνε γράψαμε τελικά και ένα του Hans Zimmer. Τα άλλα κομμάτια είναι κυρίως από pop καλλιτέχνες. Είναι από τον Morrissey, από τους Aha, Sivert Hoyem, David Guetta, Leonard Cohen. Μια επιλογή από κομμάτια που μας αρέσουν πάρα πολύ, ναι, και στα οποία προσπαθήσαμε να έχουμε μια δική μας προσέγγιση.
0: Και μια ιδιαίτερη pop θα έλεγα, γιατί λέγοντας pop λίγο το πράγμα μπορεί να πηγαίνει, αλλά εδώ έχουμε και μια μελωδικότατη pop.
1: Ακριβώς, δηλαδή, ναι.
0: Μια pop που απλώνεται και σε άλλα πεδία, πέραν από τον όρο pop.
1: Ναι.
0: Τώρα η γλώσσα μας είναι μεγάλο όπλο, έτσι. Η ελληνική γλώσσα δεν είναι ένα όπλο που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε θετικά στα χρόνια που έρχονται, δηλαδή δεν είναι ένα δώρο που μας εδόθη κάποτε και πρέπει να του δώσουμε την όθηση να βγει.
1: Είναι δώρο η γλώσσα, πραγματικά, είναι δώρο. Στο τι μπορεί να εκφράσει, στο πώς μπορεί να ενώσει, είναι πολύ πολύ σπουδαία η γλώσσα.
0: Τι να σε ρωτήσω λίγο, αν υποθέσουμε ότι σε ρωτάει κάποιος άνθρωπος τι είναι ο ελληνικός πολιτισμός, δηλαδή εμείς σήμερα τι έχουμε να προβάλλουμε, να δείξουμε, να προτάξουμε στην παγκοσμιοποίηση, στο ευρύτερο περιβάλλον, σαν Ελλάδα, τι είναι αυτό που θα πρέπει έτσι με λίγα λόγια, με δύο λόγια, να το φέρουμε εντός και εκτός και να το καταθέτουμε στο δημόσιο.
1: Την αποδοχή του παρελθόντος στο τώρα. Να μην κολλήσουμε σε ένα παρελθόν το οποίο τουριστικά εμπορευόμαστε, αλλά να έχουμε μία συνεχή καλλιέργεια σε μόρφωση και σε πράγματα που μας έχουν χαρακτηρίσει σαν λαό, να τα φέρουμε όμως στο τώρα, να μην επαναλαμβάνουμε κάτι σαν ένα μουσιακό κομμάτι.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό και το έχω ξαναπεί τη φράση αυτή, θα την ξαναπώ ότι και ώρα δεν πειράζει, είναι ο παρελθόν και ο μέλλον χρόνος εν υπάρχουν στον παρόντα χρόνο. Είναι δηλαδή αυτό που νομίζω θα σκεφτούμε να το φέρουμε στο παρόν, είναι γιατί αυτό διαμορφώνει και ένα μέλλον και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι λέμε ό,τι να είναι και δεν βαριέσαι. Κάθε τι σημαντικό που λέμε έχει την επίδρασή του στους επόμενους που έρχονται.
1: Ακριβώς. Και εδώ είναι το σημείο που πρέπει να μας απασχολεί ο χρόνος και να σκεφτόμαστε το μετέπειτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο πολιτισμός μας λοιπόν είναι ένα μείγμα, κατά για σένα, τεχνών, επιστημονικής σκέψης που εδώ εκφράστηκε στον τόπο μας, δηλαδή με τον καλύτερο τρόπο, ναι, φιλοσοφικής υπόστασης.
1: Ακριβώς.
0: Και να καταλάβουμε τι θα πει τραγικό τελικά, να ερμηνεύσουμε λίγο πιο σύγχρονα, πιο σημερινά την αξία, αν με επιτρέπεις, του θανάτου. Τι είναι, γιατί ξέρεις, υπάρχει μια μονοδιάστατη αντίληψη που αποχαιρετάμε έναν νεκρό, ας πούμε. Εδώ υπάρχει και η φράση πια, η γιορτή του πένθους, να καταλάβουμε τι είναι αυτό.
1: Τώρα ανοίγεις ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Μα γι' αυτό το ανοίγω,
1: κάτι που...
0: επειδή είσαι εσύ εδώ το ανοίγω.
1: Κάτι που δυστυχώς παρατηρώ ότι δεν έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να διαχειριζόμαστε με έναν υγιή τρόπο και έχουμε ένα κενό σε αυτό.
0: Είναι όμως μεγάλο το κενό, διότι προτάσουμε συνέχεια ένα εγώ και ένα παρόν, ενώ χρειάζεται και το απόν.
1: Ακριβώς.
0: Χρειάζεται η απουσία. Στην απουσία δεν δοκιμάζονται τα μεγάλα πράγματα. Οι μεγάλες σχέσεις.
1: Ακριβώς. Καλό είναι όμως πριν την απουσία να έχουμε ένα προϊδεασμό αυτού, που ποτέ φυσικά δεν μπορείς να το βιώσεις έτσι όπως είναι στη ρεαλιστική του διάσταση, αλλά κάτι μπορούμε να έχουμε, κάτι μπορούμε να μάθουμε, κάτι μπορούμε να αγγίξουμε πριν αυτό συμβεί και αποτελέσει ένα μεγάλο σοκ για τον καθένα.
0: Νομίζω ότι αν κατάλαβα καλά, γιατί τα είπες πολύ έτσι διανομενίστηκα και η φαντασία μου δεν πάει πολλές φορές τόσο μακριά, νομίζω ότι είναι μια διαλεκτική σχέση της απουσίας με την παρουσία, μια ζωντανή.
1: Εσύ σίγουρα το θέτεις πολύ καλύτερα. Ναι.
0: Δεν νομίζω, αλλά αν κατάλαβα. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν το πάμε και λίγο εκτός νόησης, ότι είναι μια διαλεκτική σχέση, δηλαδή τόσο όσο. Πάντως, μπορείς να υπάρχεις κάπου, αν είσαι βέβαια πολύ σοφός, όντας και απόν, ή να είσαι παρόν, δηλαδή, και η παρουσία σου να εμπεριέχει και την απουσία, όταν μπορείς να διαχειρίζεσαι. Και ας σας έκανα, κυρία Ψαλίδα, μια ερώτηση στην αρχή, από πού εμπνέεστε. Ήθελα μέσα στο μυαλό μου, είχα μάλλον και την απουσία πως έχετε εντάξει μέσα στην παρουσία. Δηλαδή, αυτό το μέτρημα του λόγου είναι ένα χάρισμα το οποίο νομίζω ότι, και δεν είναι κολακευτικά τα λόγια, δεν με αφορούν αυτές οι λέξεις και οι έννοιες, είναι μια ισορροπία, είναι αυτό που λέμε μέτρων άριστον. Αυτό δεν είναι η φράση κλειδί? Θα μπορούσες να ζήσεις ή να ζήσουμε μια ζωή με πέντε φράσεις?
1: Δεν θα μπορούσαμε, πιστεύω.
0: Δεν θα μπορούσαμε.
1: Ναι. Και αυτό τώρα που θέτεις για το μέτρο πηγαίνει και λίγο στις αξίες γενικότερα που διέπουν μια ζωή, τη ζωή μας, τη ζωή του καθένα μας.
0: Σε καλεί λοιπόν κάποιος καλλιτέχνης διεθνούς, έτσι, κύρους εκτοπίσματος να παίξετε μαζί στη σκηνή. Σε ποια σκηνή θα ήθελες, σε ποια πόλη και ποιος να ήταν, αν μπορείς να μας πεις, και πώς θα μπορούσε αυτό, με τι ρεπερτόριο, ας πούμε, θα ήθελες εσύ να φανεί, έτσι, να γίνει ένα πικ που λέμε?
1: Είμαι λίγο πιο εσωτερική στο πώς αντιλαμβάνομαι αυτή την απάντηση. Δεν του δίνω ένα όνομα, ένα πρόσωπο και ένα τόπο. Θα έλεγα ότι να είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο θα έχουμε μια καταπληκτική ανταλλαγή μουσική. Και η μουσική μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ηχοτοπίο με λόγια ή χωρίς. Μπορεί να είναι μια καινούρια σύνθεση, το οποίο θα μου άρεσε και πάρα πολύ. Αλλά ναι, κυρίως ποιο θα είναι το συναισθηματικό και το πνευματικό υπόβαθρο και όχι τόσο τα υπόλοιπα.
0: Και η λέξη ευγένεια να είναι στα καλύτερά της.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί
1: σίγουρα.
0: Η ανταλλαγή μεταξύ μουσικών και, δηλαδή, σολίστ, εν πάση περιπτώσει, και μουσικής γενικότερα, πρωτεύοντα ρόλο έχει η έννοια της ευγένειας.
1: Η ουσιαστική ευγένεια πραγματικά είναι κάτι πολύ σπουδαίο και σημαντικό.
0: Γιατί σημαίνει σου δίνω χώρο και σου δίνω λόγο να...
1: Σου δίνω χώρο, σου δίνω αποδοχή, σου δίνω σεβασμό και αγάπη.
0: Και αγάπη κυρίως. Μια έννοια που είναι λίγο... Γιατί λέει ένας, πάλι θα σε πάω λίγο στα αυτά, λέει δεν θέλω να μ' αγαπούν για να νιώθω ελεύθερος. Η άλλη πλευρά, η πιο διανομενίστικη, αλλά για το παιχνίδι τι λέμε.
1: Ναι.
0: Παιχνίδι, είναι ωραία λέξη.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Παραμύθι.
1: Ναι, όλα αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Ναι. Το παραμυθάκι της ζωής είναι ακόμα καλύτερο.
1: Σίγουρα.
0: Τι λογοτεχνία διαβάζει η Τίνα?
1: Θα σου πω, Θέμη, ένα πολύ αγαπημένο μου, τον Αλμπέρ Καμί, που τον λατρεύω και πήρα πάλι στα χέρια μου δικό του βιβλίο, κάτι που δεν είχα διαβάσει, και νομίζω ότι ζω με τη φωνή του και τη σκέψη του. Μου αρέσει απίστευτα πολύ.
0: Τώρα, τι είναι αυτά, δεν τα είχαμε πει ποτέ. Τώρα μου αποκαλύπτεις εδώ πέρα, θες δηλαδή να με καθυλώσεις εδώ. Λοιπόν, Αλμπέρ Καμί, εγώ ξέρεις τι έλεγα προχθές σε μία κουβέντα πάλι. Λέω, είναι συγγενής μου πολύ.
1: Αχ, είδες αυτό και που αισθανόμαστε.
0: Σε ένα τραπέζι που βρέθηκα, λέει ένας διπλανός μου, εγώ είμαι με τον Σάρτρ και όχι με τον Καμί, γιατί το φέρει κουβέντα στο Φίλιον εκεί. Και πήγα να πω, μα ο Σάρτρ ήταν άσχημος, ρε παιδί μου. Και γι' αυτό αντιπαθούσα τον Καμί. Δεν, γιατί τσακωνόντουσαν, υπήρχε με αντιπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να, ναι, εδώ έχουμε να κάνουμε τώρα με μια ολόκληρη στάση ζωής συνολική, και επειδή το πήγαμε και λίγο στο σώμα, στο παιχνίδι κλπ. Mm-hmm. Ο Καμί έχει πει, δεν ξέρω να το ξέρεις, ότι εγώ έμαθα πολλά πράγματα, τα περισσότερα, και δεν θα ήμουν ο ίδιος εάν δεν είχα παίξει τερματοφύλακας στο ποδόσφαιρο.
1: Αλήθεια, αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πολλά που. Πρέπει να σου πω ότι η έννοια του παραλόγου στον εξεγερμένο άνθρωπο, η σύνδεση, η σχέση, είναι, κρύβει όλο το μυστικό, σηκώνει το Σύσυφο του βράχου.
1: Αυτό είναι το βιβλίο που διαβάζω τώρα.
0: Το Σύσυφο.
1: Όχι, τον επαναστατημένο άνθρωπο.
0: Ναι, που δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη επαναστατημένος. Νομίζω η πιο σωστή από αυτά που έχω διαβάσει, γιατί έχω διαβάσει σχεδόν όλο τον Καμί, είναι εξεγερμένος, ο οποίος είναι σε διάρκεια. Ο επαναστατημένος είναι παπκ στη στιγμή, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Ναι, ωραίο είναι αυτό έτσι όπως το λες, το αντιλαμβάνομαι.
0: Είναι ο συνειδητοποιημένος βασικά.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ εφόρου ζωής. Και όχι, δεν είναι τίποτα βαρύ από όλα αυτά. Ε, τι να.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου βαρύ. Και τώρα μου έρχεται και μια άλλη σκέψη από κάτι που είχε πει η Ούρσουλα Λεγκέν για τις λέξεις. Ότι όταν χρησιμοποιείς καλά τις λέξεις, δυναμώνεις την ψυχή σου. Και αυτό που κάνουν οι αφηγητές και οι ποιητές είναι να περνάνε τη ζωή τους μαθαίνοντας, μάλλον εξασκώντας την τέχνη της καλής χρήσης των λέξεων. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και πόσο το αισθανόμαστε όταν ακούμε, όταν διαβάζουμε μάλλον. Εγώ διαβάζω περισσότερο όταν μου λείπει η ωραία συζήτηση. Η ζωντανή συζήτηση, διαβάζω περισσότερο. Γιατί συναντάω εκεί πράγματα που πραγματικά με γεμίζουν.
0: Πρέπει να σου πω εδώ ότι έχω, ξέρεις καλά ότι έχω κάνει πολλές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις κλπ. Μία φορά έκλεισα τραπέζι, στο πρώτο τραπέζι κυριολεκτικά που λέμε, στο χώρο το δικό μου το καφέ παράσταση, και για να ακούσω τον Νίκο Αλέξη Ασλάνογλου. Αυτά τα ελληνικά δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ. Αυτό το φως ανάμεσα στις λέξεις
1: να
0: και κυρίως στο
1: λόγος.
0: Πρόσωπό του. Μα ήτανε μάσκα.
1: Τι απίστευτο.
0: Ήτανε μάσκα, ήτανε μεταμόρφωση. Δεν είναι ωραίες λέξεις αυτές.
1: Αυτό είναι απίστευτο, δεν είναι φανταστικό.
0: Δεν είναι εκεί μέσα, είναι και η λέξη μαγεία. Και η λέξη μοναδικότητα. Γιατί αν είναι να ακούσεις καλή ανάγνωση, την ακούς. Αλλά αυτή τη διαφορετική οπτική στο ηχόχρωμα και στο σκηνικό που δημιουργείται μέσα από τον τρόπο, έτσι.
1: Τι ωραία. Είσαι πολύ τυχερός που έχεις τέτοιες συναντήσεις που δημιούργησες ένα χώρο για ακριβώς αυτό.
0: Ναι, υπέρ των απολαύσεων λοιπόν. Σ' αρέσει η λέξη απόλαυση?
1: Ναι, αν και αυτή είναι κάπως ενοχοποιημένη, παρεξηγημένη λέξη.
0: Γιατί να την παρεξηγήσουμε?
1: Εμείς δεν θα την παρεξηγήσουμε. Θα σου πω ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Ωραία λοιπόν. Ταξίδια λοιπόν, η αγαπημένη πόλη εκτός Ελλάδας της Τίνας Ψαλίδα.
1: Το Παρίσι μου άρεσε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω.
0: Η πόλη του Καμί λοιπόν.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ το Παρίσι.
0: Και όχι μόνο του Καμί, και των Ελλήνων διανοουμένων.
1: Ακριβώς,
0: που σήκωσαν ψηλά τη σημαία του πνεύματος.
1: Ναι.
0: Και που αγνοήθηκαν εδώ, από τους Ενελλάδη.
1: Τότε.
0: Τότε. Ναι.

0: a man. Και εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος αυτής της πολύ ωραίας, νομίζω, συζήτησης, εκπομπής με την Τίνα Ψαλίδα. Τίνα, πέρασες καλά εδώ?
1: Θέμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να τα πούμε. Mm-hmm. Κάθε φορά είναι χαρά μου να σε συναντώ. Είναι κάτι πέρα από τη χαρά. Είναι μια ψυχική ανάταση mm-hmm. που έχουν οι κουβέντες μαζί σου.
0: Και
1: σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ και ειλικρινά χάρηκα τόσο πολύ την κουβέντα μας και που σε είδα και που είπαμε και 5 κουβέντες παραπάνω. Και για τη ζεστασιά σου και για τον τρόπο που παίξατε με τα παιδιά στο στούντιο και μας χαρίσατε αυτή τον υπέροχο ήχο, τα ηχοχρώματα, αυτή τη μελωδικότητα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά και να είσαι πάντα δημιουργική.
1: Και εσύ το ίδιο, να είσαι πάντα καλά.
0: Και κυρίως να συναντάς ωραίους ανθρώπους στη ζωή σου.
1: Καλύτερη ευχή.
0: Καλύτερη ευχή, λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής με τη φωνή της Ελλάδας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Κώστας Κυριακάκης, τεχνική επιμέλεια. Παρουσίαση και επιμέλεια Θέμης Ροδαμίτης. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά. Γεια.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Ακούμε τον χερουβικό ύμνο του Ρώσου συνθέτη Δημήτρη Μπορτνιάσκη. Ο Μπορτνιάσκης σπούδασε στην Ιταλία και επέστρεψε στη Ρωσία το 1779, όπου και έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Εκεί υπηρέτησε την Τσαρική Αυλή ως διευθυντής της Αυτοκρατορικής Μουσικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης. Έγραψε συνολικά 7 χερουβικούς ύμνους στην προσπάθειά του να εμπλουτίσει τη ρωσική εκκλησιαστική μουσική με την κλασική αρμονία που διδάχτηκε στην Ευρώπη. Οι ύμνοι του εκδόθηκαν το 1815, ενώ γράφτηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου. Φανταζόμαστε ότι οι μελωδίες του αντιχούσαν στο ίδιο περιβάλλον που έζησε και η πρωταγωνίστρια των σημερινών ιστορικών περιπάτων, η Ροξάνδρα Στούρτζα. Συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας στις λόγιες γυναίκες της Ελληνικής Επανάστασης που έμειναν στο περιθώριο της ιστορίας, σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για μια σπουδαία γυναίκα που το όνομά της συνδέθηκε με τον Ιωάννη Καποδίστρια και έμεινε στην ιστοριογραφία ως ο ανεκπλήρωτος ερωτάς του. Όμως η αλήθεια είναι πολύ πιο σύνθετη και πολύ πιο ενδιαφέρουσα και αναδύεται μέσα από τα γραπτά της ίδιας. Τα απομνημονεύματα και η αλληλογραφία της που διασώθηκαν βοηθούν τους ιστορικούς να μελετήσουν σε βάθος τη δράση της και αποδεικνύουν ότι η Στούρτζα ήταν μια εξαιρετικά δυναμική γυναίκα με πολιτική επιρροή, ισχυρές διασυνδέσεις στις ευρωπαϊκές αυλές και ενεργή παρουσία υπέρ της ελληνικής υπόθεσης. Αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα και την αλληλογραφία της διαβάζει η συνάδελφος εκφωνήτρια της ΕΡΤ, Μαρία Καραγιαννάκη, και την ευχαριστούμε πολύ. Η μουσική υπόκρουση θα είναι από τον Ιρλανδό συνθέτη Τζον Φίλτ, ο οποίος έζησε στη Τσαρική Ρωσία και ήταν περιζήτητος πιανίστας στα σαλόνια της αριστοκρατίας, τόσο στη Μόσχα όσο και στην Αγία Πετρούπολη. Θα ακούσουμε μία σειρά από Nocturne, δηλαδή νυκτοδίες, ένα είδος μουσικής του Τζον Φίλτ που αργότερα απογείωσε ο Σοπέν. Ελισάβετ Παπαλεξόπουλου, σε καλωσορίζουμε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής Ιστορική Περίπατη, στο οποίο θα επικεντρωθούμε σε μία γυναίκα για την οποία εγώ δεν ήξερα τίποτα πριν ξεσπάσει όλος αυτός ο ντόρος με την ταινία του Σμαραγδί για τον Ιωάννη Καποδίστρια, για τη Ροξάνδρα Στούρτζα. Ποια ήτανε?
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι πάλι εδώ και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσω για τη Στούρτζα. Είναι πολύ αγαπημένο μου θέμα, γιατί είναι μία γυναίκα που ήταν πίσω από πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα της ευρωπαϊκής ιστορίας και είναι σχεδόν άγνωστη. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο για έναν ιστορικό, έτσι. Η Στούρτζα, λοιπόν, ήταν μια φαναριώτισσα. Ο πατέρας της ήταν μολδαβικής καταγωγής, λεγόταν Σκαρλάτος Στούρτζας, και η μητέρα της ήταν η Σουλτάνα Μουρούζη, που ήταν κόρη του πρίγκιπα της Μολδαβίας. Άρα έχει μια πολύ αριστοκρατική καταγωγή. Αυτή τώρα, όπως και αρκετοί άλλοι φαναριώτες, αισθανόντουσαν ότι είχαν μία σύνδεση θρησκευτική και πολιτική με τη Ρωσία. Και όταν έγινε ο πόλεμος ο Ρωσοτουρκικός, τάχθηκαν πολύ υπέρ της Ρωσίας και η υψηλή πύλη τους έδιωξε. Η οικογένειά της έφυγε από τις παραβουδουνάβιες ηγεμονές όταν ήταν η Ροξάνδρα περίπου 5 χρονών. Πήγανε πρώτα στο Ιάσιο και μετά στη σημερινή Λευκορωσία. Και έτσι έχασαν και ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας τους και εγκαταστάθηκαν εκεί. Και αποτέλεσαν μετά κομμάτι της αυλής του Τσάρου. Η οικογένεια εγκαθίσταται λοιπόν στη Λευκορωσία και αργότερα μετακινείται στην Πετρούπολη όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, γιατί ανήκουν σε ένα κομμάτι μιας διασποράς ελληνικής, ας την πούμε, καταγωγής, με ό,τι μπορεί να σημαίνει Έλληνας τότε, την οποία ενθαρρύνει η Εκατερίνη Μεγάλη να εγκατασταθεί στη Ρωσία. Γιατί η Εκατερίνη Μεγάλη και γενικά οι Ρώσοι τσάροι έχουν από πολλά χρόνια βλέψεις προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να την καταλάβουν και να βγουν στη Μεσόγειο. Και το βασίζουν όλο αυτό πάνω στη θρησκευτική ομοιότητα, στην Ορθοδοξία. Έχει η Εκατερίνη Μεγάλη με τον Ποτέμκιν, έχουν καταστρώσει ένα πλάνο σύμφωνα με το οποίο θα καταλάβουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και η δυναστεία των Ρωμανόφ θα χωριστεί σε δύο παρακλάδια. Το ένα θα κυβερνάται από τον ένα εγγονό της Κατερίνης, τον Αλέξανδρο, και το άλλο από τον Κωνσταντίνο, τον οποίο επίτηδες τον ονομάζει Κωνσταντίνο. Μιλάμε για ένα πλάνο πολύ μεγαλόπνο. Μέσα σε αυτό ενθαρρύνει διάφορους λόγιους να μεταφερθούν στην αυλή της ή στα πέριξ της αυλής. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Ευγένιος Βούλγαρης, είναι ο Νικόλαος Θεοτόκης. Αυτοί είναι όλοι, είναι λόγοι ιεροφιλόσοφοι συνήθως, δηλαδή ιερωμένοι αλλά και φιλόσοφοι που έχουν καταγωγή από τα Επτάνησα. Και όλους αυτούς τους ενθαρρύνει να έρθουν. Οπότε η Στούρτζα και τα αδέρφια της μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον που πιστεύει γενικά ότι η Ορθοδοξία πρέπει με κάποιο τρόπο να συγκροτηθεί πολιτικά σε μια νέα αυτοκρατορία. Και αυτό είναι και που μπορούν να καταλάβουν, θα πάω λίγο μπροστά, σε σχέση με την Ελληνική Επανάσταση. Δεν καταλαβαίνουν την ίδρυση ενός εθνικού κράτους. Καταλαβαίνουν τη δυνατότητα για μια άλλη αυτοκρατορία, στην οποία αυτοί ως Έλληνες και Ορθόδοξοι θα έχουν περισσότερη εξουσία. Οπότε μεγαλώνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Στούρτζα. Να πούμε ότι για τους φαναριώτες η εκπαίδευση, η μόρφωση και ειδικά η γλωσσική μόρφωση είναι ένα κεφάλαιο. Δηλαδή στην αυτοκρατορία την Οθωμανική έχουν υψηλές θέσεις, γιατί ακριβώς χρησιμοποιούνται ως δραγωμάνοι. Άρα το να μαθαίνεις δεν είναι απλά καλλιέργεια, είναι και ένα κοινωνικό κεφάλαιο, ας το πούμε. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έτσι μορφώνουν πάρα πολύ τα παιδιά τους και τα αγόρια και τα κορίτσια. Μεγαλώνει λοιπόν η Ροξάνδρα Στούρτζα και γίνεται σιγά σιγά μέλος της αυλής της αυτοκράτηρας Ελισάβετ Αλεξέγευνα. Και από αυτή τη θέση, είναι τώρα 17 χρονών, αρχίζει και χτίζει ένα κύκλο γύρω από τον Τζάρο και την Τζαρίνα που θα αποδειχθεί πολύ σημαντικός. Ο πρώτος άνθρωπος που παίρνει και ζητάει από την αυτοκράτηρα να πάρει είναι ο αδερφός της, ο Αλέξανδρος Στούρτζας. Αυτός γίνεται αργότερα κομμάτι του Υπουργείου Εξωτερικών του Τσάρου. Έπειτα μαζί ζητάνε από τον Τσάρο να προσλάβει τον ξαδερφό τους, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος έχει χάσει το χέρι του στη μάχη της Δρέσδης και ο οποίος δεν μπορεί πια να πολεμήσει, αλλά είναι πατριώτης με πολύ φλογερά αισθήματα. Μεσολαβεί λοιπόν η Στούρτζα και για να πάει ο Υψηλάντης στην αυλή του Τσάρου.

Ο Υψηλάντης ήταν συγγενής μου και συνομήλικος με τον μικρότερο αδελφό μου. Παρουσιάστηκε στην αυλή σε ηλικία 15 ετών και η αυτοκράτηρα, η Κατερίνη, είχε υποσχεθεί στον πατέρα του, τον οσποδάρο της Βλαχίας που είχε καταφύγει στη Ρωσία, να φροντίσει για την είσοδό του στον κόσμο της υψηλής κοινωνίας και να τον προστατεύσει. Με την εύνοια του αυτοκράτορα, αυτός ο νεαρός άνδρας κέρδιζε εύκολα και την εύνοια των άλλων, χάρη στην ρομαντική και ηρωική του εμφάνιση, το ζωηρό πνεύμα και την εξαιρετική του καρδιά. Όμως, η ελαφρότητα του χαρακτήρα του, η έλλειψη λογικής και η αμέλεια στις σπουδές του έβλαψαν την ανάπτυξη των πολύτιμων ταλέντων που του είχε δώσει η φύση. Τον έβλεπα με οδύνη να υποβάλλεται στις αυστηρές κρίσεις του κόσμου και παρόλο που συχνά αναγκαζόμουν να τον επιπλήξω εγώ η ίδια, διατήρησα γι' αυτόν μια φιλία γεμάτη επιοίκεια που μας έδεσε σαν να ήμασταν αδέλφια. Ήμουν πολύ νέα τότε για να ασκήσω πραγματική επιρροή στις πράξεις του, αλλά πάντα προσπαθούσα να τον απομακρύνω από τις επικίνδυνες παρέες που σύχναζε, υπενθυμίζοντάς του τις δυστυχίες της οικογένειάς του και την ταπείνωση που θα προκαλούσε στην Ελλάδα. Η ελπίδα ότι ο ελληνικός λαός θα αποκτούσε κάποτε την ελευθερία του μας φαινόταν σαν ένα γλυκό όνειρο. Τον ενθουσιασμό μας μοιραζόταν ο Κόμης Καποδίστριας, ο οποίος μεγαλύτερος από εμάς είχε ήδη προσπαθήσει να πραγματοποιήσει αυτό το υπέροχο όνειρο, αφιερώνοντας τα ωραιότερα χρόνια της νιώτης του στη δημιουργία της Ιωνίου Πολιτείας, της πατρίδας του, την οποία η συνθήκη του Τιλσίτ είχε μόλις καταστρέψει. Όταν η πινελιά μιας πένας κατέστρεψε μια τόσο αγαπητή ελπίδα, ο Καποδίστριας απομακρύνθηκε από το προσκήνιο και δέχτηκε, αν και με απροθυμία, την πρόταση που του έκανε το Ρωσικό Υπουργικό Συμβούλιο να εισέλθει στην υπηρεσία του αυτοκράτορα. Απομακρυσμένος από την οικογένειά του και την πατρίδα του, χωρίς προοπτικές για το μέλλον, στερημένος των πόρων που του πρόσφεραν οι επιστήμες και η μελέτη στην όμορφη Ιταλία που τον είχε αναθρέψει, δεν έβρισκε καμία διασκέδαση παρά μόνο στη συντροφιά μας. Του προσφέραμε κάθε παρηγοριά μιας στοργικής αγάπης. Το όμορφο πρόσωπό του που φέρει τη σφραγίδα της ιδιοφυΐας μπορεί να χρησιμεύσει ως μοντέλο για τον ζωγράφο και τον φυσιογνωμιστή. Το φωτεινό, γόνιμο και λεπτό πνεύμα του καταλαμβάνει με ζεστασιά ό,τι τον απασχολεί και δίνει στο αντικείμενο των στοχασμών του μια μεγάλη και νέα μορφή. Αλλά, όπως φαίνεται, ο καλλιτέχνης που εργάζεται για την υστεροφημία αφιερώνει κάθε σκέψη του στα δημιουργήματά του και το υπόλοιπο της φύσης αποτελεί για αυτόν περισσότερο το φόντο παρά το θέμα του πίνακα. Αυτή η διάθεση μπορεί μερικές φορές να πληγώσει τους φίλους του, αλλά αν το σκεφτούμε, πρέπει να τον συγχωρήσουμε, επειδή πηγάζει από την ίδια την ανωτερότητα του πνεύματός του. Ποιος θα τολμούσε να κατηγορήσει τον Μιχαήλ Άγγελο για έλλειψη ευαισθησίας όταν σχεδίαζε το σχέδιο της Εκκλησίας του Αγίου Πέτρου? Εξάλλου, η ακραία καλοσύνη του Κόμη Καποδίστρια, η γενναιοδορία του, η γλυκύτητα και η καλοσύνη του χαρακτήρα του αντιστάθμιζαν μερικά ελαφρά ελαττώματα, τα οποία εξαφανίστηκαν μάλιστα στη συνέχεια, όταν η ηλικία και η εμπειρία μείωσαν αυτή την έντονη επιθυμία για δίκαιη δόξα που απορροφούσε τότε όλες τις σκέψεις του.

0: σιγά σιγά αρχίζει ο τσάρος, για διάφορους λόγους που δεν είναι πολύ ξεκάθαροι, να τη θεωρεί εμπιστή του και να μιλάει με αυτήν. Πώς το μαθαίνουμε αυτό? Κάνω έτσι ένα flash forward για να πω ότι η Στούρτζα στο τέλος της ζωής της γράφει τα απομνημονεύματά της, τα οποία επικεντρώνονται στην περίοδο της φιλίας της με τον τσάρο και στην περίοδο που θα πάνε στο συνέδριο της Βιέννης. Αυτά τα απομνημονεύματα τα γράφει και δίνει οδηγία να εκδοθούν 50 χρόνια μετά το θάνατό της, επειδή μιλούν για πολιτικά γεγονότα και πολιτικά πρόσωπα. Δες τώρα εδώ τη διαφορά με την Ελισάβετ Μουτζάν που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, που όντως τα απομνημονεύματά της θα εκδοθούν 50 χρόνια μετά, επειδή δεν θέλανε να τα εκδώσουν. Mm-hmm. Ενώ η Στούρτζα εδώ έχει τον έλεγχο του αφηγηματός της και παρουσιάζει τον εαυτό της σαν ένα πολιτικό πρόσωπο. Δηλαδή η Στούρτζα δεν αναφέρεται πουθενά στα έγγραφά της που έχω διαβάσει ως γυναίκα. Δεν την αφορά καθόλου το έμφυλο ζήτημα. Παρουσιάζει τον εαυτό της σαν ένα πολιτικό πρόσωπο.
1: Και έτσι τη βλέπουν και οι άλλοι προφανώς.
0: Και έτσι τη βλέπουν και οι άλλοι. Και έχει αρκετή δύναμη. Έχει πολύ δύναμη δηλαδή για ένα αρκετό διάστημα στην αυλή του τσάρου.
1: Και γιατί τη βλέπουν οι άλλοι έτσι ενώ είναι γυναίκα?
0: Γιατί ανήκει καταρχήν σε μια παλιότερη ιδέα, σε μια παλιότερη κοινωνική οργάνωση που οι γυναίκες της αριστοκρατίας έχουν δύναμη ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα διπλωματικά ζητήματα. Ανήκει στην αυλή της τσαρίνας. Την ακούει η τσαρίνα, την ακούει ο τσάρος, άρα έχει δύναμη. Ήδη είπα ότι οι μεσολαβοί για να πάρουν θέσεις πολύ ισχυρές θα πάρουν θέση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα προφανώς έχει δύναμη και προφανώς θέλουν οι άλλοι να τα έχουν καλά μαζί της. Ένα άλλο πράγμα που κάνει, το 1815 ξεκινάνε η τσαρίνα και η ακολουθία της και ο τσάρος με μια διαφορετική ακολουθία να πάνε σιγά σιγά στο Μπάντεν. Η τσαρίνα είναι Γερμανίδα και μετά θα καταλήξουν στην Αυστρία και θα είναι στο συνέδριο της Βιέννης. Και αυτό το κομμάτι το διηγείται μέσα στα απομνημονεύματά της η Στούρτζα, που είναι ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής της σε ό,τι αφορά τα πολιτικά ζητήματα. Εκεί η Στούρτζα συναντιέται κάποια στιγμή στο Μπάντεν με τον αυτοκράτορα και εδώ μπορούμε και να επαληθεύσουμε το γεγονός ότι όντως ήταν εμπιστή του τσάρου, γιατί καταλαβαίνεις ότι το να το λέω εγώ στα απομνημονεύματά μου δεν είναι ακριβώς απόδειξη, αλλά έχουμε και από άλλα απομνημονεύματα που λένε ότι ο αυτοκράτορας μιλάει συνέχεια με τα νεαρή Ροξάδρα Στούρτζα. Είναι και αυτός ένας νεαρός τσάρος που έχει πολύ άγχος. Τον ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι πριν νικήσει ο Ναπολέοντας έφτασε μέχρι τη Μόσχα και ότι παραλίγο να καταρρεύσει η ρωσική αυτοκρατορία. Και αναρωτιέται για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Η Στούρτζα έχει την απάντηση στο για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Ποια είναι αυτή η απάντηση? Είναι θρησκευτική. Την ονομάζω θρησκευτική, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι εκείνη την εποχή η θρησκεία με την πολιτική δεν έχουν διαχωριστεί ακόμα. Ξεκινάει αυτός ο διαχωρισμός έτσι με τη Γαλλική Επανάσταση και το 18ο αιώνα, αλλά ακόμα αυτά τα πράγματα συγκατοικούν με έναν τρόπο. Καταρχήν η Στούρτζα και κάποιοι από τους φίλους της για τους οποίους θα μιλήσω σε λίγο θεωρούν ότι ο Ναπολέοντας είναι ο εκπρόσωπος του Σατανά, είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος έχει έρθει για να διώξει τη θρησκεία, όπως έκανε και η Γαλλική Επανάσταση, και να διαλύσει την Ευρώπη. Και τι χρειάζεται? Χρειάζεται ένας άνθρωπος αγαθός, θρησκευόμενος, που θα ενώσει όλη την Ευρώπη γύρω από μια θρησκεία. Αυτός ο άνθρωπος είσαι εσύ, Αλέξανδρε Καλεμουτσάρη. Και θα τους ενώσεις όλους κάτω από την ορθόδοξη θρησκεία, η οποία είναι η καλύτερη θρησκεία αφού είναι η δικιά μας. Και μέσα σε όλο αυτό θα πρέπει και η Ελλάδα να φύγει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βαίνουν όλα δηλαδή πάρα πολύ ωραία.
1: Φοβερή.
0: Ναι. Τώρα ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι που ανέφερα? Μιλάνε για ορθοδοξία και εμείς πολλές φορές όταν μιλάμε για την Ελληνική Επανάσταση λέμε ότι

0: και αυτός θεωρεί ότι η αποστολή του επί της γης είναι να επαναφέρει τη θρησκεία σαν κομμάτι της πολιτικής εξουσίας.
1: Γιατί δεν ήτανε?
0: Έχει αρχίσει να χωρίζει από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά. Θέλει να ξαναφέρει τον παλιό τρόπο.
1: Δηλαδή να εκλείψει εντελώς ό,τι έφερε ο Ναπολέοντας στην Ευρώπη.
0: Ο Γιούκιν Ξίλινγκ λοιπόν θεωρεί ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει έρθει στη γη.
1: Να μας πεις τι σημαίνει μυστικισμός για να καταλάβουμε.
0: Είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει διάφορες ομάδες οι οποίες έχουν εκείνη την περίοδο αρχίσει να είναι σαν παραφιάδες κυρίως του προτεσταντισμού, που εξηγούν την θρησκεία και την επικαιρότητα μέσω της θρησκείας με διαφορετικό τρόπο από τις επίσημες εκκλησίες. Πολλές φορές έχουν διάφορα μυστήρια που είναι διαφορετικά από αυτά που συνηθίζουμε, δηλαδή επενδύεται όλο αυτό με ένα μυστικιστικό, όπως το αντιλαμβανόμαστε, τρόπο. Εκείνη επίσης στην περίοδο υπάρχει ο μεσμερισμός, που είναι σαν υπνοτισμός και που εμείς τώρα το ακούμε σαν κάτι περίεργο, αλλά θεωρείται επιστημονικό. Η Στούρτζα, ας πούμε, πιστεύει πάρα πολύ στο μεσμερισμό. Είναι όμως παρόλα αυτά πάρα πολύ πιστή ορθόδοξη. Δεν τα θεωρεί αντιφατικά αυτά τα πράγματα που πιστεύει. Ο Γιούνγκ Στίλινγκ και ένας άλλος εξίσου ανεκδίγητος τύπος, ο Φρανς Βον Μπάντερ, προσπαθούν να πλησιάσουν τον Τζάρο και δεν τα καταφέρνουν, δεν τους δέχεται. Μεσολαβεί λοιπόν η Στούρτζα. Η Στούρτζα έχει συμβεί κάτι στην οικογένειά του τραγικό, έχει χάσει τα δύο αδέρφια της, τη μεγαλύτερη της αδερφή από μια ασθένεια και τον αδερφό της, ο οποίος πιθανολογούμε ότι είχε κάποιο είδους κατάθλιψη, αυτοκτόνησε γιατί δεν κατάφερε να πολεμήσει το μέτωπο. Η Στούρτζα και οι άλλοι της αδερφοί και ο αδερφός της, ο Αλέξανδρος, αυτοί που έχουν επιβιώσει, μιλάνε με το Γιούνγκ Στίλινγκ και τον Μπάντερ, που τους βοηθάνε, τους στηρίζουν ψυχολογικά. Οπότε έχει μια πάρα πολύ στενή σχέση. Αυτοί λοιπόν γνωρίζονται με τον Τζάρο, αλλά αυτό που γίνεται, που είναι το πιο καθοριστικό, είναι η γνωριμία του Τζάρου με τη Βαρόνη Βον Κρουντενέρ. Αυτή είναι μια γυναίκα η οποία ξεκινάει από τη Γαλλία και θέλει να γίνει η επόμενη Madame de Staël. Γράφει και ένα μυθιστόρημα, προσπαθεί έτσι να κινηθεί σε κοινωνικούς κύκλους, δεν τα καταφέρνει, δεν της βγαίνει και έτσι το γυρνάει στη θρησκεία. Αν μπορούσαμε να δείξουμε δύο εικόνες του πώς ήταν πριν και μετά, δηλαδή πριν είναι μια κοπέλα με τα μαλλιά της και αυτά και μετά είναι μια κυρία με ένα τσεμπέρι μαύρο, αρχίζει να σχετίζεται με κάποιους ελβετικούς κύκλους μιας αίρεσης που λέγεται Ρεβέγη, το ξύπνημα. Και αυτή επίσης θεωρεί ότι της έχει δώσει μια αποστολή ο Θεός, η οποία είναι αυτή που είναι μια ταπεινή γυναίκα να πείσει τους μεγάλους ηγέτες του κόσμου να καταπολεμήσουν τον Ναπολέοντα. Έχουν μια μονίμα τον Ναπολέοντα. Ο Ναπολέοντας επίσης τώρα πια έχει χάσει. Οπότε είναι καλύτερη περίοδος για να τα βάλεις μαζί του. Η Στούρτζα προσπαθεί να πείσει τον Τζάρο να μιλήσει με την Μπάρμπαρα Βον Κρουντενέρ. Αυτός δεν έχει χρόνο, δεν τη δέχεται, αλλά κάποια στιγμή του δείχνει ένα γράμμα της, γιατί αυτές οι δύο έχουν πολύ συχνή αλληλογραφία, του δείχνει ένα γράμμα της, στο οποίο η Κρουντενέρ έχει προφητεύσει ότι ο Ναπολέοντας θα του σκάσει από την Ίσο Έλμπα. Οπότε αυτός πείθεται ότι είναι προφήτησα η Κρουντενέρ και την παίρνει σαν σύμβουλό του. Και έτσι την περίοδο που είναι ο Τσάρος στο συνέδριο της Βιέννης και που θα γραφτεί η Ιερή Συμμαχία, η Μπάρμπαρα Βον Κρουντενέρ και η Στούρτζα και ο αδερφός της Στούρτζα και ο Καποδίστρας είναι πάρα πολύ κοντά με τον Τζάρο και τον επηρεάζουν σε αυτή την κατάσταση.

Καρλσρούι, 7 Εβδόμου 1817. Αγαπημένο μου παιδί, θέλεις να σε αποκαλώ έτσι? Έχεις πάντα τη λαχτάρα του πεινασμένου και ζητάς από τον ήλιο αυτόν που σου έδωσε τόσα να σου δώσει κι άλλα. Είναι ο ήλιος που θα σε ζεσταίνει πάντα και ο ισχυρός Θεός που σε ευλογεί σήμερα. Μην πιστεύεις ποτέ στα βάσανα. Πρέπει να τα δέχεσαι ως δώρο και προήμιο για την ειρήνη και την ευτυχία, όπως ακριβώς πρέπει να σπέρνεις το σιτάρι πριν καρποφορήσει. Σε οικετεύω. Σκέψου καλά το νόημα της ζωής σου και γνώριζε ότι πρέπει να πεθάνει ο εαυτός σου για να ζήσεις τη ζωή του Χριστού, αυτή την αθάνατη ζωή. Και πρέπει ο Χριστός να ζει μέσα σας, ώστε να μην πεθάνει.

αισθάνεται από τον δεύτερο θάνατο. Εύχομαι να μην υπάρχει τίποτα άλλο μέσα σας και να γίνετε ο ναός του παντοδύναμου. Ω, αγαπητή μου φίλη, μην εφησυχαστείτε λοιπόν με την ψεύτικη γλυκύτητα των ανθρώπων που λένε ότι ασκώντας μερικές αρετές και ζητώντας μερικά σημάδια από τον Θεό θα κάνουν το σωστό. Ο παντογνώστης και πανάγαθος σας δείχνει το δρόμο της καρδιάς και σας αγκαλιάζει ώσπου να σας βρει ο θάνατος, ο πιο αιώνιος όλων. Μέσα στην κοιλιά σας και στη δική μου κοιλιά έχτισε αυτή την εκκλησία που οι πύλες της κόλασης δεν καταστρέφουν. Είστε το αγαπημένο παιδί όλων των Αγίων. Γράμμα της Κρουντενέρ προς την Στούρτζα.

0: Πάμε τώρα στον Καποδίστρια. Ακούσαμε στο πρώτο απόσπασμα από τα απομνημονεύματά της να μιλάει με φοβερό θαυμασμό για το πρόσωπό του. Τι σχέση είχαν τελικά?
1: Ο Καποδίστρης είναι καταρχήν φίλος της οικογένειας, όπως είπαμε από πριν, γιατί και αυτός κατάγεται από τα Επτάνησα. Δηλαδή, όταν φτάνει στη Ρωσία, μπαίνει σε αυτό το κύκλο των εμιγκρέδων, ας τους πούμε, που έχουν μια ελληνική καταγωγή κατά κάποιο τρόπο και είναι από τα Επτάνησα και είναι λόγοι. Και μετά μπαίνει και μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ας το πούμε, του Τσάρου. Αυτοί όλοι έχουν στο μυαλό τους ότι θέλουν να υποστηρίξουν την ελληνική υπόθεση. Βέβαια, τώρα μιλάμε για το 1808, το 1810, δεν υπάρχει ελληνική υπόθεση ως τέτοια, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει ήδη τα ορλοφικά. Δηλαδή, υπάρχει ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα η ιδέα ότι πρέπει με κάποιο τρόπο οι Ορθόδοξοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να αποσχιστούν και ότι η δύναμη που θα τους βοηθήσει να το κάνουν είναι η Ρωσική. Αυτό είναι αρκετά γνωστό.
0: Το ξανθογένος που λένε.
1: Ναι. Οπότε δημιουργούν ένα μικρό λόμπι, ας το πω, εκεί στην αυλή του Τσάρου που προσπαθεί να υποστηρίζει τους Έλληνες. Φτάνουμε στο συνέδριο της Βιέννης το 1815, που η Στούρτζα, ο αδερφός της, ο Καποδίστριας, εκεί είναι και ο Ιγνάστιος της Ουγγροβλαχίας, εκεί είναι και ο Άνθιμος Γαζής, που είναι, ας πούμε, σαν εκπρόσωπος των Ελλήνων που ζουν στη Βιέννη. Όλοι αυτοί θέλουν να θέσουν το θέμα των Ελλήνων στη Βιέννη. Τίθονται διάφορα ζητήματα, δεν είναι αυτό πρωτοφανές. Τίθεται το ζήτημα των αποικιών, το ζήτημα της Πολωνίας. Προσπαθούν να θέσουν αυτό το ζήτημα. Ο Τσάρος δεν θέλει καθόλου να γίνει αυτό. Γιατί δεν θέλει να γίνει αυτό? Νομίζω και αυτό είναι αρκετά γνωστό. Οι επαναστάσεις που ξεκινάνε στην Ευρώπη και συνδέονται με τους Καρμπονάρους είναι κάτι που φυσικά οι αυτοκράτορες δεν το θέλουν. Δηλαδή, μπορεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία να είναι εχθρός, αλλά δεν θέλει κάποιος να καταληθεί μια αυτοκρατορία όταν ο ίδιος είναι ηγέτης μιας αυτοκρατορίας. Οπότε όλες αυτές τις επαναστάσεις τις βλέπουν με πολύ κακό μάτι όλοι όσοι βρίσκονται στη Βιέννη. Αυτή η ομάδα λοιπόν του Καποδίστρια και της Στούρτζα θέλουν να προσπαθήσουν να βάλουν το ελληνικό ζήτημα σε μια άλλη βάση και εμπολίς το καταφέρνουν αυτό. Μέσα σε αυτή την ομάδα αποφασίζουν να δημιουργήσουν και μια εταιρεία, ας το πούμε, που ονομάζεται η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης. Τι κάνουν τώρα? Χρησιμοποιούν πάλι το ζήτημα της εκπαίδευσης σαν όχημα για περισσότερο επαναστατικά ζητήματα. Λένε λοιπόν ότι φτιάχνουμε αυτή την εταιρεία που ο σκοπός της είναι να βοηθήσει στην μόρφωση των καημένων των Ελλήνων που ζουν στη σκλαβιά, και αρχίζουν να μαζεύουν χρήματα από διάφορους που βρίσκονται εκεί. Ο Μέτερνιχ, ξέρουμε ότι δεν πείθεται πάρα πολύ με αυτό και στέλνει διάφορα μηνύματα στον αρχηγό της αστυνομίας, στον Γκράτς, ότι τα ξέρουμε αυτά με τις εταιρείες, τις φιλεκπαιδευτικές κτλ. Αλλά αναγκάζεται να δώσει χρήματα. Και αναγκάζονται και πολλοί άλλοι να το κάνουν, γιατί το κάνει ο Τσάρος. Οπότε για να βρίσκονται στην εύνοια του Τσάρου, δίνουν όλοι χρήματα. Αυτά τα χρήματα η εταιρεία όντως τα χρησιμοποιεί για να σπουδάσει κάποιους Έλληνες φοιτητές. Αργότερα όμως, όταν θα ξεσπάσει η Επανάσταση, τα χρησιμοποιεί για να φέρει φιλέλληνες ή Έλληνες της Διασποράς να πολεμήσουν. Και αργότερα έχω κάποιες εικόνες ότι χρησιμοποιούνται χρήματα και για εξοπλισμό. Θα κάνω εδώ μια παρένθεση να πω ποια είναι η θέση της Στούρτζας σε αυτή τη μυστική εταιρεία. Πάλι, αυτή η εταιρεία δρά και μυστικά και φανερά, όταν δηλαδή έχει σχέση με τον πόλεμο, τα κάνει πιο μυστικά τα πράγματα. Και έχει ένα κατάλογο μελών. Έχει κατάλογο μελών, έχει ένα δαχτυλίδι που έχει μια σφραγίδα, όπως φιλική εταιρεία. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό αυτή την εποχή. Και στον κατάλογο αυτό των μελών η Στούρτζα δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως αλληλογραφία της με τον Ιγνάτιο της Ουγγροβλαχίας, που είναι εμφανές ότι αυτή χειρίζεται όλα τα οικονομικά ζητήματα. Οποιοδήποτε χαλάει χρήματα, ενώ δεν έχει αυτή το ταμείο, το έχει ένας άλλος Έλληνας της Βιέννης, τη στέλνει και της λέει: χαλάσαμε αυτά τα χρήματα για αυτή τη δουλειά. Επίσης, όταν αποφασίζουν ότι η Βιέννη λόγω της αστυνομίας αυτής της μυστικής είναι πολύ επικίνδυνη και μεταφέρουν την έδρα στο Μόναχο, ζητάνε την αδειά της. Επίσης, όταν είναι να αλλάξει ο υπεύθυνος του ταμείου, πάλι ζητάνε την άδεια της Στούρτζα για να κάνουν αυτή την αλλαγή και τη γνώμη της για το ποιον πρέπει να πάρουν.
0: Άρα είναι σαν να είναι οι επικεφαλής.
1: Είναι στην ομάδα αυτών, ναι, που διευθύνουν την εταιρεία σίγουρα. Και το όνομά της δεν υπάρχει σαν όνομα στους καταλόγους.
0: Γιατί?
1: Θεωρώ ότι δεν θεωρούταν σωστό για ένα γυναικείο όνομα να υπάρχει.
0: Α, ήταν μόνο αυτή η γυναίκα?
1: Ναι, μόνο αυτή που ξέρουμε, ναι. Έχει μόνο αντρικά ονόματα ο κατάλογος αυτός. Και νομίζω ότι άρα αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για αυτά που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Να πούμε δηλαδή ότι αυτή ξεκάθαρα είναι μια γυναίκα που, όπως είπες, ηγείται σχεδόν της εταιρείας, αλλά το όνομά της δεν υπάρχει στον κατάλογο.

Κυρία, το κεντρικό κατάστημα της εταιρείας δεν μπορεί να παραμείνει στη Βιέννη. Τα έσοδα από τα ποσά που συγκεντρώθηκαν μέσω της φετινής συνδρομής διατέθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν. Πρόκειται τώρα να βρεθεί για το μέλλον ένας κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση του γραφείου και ένας έντιμος άνθρωπος που θα αναλάβει να εισπράττει τα ποσά που έχουν διατεθεί από τους συνδρομητές και να τα διαβιβάζει όλα στους εφόρους των δύο εταιριών, αφού αφαιρεθούν τα ασήμαντα αλλά απαραίτητα έξοδα που απαιτεί αυτή η διαδικασία. Εάν η περίφημη Ακαδημία του Μονάχου επιθυμούσε να πάρει υπό την προστασία της αυτές τις δύο νεοσύστατες σχολές και να ορίσει το πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η διαχείριση αυτών των κεφαλαίων, η ευγνωμοσύνη του ελληνικού έθνους για αυτή την ευεργεσία θα ήταν αστήρευτη. Αυτή η αποστολή είναι τόσο απλή και τόσο λίγο περίπλοκη όσο και ο ίδιος ο σκοπός αυτού του φιλανθρωπικού εγχειρήματος. Περιορίζεται στο να συγκεντρώσει τα ποσά που προέρχονται από τη συνδρομή και να τα αποστείλει στις δύο σχολές. Θα μπορούσαμε, ο Κόμης Καποδίστριας και εγώ, να διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη συλλογή, συγκεντρώνοντας το μερίδιο των ατόμων που βρίσκονται στο περιβάλλον μας, το οποίο θα αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος. Παρακαλώ λοιπόν, κυρία, να έχετε την καλοσύνη να προτείνετε το θέμα επιτόπου και σε περίπτωση που είναι διατεθειμένοι να το αποδεχθούν, παρακαλώ ενημερώστε μας ώστε να απευθυνθούμε απευθείας στα διακεκριμένα μέλη της εν λόγω Ακαδημίας. Ελπίζω ότι οι επιθυμίες μας δεν θα συναντήσουν εμπόδια στο Μόναχο, δεδομένου ότι ο βασιλεύς είναι φίλος της ανθρωπότητας και προστάτης των Ελλήνων και ότι ο πρίγκιπας προτιμά την ελληνική λογοτεχνία και αγαπά βαθιά το καλό. Γράμμα του Ιγνάτιου Γκροβλαχίας στην Στούρτζα, 13 Απριλίου 1815.

Η καινοφανής βαρβαρότητα της Οθωμανικής πύλης, την οποία είχαν καλέσει να λάβει μέρος στο συνέδριο της Βιέννης, συντέλεσε ούκο λίγον στο να αναπτερώσει στις καρδιές των Ελλήνων την ελπίδα της απολύτρωσής τους. Οι Έλληνες, μην τολμώντας να εκφράσουν τις επιθυμίες τους ανοιχτά, πίστεψαν ότι μπορούσαν να απευθυνθούν στα ευγενικά αισθήματα των ηγεμόνων της Ευρώπης, οι οποίοι βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στην Βιέννη, και να κινήσουν το ενδιαφέρον τους προς μια αναγέννηση των γραμμάτων στη χώρα η οποία υπήρξε το λίκνο του πνεύματος. Μια εταιρεία αφιερωμένη στην άνθηση των σχολείων στην Ελλάδα οργανώθηκε στην Αθήνα και επί του όρους Όλυμπος. Έλαβε το όνομα Εταιρεία των Φιλομούσων και όλοι όσοι ήθελαν να γίνουν μέλη της δεσμεύονταν να δίνουν μια ετήσια εισφορά. Σε αντάλλαγμα δε λάμβαναν ένα χρυσό δαχτυλίδι που ήταν χαραγμένα η Γλάφκα και ο Κένταυρος. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ένας φωτισμένος λαός δεν μπορεί να παραμένει υπό τον ζυγό ενός έθνους ξένου και βαρβάρου. Ο απότερος στόχος της αναγέννησης των γραμμάτων στην Ελλάδα ήταν ολοφάνερα συνδεδεμένος με την απολύτρωσή της. Όμως, κανείς δεν τόλμησε τότε να υποστηρίξει ότι οι Έλληνες έπρεπε να παραμείνουν αμαθείς και να ζουν μέσα στη βαρβαρότητα όπως οι τύρανοί τους. Ως μέλη της εταιρείας έβαλα να υπογράψουν οι αυτοκράτηρα, οι μεγάλες δούκισες και πολλά πρόσωπα όλων των κοινωνικών βαθμίδων. Ο Καποδίστριας και ο αδελφός μου συνεργάζονταν επίσης υπέρ του θέματος αυτού από τη δική τους πλευρά. Βλέπαμε με ικανοποίηση τις πιο ψυχρές καρδιές να θερμαίνονται και να συγκινούνται στην εικόνα μιας Ελλάδας καταπιεσμένης και δυστυχούς. Δεν υπήρξε ηγεμόνας, δεν υπήρξε πολιτικός που να μην πρόσθεσε το όνομά του στον κατάλογο των Φιλομούσων. Απόσπασμα από τα απομνημονεύματα της Στούρτζα για την Φιλόμουσο Εταιρεία της Βιέννης.

0: Έχουν λοιπόν αυτή την εταιρεία μαζί, η Στούρτζα και ο Καποδίστριας, και έχουν μια πάρα πολύ στενή σχέση. Υπάρχει τώρα όλη αυτή η φιλολογία ότι είχαν μεταξύ τους ερωτική σχέση. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρη ότι υπήρχε κάτι τέτοιο.
1: Από την αλληλογραφία δεν βγαίνει.
0: Βέβαια να πούμε ότι δεν έχω δει όλη την αλληλογραφία, γιατί η αλληλογραφία βρίσκεται στη Ρωσία, στο αρχείο της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο έγινε πολύ γρήγορα μη προσβάσιμο, γιατί ξεκίνησε ο COVID, μετά ο πόλεμος. Έχω δει όμως ένα μεγάλο κομμάτι του αρχείου. Ερωτικές επιστολές δεν υπάρχουν. Υπάρχει μια υπόνοια, ειδικά από την πλευρά της, ότι τρέφει κάποια αισθήματα. Πάντως αυτή παντρεύεται κατ' εντολή σχεδόν της Τσαρίνας ένα διπλωμάτη, τον Κόμτα Έντλινγκ, το οποίο και την ίδια τη βολεύει, γιατί της δίνει τη δύναμη που έχουν οι γυναίκες των διπλωματών πάλι να χειρίζεται τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνούς πολιτικής. Και ο Καποδίστριας παίρνει το δρόμο που ξέρουμε ότι πήρε. Και νομίζω ότι είναι και λίγο άδικο για μια γυναίκα που έχει κάνει τόσο σημαντικά πράγματα να μένει στην ιστορία ως ιερωμένη κάποιου. Και εγώ έλεγα πριν για την Καΐρη, ήταν η αδερφή του Θεόφιλου Καΐρη. Για τη Στούρτζα, η ιστοριογραφία την ξέρει ως η πιθανόν ιερωμένη του Καποδίστρια. Ενώ, όπως είπα, είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από πολύ σημαντικά γεγονότα. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό είναι η σύνταξη του κειμένου της Ιερής Συμμαχίας. Εμείς το μαθαίνουμε σαν ένα κείμενο πολύ συντηρητικό που χρησιμοποιήθηκε ενάντια στην Ελληνική Επανάσταση. Δεν το ξεκινάνε όμως έτσι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τον τζάρο. Και μέσα σε αυτούς είναι και η Στούρτζα και η Βαρόνη Κρουντενέρ. Το ξεκινάνε με βάση αυτή την ιδέα. Ότι δηλαδή θα δημιουργηθεί μια ιερή συμμαχία με βάση τη θρησκεία και αυτή με κάποιο τρόπο θα αποτρέψει τον αντικλερικαλισμό και την αθεία που υπάρχει στην Ευρώπη. Και έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι η Στούρτζα ήταν από αυτούς που γράψανε μαζί με τον αδερφό της το πρώτο draft για αυτό το κείμενο. Άλλο πάλι, πολύ σημαντικό γεγονός.

Η κυρία De Crudeder μου έγραφε από το Παρίσι ατελείωτα γράμματα, στα οποία μου σκιαγραφούσε με μια εντελώς δική της γοητεία την αναταραχή που βασίλευε και τις δολοπλοκίες των διπλωματών και των σαλονιών. Οι επιστολές της ιδιόρυθμης αυτής γυναίκας περιείχαν ήδη την αρχική ιδέα της περιφήμου συνθήκης της Ιεράς Συμμαχίας, την οποία τόσο χαριτωμένα ο κύριος De Prat ονόμαζε «Αποκάλυψη της διπλωματίας». Ο αδελφός μου ήταν εκείνος που, σύμφωνα με τις εντολές του αυτοκράτορα, πάνω σε ένα πρόχειρο χαρτί, συνέταξε αυτή την διάσημη συνθήκη, την οποία υπέγραψαν, αν όχι όλες, πάντως οι περισσότερες μεγάλες δυνάμεις, χωρίς να εννοήσουν το περιεχόμενό της και χωρίς να κάμουν τον κόπο να ζητήσουν διευκρινήσεις. Η κατάληψη και η παράδοση και της πιο φτωχής πολύχνης θα είχε προκαλέσει ατελείωτες διαπραγματεύσεις. Εδώ όμως δεν επρόκειτο παρά για μίαν ιδέα και έτσι δεν έδιναν σημασία. Κανείς ωστόσο δεν αναρωτήθηκε αν αυτό που συνέβαινε ήταν ορθό, σαν να μην ήταν οι ιδέες εκείνες οι οποίες είχαν τόσο αναστατώσει τον κόσμο.

0: Θα θέλαμε να μας πεις περισσότερα για την αλληλογραφία της Στούρτζα και ειδικότερα για την αλληλογραφία της με τον Καποδίστρια.
1: Καταρχήν, η Στούρτζα έχει ένα απίστευτο επιστολογραφικό δίκτυο. Μιλάμε για εκατοντάδες επιστολές, κάποιες που τις γράφει μαζί με τον αδερφό της, και υπάρχουν δύο επίπεδα σε αυτό. Είναι τα καθαρά πολιτικά ζητήματα που κάνει networking, θα το λέγαμε σήμερα, με διάφορους διπλωμάτες, πρώην υπουργούς εξωτερικών. Μιλάει με το γιο του Ναπολέοντα, μιλάει με τον Ζωζέφ Ντεμέστρη που είναι ένας διανοούμενος καθολικός που τον έχουν εκδιώξει από τη Ρωσία, μιλάει με τον Νεϊνάρδο. Τα πλοκάμια της είναι παντού. Υπάρχει αυτό το κομμάτι και υπάρχει και η προσωπική αλληλογραφία της. Και ένα κομμάτι επίσης της αλληλογραφίας που βρίσκεται ανάμεσα, όπως είναι αυτό με τον Νεϊνάρδο και τη γυναίκα του ή με τον Καποδίστρια, που είναι άνθρωποι με τους οποίους έχει φιλικές σχέσεις, αλλά και που έχουν πολιτική δύναμη και οικονομική δύναμη. Και με τον Καποδίστρια, αυτό που στο βαθμό που το έχω εξετάσει μπορούμε να δούμε, είναι μια ζεστή φιλική σχέση που ανησυχεί για αυτόν και μάλιστα ανησυχεί αρκετά λίγο πριν γίνει η δολοφονία του. Σχεδόν τον περιμένει το θάνατό του η Στούρτζα. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Αυτός απαντάει πάντα με ένα πολύ περιορισμένο τρόπο. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο τρόπος του όμως, υποθέτω. Τώρα υπάρχει αυτή η ιστορία που την έχει πρωτοπεί μια ιστορικός, η Ελένη Κούκου, ότι της έχει δώσει ένα δαχτυλίδι που έχει πάνω μια πεταλούδα. Υπάρχει αυτό το δαχτυλίδι, αλλά δεν έχουμε εξακριβώσει αν αυτό συνέβη γιατί υπήρχε κάποια ερωτική σχέση μεταξύ τους ή η πιθανότητα μιας ερωτικής σχέσης μεταξύ τους. Επίσης, όλοι και όλες έχουμε ζήσει το να θέλουμε κάποιον και να νομίζουμε ότι μας θέλει παραπάνω από ό,τι τον θέλουμε. Δεν ξέρω αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, αλλά δεν το θεωρώ απίθανο. Αυτός δεν παντρεύτηκε ποτέ ούτως ή άλλως. Και εκείνη είδε ότι για να συνεχίσει την καριέρα της, τη συνέφερε να παντρευτεί αυτόν τον άντρα που της πρότεινε η Τσαρίνα. Ένα διπλωμάτη δηλαδή. Υπάρχουν πάντως κάποια στοιχεία ότι κοιτάζοντας την αλληλογραφία αυτής της γυναίκας που σας είπα στη Βενετία, της Αβέλας Θεοτόκη, βλέπω πολλές φορές ότι η Στούρτζα βρίσκεται στη Βενετία όταν βρίσκεται και ο Καποδίστριας, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Οπότε ίσως συναντιόντουσαν εκεί. Είναι κάτι που θα πρέπει να φανταστούμε τη συνέχεια.

Αγαπητέ μου κόμη, υπάρχουν στιγμές στη ζωή που η φιλία νιώθει την ανάγκη να εκφραστεί χωρίς επιφυλάξεις. Περίμενα εδώ και καιρό την ευκαιρία να το κάνω επιτέλους και μπορώ να σας πω πόσο πολύ σας αγαπούσα και σας νοιάζομαι. Δεν πιστεύω ότι η γνώμη μου έχει μεγάλη αξία. Είμαι γυναίκα και κατά συνέπεια ανίκανη για πολύ βαθιές σκέψεις. Αλλά γι' αυτό ακριβώς βασίζομαι στην παρόρμηση της καρδιάς μου, στο φως της αγάπης που σας έχω δηλώσει για πάντα. Ας με διαβάσει η ψυχή σας και όχι το μυαλό σας. Η δική σας ψυχή παρέμεινε ευγενής και μεγάλη μέσα στη μεγαλοπρέπεια. Σε αυτήν απευθύνομαι. Η διπλωματική σας καριέρα έχει τελειώσει, αλλά όχι η πολιτική σας καριέρα. Καλείστε να αποκτήσετε όχι φήμη και επιτυχίες, αλλά δόξα και ευλογίες. Αυτή είναι η ελπίδα όχι μόνο όλων των συμπατριωτών σας, αλλά μπορώ επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχω συναντήσει κανέναν ξένο που να μην περιμένει από εσάς το ίδιο. Αν ο Κύριος μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την κρίση αυτού του καλοκαιριού, πρέπει να πιστέψουμε στην παράταση της ύπαρξής μας, όσο αδύναμη και αν είναι. Αρκεί μια πνοή ζωής για να ελπίζουμε τα πάντα και να τολμάμε τα πάντα. Η επιστολή που συνοδεύει αυτό το σημείωμα θα σας αποδείξει ότι ξέρω να υποτάσσομαι στις πιο οδυνηρές θυσίες. Μακάρι να μπορούσα να προσθέσω σε αυτές και τη θυσία της ζωής μου.

0: Τώρα, η στάση της απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση ποια ήτανε?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η στάση που έχει και η Στούρτζα και ο Καποδίστριας. Αυτοί είναι άνθρωποι συντηρητικοί. Όπως είπα και πριν, βλέπουν τις επαναστάσεις των Καρμπονάρων σαν κάτι πολύ αρνητικό. Κάτι που θα φέρει αστάθεια, κάτι που σχετίζεται με την αθεία. Όμως, η Ελληνική Επανάσταση τους συμφέρει και άρα θεωρούν ότι δεν συνδέεται με όλα αυτά. Δεν θέλουν όμως να γίνει όταν έγινε, γιατί πολύ λογικά πιστεύουν ότι δεν μπορεί να επιβιώσει αυτή η επανάσταση. Και όταν αντιλαμβάνονται κιόλας ότι ο Τσάρος δεν θα την υποστηρίξει, θεωρούν ότι είναι χαμένη υπόθεση. Και πράγματι, εδώ που τα λέμε, αυτό που είναι εντυπωσιακό ιστορικά για την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι επιβίωσε μία δεκαετία σκληρού πολέμου χωρίς να έχει πραγματικά υποστήριξη από κάποια μεγάλη δύναμη. Οπότε είναι αντεπαναστάτες. Δεν τους αρέσουν οι επαναστάσεις καθόλου. Δεν τις αρέσουν τις Στούρτζα οι επαναστάσεις. Και μάλιστα σε ένα σημείο στο ημερολόγιο της λέει ότι όταν ήμουν μικρή είχα κολλήσει την αρρώστια του 18ου αιώνα. Αλλά ευτυχώς κατάλαβα ότι, εννοώντας υποθέτω έτσι το ρασιοναλισμό, την αθεία κτλ., ευτυχώς κατάλαβα ότι αυτό είναι λάθος. Είναι σημαντικό λάθος. Άρα δεν υποστηρίζουν την Ελληνική Επανάσταση. Δεν την υποστηρίζει γιατί τη θεωρεί λάθος. Απ' την άλλη, αισθάνεται Ελληνίδα, και αυτό είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή το τι εθνικότητα αισθάνεται ότι είναι, θα μιλήσω σε λίγο γι' αυτό. Οπότε αποφασίζει ότι πρέπει να σταλούν λεφτά και πρέπει να βοηθηθούν οι άνθρωποι χωρίς να περιμένει ότι θα νικήσουν. Και επίσης είναι αρκετά σημαντικό να δούμε ότι το 1820 ξεσπάνε επαναστάσεις σε όλη την Νότια Ευρώπη. Έτσι, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στο Πεδεμόντιο. Όλες αυτές οι επαναστάσεις αποτυγχάνουν. Η Ελληνική Επανάσταση μόνο θα επιτύχει, θεωρώ, εν μέρη και γιατί παρουσιάζεται ως κάτι διαφορετικό. Δηλαδή όχι ως μια επανάσταση που θα ρίξει την αυτοκρατορία, αλλά ως μια επανάσταση που θα επανορθώσει μια χριστιανική ορθοδοξία. Και γιατί υπάρχει υποστήριξη από αυτή τη διασπορά. Εντάξει, αυτά είναι νομίζω λίγο πολύ γνωστά.
0: Και πώς φανταζόταν τον εαυτό της μέσα σε ένα ανεξάρτητο κράτος, ούτε καν της περνούσε από το μυαλό, μέσα στην αυτοκρατορία, την ορθόδοξη, ότι θα πήγαινε στον ελλαδικό χώρο, λέει κάποια τέτοια πράγματα?
1: Όχι. Είναι περίεργο το πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι και το χώρο και τον πατριωτισμό τους. Καταρχήν, η Στούρτζα θεωρεί πατρίδα της τη Ρωσία και την Ελλάδα. Δεν βλέπει δηλαδή κάποια αντίφαση σε αυτό. Ούτε θεωρεί ότι έχει δύο πατρίδες. Θεωρεί ότι είναι κάτι ενιαίο. Και γι' αυτό το γεγονός ότι ο Τσάρος τελικά τους διώχνει το 22 και δεν τους έχει πια κοντά του, γιατί ακριβώς υποστηρίζουν την Ελλάδα και πέφτουν σε δυσμένεια, αυτό την πληγώνει πάρα πολύ, γιατί εκείνη πολιτικά θεωρεί ότι ανήκει στην τσαρική αυλή. Θεωρεί ότι η Ελλάδα και η Ρωσία είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Είναι κάτι θολό στο μυαλό της. Δεν μιλάει ποτέ για το τι θα γίνει μετά την Επανάσταση, τι θα κάνει η ίδια. Ξέρουμε όμως τι έκανε μετά την Επανάσταση, το οποίο είναι ότι πήγε στην Οδυσσό. Πήγε στην Οδυσσό, εκεί έκτισε ορφανοτροφία για πρόσφυγες Έλληνες, για Ελληνάκια δηλαδή, που ήταν πάρα πολλά τα ορφανά του πολέμου και πάρα πολλοί πρόσφυγες, και συνέχισε έτσι να έχει μια φιλανθρωπική στάση απέναντι στο ελληνικό ζήτημα, αλλά δεν πάει ποτέ στην Ελλάδα, ούτε προσπαθεί να μείνει στον ελληνικό χώρο, ενώ υπάρχει ελληνικό κράτος. Ούτε πάει όταν ο Καποδίστριας είναι κυβερνήτης. Άρα αυτό μας λέει λίγα πράγματα για το πώς αντιλαμβάνονταν αυτή την καινούργια πατρίδα για την οποία είχαν προσπαθήσει τόσο πολύ. Γιατί και αυτή έχασε κάτι. Έπεσε στη δυσμένεια του Τσάρου γι' αυτό το λόγο. Θέλω να πω ότι πολέμησε γι' αυτό, αλλά τελικά δεν πήγε ποτέ στο ελληνικό κράτος όταν το κράτος δημιουργήθηκε.
2: Η αλληλογραφία μας περιστρεφόταν γύρω από τα γεγονότα της εποχής, τις αμοιβαίες ευχές μας για την Ελλάδα, την οποία ελπίζαμε ακόμα να δούμε να αναγεννιέται σε μια αιώνιο πολιτεία. Και τέλος, στην ελπίδα να ξαναειδωθούμε. Σε ένα από τα γράμματά του, ο Κώμης Καποδίστριας μου έλεγε ότι περίμενε με ανυπομονησία αυτή την ευτυχισμένη στιγμή για να μου αποδείξει, διαβάζοντάς μου το ημερολόγιο του, ότι από το χωρισμό μας, παρά τα ποικίλα γεγονότα, τους κινδύνους και τις ταραχές του πολέμου, η εικόνα μου πάντα καταλάμβανε τις σκέψεις του, ότι ήμουν ο σκοπός όλων των πράξεών του, και ότι αφού εξέθετε αυτή την αφήγηση παρουσία της οικογένειάς μου, θα μου ζητούσε να του δείξω την ίδια εμπιστοσύνη. Αυτά τα λόγια από έναν άνδρα τόσο σοβαρό και στοχαστικό ήταν αρκετά για να με πείσουν ότι ήμουν απαραίτητη για την ευτυχία του. Ωστόσο, απέφευγα προσεκτικά να σταματήσω εκεί τη σκέψη μου. Δεν ξέρω ποιο προαίσθημα φαινόταν να με προειδοποιεί ότι η ηρεμία της ζωής μου εξαρτιόταν από αυτό. Ανέβαλα την αποσαφήνιση που θα αποφάσιζε τη μοίρα μου και συνέχισα να γράφω στον κόμι Καποδίστρια με τη φιλία μιας αδελφής, αφήνοντας την πρόνοια τη φροντίδα να καθορίσει τις τύχες μας.

0: Ελισάβετ, μίλησε μας λίγο για το τέλος της ζωής της Ροξάνδρας Στούρτζα. Πού ήταν, πώς πέθανε?
1: Πεθαίνει εκεί στην Οδυσσό, έχοντας αυτό το ορφανοτροφείο, δηλαδή ασχολείται με αυτά τα πράγματα, και πεθαίνει το 1844. Δεν γίνεται δηλαδή κάτι άλλο πολύ εντυπωσιακό μέχρι το τέλος της ζωής της. Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της ζωής της είναι αυτό που πάει στο συνέδριο της Βιέννης, και φαντάζομαι και γι' αυτό η ίδια γράφει γι' αυτό στα απομνημονεύματά της. Γράφει όμως πάρα πολύ σε όλη αυτή την περίοδο. Γράφει αυτά τα απομνημονεύματα που εκδίδει, γράφει ένα μυθιστόρημα που λέγεται «Ζωή ή μια νεαρή γυναίκα» και μιλάει για μια Ελληνίδα. Είναι περίπου στο στυλ που έχει γράψει η Madame de Staël την Κορίνα, που είναι για την Ιταλία. Και αυτό νομίζω μας δείχνει ότι αντιλαμβανόταν τον εαυτό της σαν μια λόγια. Δεν το εκδίδει βέβαια ποτέ αυτό το κείμενο. Οπότε αυτό κάνει, γράφει, έχει φιλανθρωπικό έργο και πεθαίνει τελικά το 1844. Και από όλη την οικογένεια μένει ο αδερφός της, ο Αλέξανδρος Στούρτζας, που θα πεθάνει έτσι σε βαθιά γεράματα.
0: Η αγαπημένη, από ό,τι καταλαβαίνω, ιστορία είναι η ιστορία της Ροξάνδρας Στούρτζα, επειδή είχες πάρα πολύ υλικό.
1: Ναι, επειδή είχα πάρα πολύ υλικό και επειδή και εγώ ξεκίνησα να την κοιτάω ως μια φαναριώτησα που, εντάξει, είχε γράψει κάποιες επιστολές, οπότε η έκπληξη που ένιωσα ανακαλύπτοντας όλα αυτά τα πράγματα και ανακαλύπτοντας ότι, ας πούμε, την αναφέρουν και στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία. Γιατί, εντάξει, ναι, να πούμε για τη χρησιμότητα της ιστορίας, αλλά υπάρχει και μια πραγματική χαρά που νιώθουμε με την ανακάλυψη, νομίζω όλοι. Οπότε ναι, γι' αυτό είναι αγαπημένη μου η Στούρτζα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω.
0: Και εμείς για όλα αυτά τα άγνωστα πράγματα σε εμάς. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Αγαπημένοι μας ακροατές και ακροάτριες, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Για το φινάλε ακούτε το Αϊδόνι, στα ρωσικά Σολοβέι, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της τσαρικής Ρωσίας που έγραψε ο αξιωματικός και συνθέτης Αλεξάνδρ Αλιαμπιεφ το 1825. Μαζί σας ήταν ο Κώστας Κυριακάκης στον ήχο και το μοντάζ και η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ευχαριστούμε θερμά την καλή συνάδελφο και εκφωνήτρια της ΕΡΤ, Μαρία Καραγιαννάκη, που διάβασε τα αποσπάσματα από την αλληλογραφία και τα απομνημονεύματα της Ροξάνδρας Στούρτζα. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε στην παρέα μας. Θα συναντηθούμε ξανά το επόμενο Σάββατο στη Μία, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, με νέες περιπλανήσεις. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Γεια σας και καλή συνέχεια.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. 2 η ώρα και 3 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρυθμίση του ήχου σήμερα μαζί μου. Θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή 2 πολύ σημαντικοί από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές της λαϊκής μας μουσικής. Για την πρώτη ώρα η Χαρούλα Λαμπράκη, ενώ για τη δεύτερη ο Χριστάκης, αλλιώς ο Χρήστος Σύρπος. Ενώ για αύριο Απόστολος Χατζηχρήστος. Προς το παρόν Χαρούλα Λαμπράκη, χρόνια πολλά με υγεία. Γιόρταζε χτες 5 Ιουνίου, γεννήθηκε το 1947. Θα διαβάσουμε και μικρά αποσπάσματα από μια συνέντευξη που έδωσε το 2019 στην Έμι Ντούρου και για το ντοκουμέντο news.gr. Ενώ μόλις ακούσαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Τάκη Σούκα και του Χάρη Χατζάκη, 1975, η Χαρούλα Λαμπράκη, όσα έρθουν και όσα πάνε. Σε συνέχεια λοιπόν της εκπομπής της προηγούμενης εβδομάδας που κάναμε την πολύ μικρή αναφορά στο ξεχωριστό Μανώλη Ρεπάνη, να ακούσουμε εδώ Χαρούλα Λαμπράκη, Ρεπάνης και δύο καρδιές, τον Αντώνη Ρεπάνη, ο Μανώλης είναι ο γιος του. Δύο καρδιές λοιπόν.

Από 5 χρονών ήξερα ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Πήγαινα στην εκκλησία με το θείο μου που ήταν δεξιός ψάλτης και έψελνα. Οι γονείς μου ήταν αγρότες. Πήγαινα στα χτήματα και μαζί τους πηγαίναμε κι εμείς με τις αδελφές μου. Και λέγαμε δημοτικά τραγούδια και τα λέγαμε με ψυχή. Ω και βούησαν οι ρεματιές και οι κάμποι εκεί στη Ζαχάρο, στον Κακόβατο. Αν δεν κατάφερνα να γίνω τραγουδίστρια, είχα σκοπό να γίνω φιλόλογος. Στα 15 μου είπα στον πατέρα μου, «Πατερούλη, θα πάω στην Αθήνα να δοκιμάσω. Δεν αφήνω όμως το διάβασμα. Να πας, παιδί μου, με την ευχή μου», μου είπε. Ήρθα στην Αθήνα και πήγα στη θεία μου, αδερφή της μητέρας μου, η οποία έτυχε να γνωρίζει τη μητέρα του Μπάμπη Μπακάλι. Και της έλεγε, «Έχω μία νυψούλα που τραγουδάει πολύ καλά. Πες στον Μπάμπη να την ακούσει». Εγώ τότε πήγαινα σχολείο και μία μέρα είπαν στη θεία μου να με πάει στη Ριζούπολη. Κατευθείαν από το σχολείο πήγα όπως ήμουν με τη σχολική ποδιά με το γιακαδάκι. Στο στούντιο 3 συνάντησα για πρώτη φορά τον Γαβαλά, τον Χιώτη, τον Μπακάλι, τον Περπινιάδη και τον Διονυσίου. Με βλέπει ο Περπινιάδης και λέει, «Καλώς την, ποιος το έφερε καλέ αυτό το παιδάκι εδώ μέσα?» Πετιέται τότε ο Μπακάλης και του λέει, «Δεν είναι παιδάκι, κάτσε να σου το τραγουδήσει». Και μου λέει ο Μπακάλης, «Θα κάνεις ένα σιγωτάκι στον Περπινιάδη». Ξεκινήσαμε να λέμε το «Δε σου μοιάζει καμιά». Έτσι με έβαλε ο Μπάμπη στην Κολούμπια και υπέγραψα 7 ετές συμβόλαιο. Αναφέρει χαρακτηριστικά η Χαρούλα Λαμπράκη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Γιώργο που μας γράφει από την Χαλκιδική, στη Βίβιαν, ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία, τον Χρήστο από Θεσσαλονίκη, τον Ανδρέα που μας ακούει από την Έδεσα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Ξαναλέω τον αριθμό 69-300-78-283. Εμείς μόλις ακούσαμε το τραγούδι του Άκου Δασκαλόπουλου και του Μίμη Πλέσα, «Ρίχνω σπάγκο να σε δέσω», ενώ τώρα από τη συνεργασία της Χαρούλας Λαμπράκη με το Βασίλη Τσιτσάνη, 1968, με παρέσυρε το ρέμα.

Έχω ζήσει με ανθρώπους μεγάλους, μεγάλους στο μυαλό, στο γράψιμο και στη ζωή. Δεν τους έζησα μόνο στις πρόβες. Εγώ ζούσα με τον Τσιτσάνη, ήμουνα κάθε μέρα σπίτι του. Πατέρας μου ήταν, με είχαν σαν κορίτσι δικό τους. Γλυκός άνθρωπος ήταν ο Τσιτσάνης, κλειστός. Δεν ήταν όπως ο Μπαρπαγιάννης, Παπαϊωάννου, που έβγαινε στο πάλκο και τους χαιρετούσε όλους. Αυτοί μαζί δεν κάναν και χώρια δεν μπορούσαν.

Με τον Γαβαλά γίναμε σχεδόν συγγενείς. Ήρθε κάτω στο χωριό μου, αγόρασε ελιές, έκανε παρέα με τον πατέρα μου. Τόσο απλός ήταν. Όλοι αυτοί ήταν απλοί άνθρωποι. Αυτοί οι τραγουδιστές έχουν σφραγίδα. Δεν μπορείς να γίνεις Γαβαλάς ή Πουλόπουλος ή Αγγελόπουλος. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν σχολές. Καλύτερη τραγουδίστρια από τη Γιώτα Λίδια δεν θα βγει στην Ελλάδα. Τραγούδησα μαζί της και έγινε η καλύτερη μου φίλη, ανέφερε η Χαρούλα Λαμπράκη το 2019 στην Εμιντούρου και στο ντοκουμέντο news.gr. Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε ακόμη ένα τραγούδι από τη συνεργασία της Χαρούλας Λαμπράκη με τον Βασίλη Τσιτσάνη 1966. Δεν ρωτώ ποια είσαι, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τη Βάσο και τη Σεμίρα από την Πτολεμαΐδα, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι που τραγούδησε και τη Αμπάβη στην ταινία του Νίκου Τζίμα «Αστραπόγενος» το 1970, «Μίμης Πλέσας», μελοποίηση εδώ, στίχων του Λιβαδίτη, και εμείς θα το ακούσουμε από την Χαρούλα Λαμπράκη, «Μυρολόι» για τον Γρηγόρη Λαμπράκη.

Πιο πολύ από όλους αγαπούσα τον Άκη Πάνου, γιατί μπορούσα να μιλήσω μαζί του ουσιαστικά. Ήταν φοβερός σαν χαρακτήρας, πολύ μπροστά για την εποχή του. Πήγαινα χρόνια στο σπίτι του, έμενε στη Ριζούπολη κολλητά με το στούντιο. Ζούσε τότε με την πρώτη του γυναίκα, τη Δήμητρα. Ο Άκης ήταν αυστηρός, αλλά ήταν σωστά αυστηρός. Ήταν άνθρωπος πολύ υψηλών προδιαγραφών. Άκης Πάνου λοιπόν και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τη Χαρούλα Λαμπράκη το 1967-1968, τώρα πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι του Κώστα Παπαδόπουλου και του Ηρακλή Παπασιδέρη, «Θέλω να ζεις για μένα».

Γρηγόρης Πιθηκότσης, Χαρούλα Λαμπράκη και το τραγούδι του Άκη Πάνου που κυκλοφόρησε το 1967, ενώ σε 45, ενώ προκάλεσε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την παρέμβαση της χουτικής λογοκρισίας, η φτώχεια και η μιζέρια δεν τέριαζαν, δεν ήταν στίχη για εκείνη την εποχή, και έτσι λοιπόν αυτό το τραγούδι λογοκρίθηκε, κυκλοφόρησε 4 χρόνια μετά με την ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού και λίγο διαφοροποιημένους στίχους μετά το τέλος της Χούντας των Συνταγματαρχών. Κυκλοφόρησε και πάλι αυτή η εκτέλεση υπέροχη με τον Γρηγόρη Πιθηκότση και τη Χαρούλα Λαμπράκη. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Καλλιρόη, τον Νίκο που έχει έρθει στην πατρίδα και μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη. Παραμένουμε στον Άκη Πάνου, 1968, εδώ η Χαρούλα Λαμπράκη μαζί με την Κική Παντελάκη και Καρδιά γεννήθηκες πουλάκι.

Μπουζουκάκι, 1967, Αντώνης Κατινάρης, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Μιχάλης Μενιδιάτης, Χαρούλα Λαμπράκη. 1969, τον Χιώτη τον γνώρισα πάρα πολύ λίγο. Με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει να πάω να τον συναντήσω στην Κυψέλη γιατί είχε να μου δώσει ένα τραγούδι. Ποιος δεν θα πήγαινε, και μου δίνει το απόψε έχω μεγάλο πόνο. Είχαν χωρίσει τότε με τη Λίντα, είχαν ψιλοχωρίσει τότε με την Λίντα. Μπαίνω λοιπόν σε ένα σπίτι γεμάτο όργανα, όλων των ειδών τα όργανα, και κάναμε πρόβα. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ευγενικός. Ανοίγει κάποια στιγμή ένα σιρτάρι που είχε του κόσμου τα τραγούδια και μου λέει: θέλω να τα πεις. Τη στιγμή που το τραγούδι μας άρχισε να γίνεται επιτυχία όμως, ο Χιώτης πέθανε. 49 χρόνων ήταν, πέθανε ανήμερα στα γενέθλιά του, όπως και ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Στην ίδια ηλικία στα γενέθλιά του κι αυτός. Τη βραδιά που πέθανε ο Χιώτης, εγώ τραγούδαγα στο Καν-Καν. Και όπως είμαι πάνω στην πίστα, έρχεται ο κιθαρίστας και μου λέει: Χαρούλα, πέθανε ο Χιώτης. Αν θες, πες το στον κόσμο. Μου φύγε το μικρόφωνο. Ένιωσα να μου φεύγει η ψυχή. Δεν ξέρω πως κατάφερα να το ανακοινώσω και ξέσπασε το κοινό σε χειροκρότημα. Χαλασμός, τι να σου λέω.

Εγώ σου χάρισα καρδιά του Αντώνη Κατινάρη με τη Χαρούλα Λαμπράκη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη από τη Σέρας που μας ακούει όμως από την Σάμο. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Πολ. Επίσης το Χάρη που μας έγραψε μήνυμα στο Viber της Φωνής της Ελλάδας από την Κοζάνη. Τους χαιρετισμούς μας. Ακόμα ένα τραγούδι του Άκη Πάνου το 1969 θα ακούσουμε, μαζί με την Κική Παντελάκη και εδώ, μια αγάπη.

Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την τύχη, όμως στη ζωή μου νιώθω πολύ γεμάτη από καλές στιγμές, όχι ότι δεν υπήρχαν και κακές. Η ζωή μου ήταν καλή γιατί είχα πάντα γύρω μου καλούς ανθρώπους. Χαρούλα Λαμπράκη γεννήθηκε σαν χτες, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά με υγεία, 5 Ιουνίου. Και εμείς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος, στην αναφορά μας, τη μεγάλη μας τραγουδίστρια, τη λαϊκή τραγουδίστρια του ελληνικού τραγουδιού. Και πάμε για τη δεύτερη ώρα που θα κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά σε έναν επίσης ξεχωριστό και μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή, τον Χριστάκη, σε δρόμους λαϊκούς πάντοτε. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και Βασίλης Τσιτσάνης, Χαρούλα Λαμπράκη, Όνειρο ήταν οι νύχτες.

0: Ωρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Πολύ αγαπημένος Χριστάκης ή αλλιώς Χρήστος Σύρπος, που έφυγε από τη ζωή 1η Ιουνίου του 1981. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά μεγάλωσε στη Δράμα το 1924. Ο Χριστάκης λοιπόν, που ξεκίνησε την καριέρα του και έγινε πολύ γνωστός από τις δεύτερες φωνές, δηλαδή τα δεύτερα φωνητικά που έκανε σε πολύ μεγάλους τραγουδιστές της εποχής του, μεταγενέστερα έκανε και αυτός μεγάλες επιτυχίες μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60. Εμείς μόλις ακούσαμε εδώ τον Παραμυθά και επιστρέψαμε φυσικά σε Δρόμους Λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, δεύτερη ώρα εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης, στη ρύθμιση του ήχου, 3:05. Τον Παραμυθά λοιπόν μόλις ακούσαμε, του Γιώργου Μουζάκη και του Φώτη Μιχαλάτου. Δύσκολα χρόνια, διαβάζουμε ένα άρθρο του Κώστα Μπαλαχούτη από την καθημερινή.gr. Πριν από μερικές ημέρες αυτό το άρθρο, 1η Εκτού του 2026. Δύσκολα χρόνια, επάγγελμα υδραυλικός, αλλά λατρεία για το τραγούδι. Κιθάρα, μπαγλαμάς και αγγλικές ερμηνείες, τα χαρίσματα του, η μελωδία κυλούσε στο αίμα του. Η γνωριμία του με τον Μπουζουξή και συνθετικό στα Καπλάνη θα τον φέρει σε επαφή με τον ευρύτερο κύκλο του λαϊκού τραγουδιού. Η παντριά του με την αδελφή του Γιώργου Μιτσάκη θα τον στεριώσει στο περιβάλλον αυτό, με αποτέλεσμα την έντονη παρουσία του στη δισκογραφία αλλά τα κέντρα των χρόνων του 50. Ο Χριστάκης, έτσι τον αποκαλούσαν όλοι από τότε, έτσι αναγράφεται και στο όνομά του στις πλάκες, θα κάνει καριέρα ως σεκόντο, δηλαδή σαν δεύτερη ή ακόμη και τρίτη φωνή. Είναι μια περίοδος όπου οι διφωνίες είναι ζητούμενο στη δισκογραφία και το πάλκο, καθώς συντελούν δυναμικά σε ένα όμορφο και ελκυστικό για τους ακροατές τελικό αποτέλεσμα. Εμείς να ακούσουμε για τη συνέχεια μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες Πάνος Γαβαλάς, Τέλειος Ζαφυρίου, Χριστάκης, και να χαρείς τα μάτια σου καλέ.

πολύ αγαπημένο τραγούδι, πανερμηνεία φυσικά εδώ, παίζουν τα μπαγλαμαδάκια στην εκδοχή του Χριστάκη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο που μόλις μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στο τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω τον αριθμό 69-300-78-283, ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια ακόμη μια πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Χριστάκη, Ζάκ Ιακωβίδης, Μιχάλης Γαβριλίδης και το Πουλί.

Το 1968 είναι η χρονιά του. Με την διασκευή τους το έμαθα πως είσαι μάγκας και την επανερμήνεια του στη Γάτα που μόλις ακούσαμε, του Στελάκη Περπινιάδη και του Νίκου Μάθεση. Πάντα μέσα στο ίδιο έτος ερμηνεύει στις ταβέρνες Τριγυρνάς. Τον Γαβαλά, Βαγγέλη Ατραίδη και Γιάννη Βασιλόπουλο. Είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια. Έρωτας και Μπουζουκομανία, Σε είδα στο Λυκαβητό και το Γκραν τη Ζεμπέκικο, Να χαρίσει τα μάτια σου καλέ. Το ακούσαμε αυτό προηγουμένως και στις ταβέρνες Τριγυρνάς.

τέλη της δεκαετίας του 60, ο Χριστάκης γίνεται πρώτη φίρμα και εμφανίζεται πλέον από την Εράιδα στα Δειλινά, δίπλα στους Γρηγόρης Μπιθικότσης, Σταματικόκοτα, Βίκη Μοσχολιού, κλέβοντας μάλιστα την παράσταση, όπως μου τονίζει και ο Δημήτρης Χιονάς που τον συνόδευε τότε με το μπουζούκι του. Έχοντας σπουδάσει το πάλκο και ψυχογραφώντας τους θαμώνες και το πνεύμα των καιρών, κάνει σόου και χαβαλέ, αλλά με ουσία. Κάπως έτσι ορισμένοι θα τον αποκαλέσουν ο Έλλην Τζόνι Χάλιντεϊ.

Στάκης μεταμορφώνεται σε αστέρα πρώτης γραμμής, εμφανίζεται στο σινεμά και μαγεύει τους πάντες και δίνει παραστάσεις από το Παλέντε Σπορ Θεσσαλονίκης μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά. Εμείς μόλις ακούσαμε το τραγούδι του Χρήστου Γιαννακόπουλου, Αλέκου Σακελάριου και Γιώργου Μουζάκη «Κοίτα ρε τι έπαθα». Ενώ για την συνέχεια επανερμηνία τραγουδιού του Βαγγέλη Παπάζογλου «Βάλαμε στην αγκαλιά σου».

1969 εδώ και επανερμηνεία του τραγουδιού του Κώστα Σκαρβέλη που πρώτο τραγούδισε ο Στέλος Πανιουμτσής και ο Μάρκος Μπακάρης το 1940 με 41 και σε γελάσανε. Να πάμε τώρα λίγο πιο πίσω στο χρόνο και από τις δεύτερες φωνές του Χριστάκη. Πολύ δύσκολο αυτό, είναι τρίτη, το διάστημα τρίτης, μουσικό διάστημα, ονομάζεται όμως δεύτερη φωνή. Ο Χριστάκης που έκανε δεύτερες φωνές σε όλους τους πολύ γνωστούς του λαϊκού τραγουδιού της εποχής. Και εμείς να ακούσουμε τώρα για αρχή, να αναφέρουμε βέβαια μερικούς, ακούσουμε και τον Γρηγόρη Πυθικότση στη συνέχεια, Γιώτα Λίδια και την Κρέη Πολυπάνου, Πάνος Γαβαλάς, Τάκης Μπίνης, Σταύρο Τσουανάκος, Δούκισα, Αντώνης Ζερπάνης, Πέτρος Αναγνωστάκης, Τσετίνης και Στράτος Διονυσίου. 1960 λοιπόν εδώ. Και να ακούσουμε το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου, Φύγε Φύγε, με τη Γιώτα Λίδια εδώ. Ο Χριστάκης δεν συμμετέχει σε αυτή την ηχογράφηση, είναι του Θεόδωρου Δερμενιώτη, είναι επιθυμία ακροατή. Θα ακούσουμε στη συνέχεια το Χριστάκη με την Πόλη Πάνου.

του Απόστολου Καλθάρα το τραγούδι, Πολύ Πάνω, στη χοροδία από πίσω ακούμε και τον Χριστάκη μαζί με την Πολύ Πάνω, επανερμηνεία εδώ για τη συνέχεια στο τραγούδι του Γιουγιάννη Παπαϊωάννου, και σβήσε το φως να κοιμηθούμε.

1963 στο Μπουζούκι ο Γιώργος Ζαμπέτα, στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, Γρηγόρης Μπιθικότσης μαζί με τον Χριστάκη στα δεύτερα φωνητικά, 1961 για τη συνέχεια. Να ακούσουμε ένα τραγούδι του Στράτου Αταλίδη και του Κώστα Βίρβου, Γιωταλίδια και Χριστάκης, Γιατί θες να φύγεις.

Και εδώ για τα Λίδια και Χριστάκη σε επανερμηνία τραγουδιού του Σταύρου Τζοανάκου. Το 1970 δισκογραφικά συνεχίζει τις επιτυχίες του, ενός μποέμ καλόκαρδος και γενναιόδωρος χαρακτήρας, όπως σημειώνουν όλοι όσοι το γνώρισαν, κινείται σε εξαντλητικούς ρυθμούς. Η σονάτα κλείνει και ταυτόχρονα ο Χριστάκης αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και αποσύρεται από τα στούντιο και τα μαγαζιά. Με τη βοήθεια του Ακυπάνου επανέρχεται στο προσκήνιο το 1974. Επιστρέφει στα μέρη που γεννήθηκε και προσπαθεί να εμφανιστεί σε μερακλείδικα στέκια δεύτερης γραμμής. Ζορίζεται και τα εγκεφαλικά επεισόδια τον οδηγούν στο τέλος του, που γράφεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, όπου φεύγει από τη ζωή 1η Ιουνίου του 1981. Ο πολύ αγαπημένος Χριστάκης, σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, καλώς ορίσατε. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους επί 52 χρόνια εμπερίστατους αδελφούς μας εγκλωβισμένους στην περιοχή της Καρπασίας και στην περιοχή της Κερίνιας. Και ιδιαίτερο χαιρετισμό μεταξύ αυτών απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμό καλωσόρισμα στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στους Ελληνοορθόδοξους της Μέσης Ανατολής και αυτούς εμπερίστατους εδώ και καιρό, στις Ελληνίδες, τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Αμερική, στον Καναδά, μαζί με το καλωσόρισμα έχουν και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Στους Έλληνες και τους φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, σε αυτούς που μας ακούν από ποντοπόρα πλοία και από κάθε γωνιά του πλανήτη. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, η Μαρίλια Γεροντίδη που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χοπής που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Λεμεσό, αν δεν κάνω λάθος, τον αγαπητό μας καλεσμένο, τον εκλεκτό καλεσμένο της απόψινής εκπομπής, που είναι ο κύριος Σταύρος Παπαδούρης, ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, ο κύριος Παπαδούρης που από το 2021 ήταν βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια της Λεμεσού, εκλεγμένος με το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Ο κύριος Παπαδούρης με σπουδές στην διοίκηση τουριστικών επαγγελμάτων, ο οποίος θήτευσε στην Βουλή που ολοκλήρωσε τη θητεία της πριν από λίγες ημέρες, συμμετέχοντας και μεταξύ άλλων και στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για θέματα δανειοληπτών και πρώτης κατοικίας και σε ζητήματα της κοινωνίας των πολιτών. Είναι κοντά μας για να κάνουμε έναν έτσι ψύχρεμο απολογισμό τι άφησε πίσω της μια προεκλογική περίοδος για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικά τι αφήνει πίσω όλη αυτή η συζήτηση στο βαθμό που διεξήχθηκε, στο βαθμό που εξελίχθηκε για το μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων που είναι το Κυπριακό. Κύριε Παπαδούρη, καλώς ορίσατε, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
1: Καλησπέρα αγαπητέ μου Θανάση, χαρά και η τιμή όλη δική μου, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες ανά το παγκόσμιο.
0: Λοιπόν, είχαμε εκλογές στην Κύπρο και όχι μόνο για τώρα και για τις εκλογές, αλλά γενικότερα για το τι συμβαίνει ακριβώς εκεί στην μαρτυρική Μεγαλόνησο. Ελάχιστα είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης εδώ στην μητέρα πατρίδα. Κάποιοι λίγοι όμως που παρακολουθήσαμε τι ακριβώς συνέβαινε, μείναμε με το στόμα ανοιχτό και για το προεκλογικό κλίμα και για τον διάλογο και για την ατζέντα και τελικά και για το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εκλογής. Θέλω να έχουμε μια αρχική προσέγγιση από σας και στη συνέχεια με την βοήθειά μου να πάμε βήμα-βήμα σε όλα όσα ήδη ανέφερα και τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι ως αδελφοί Έλληνες εδώ στο Μητροπολιτικό Κέντρο και να τα γνωρίζουμε και να μας προβληματίσουν. Σας ακούμε.
1: Καταρχάς αγαπητέ μου Θανάση, να πω ότι αυτός ο προεκλογικός ήταν πολύ παράξενος. Mm-hmm. Πραγματικά για περίπου 6 μήνες δεν μπορώ να πω ότι εξελίχθηκαν οποιασδήποτε συζητήσεις οι οποίες να απασχολούν τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον Κύπριο πολίτη. Και είμαι σίγουρος ότι τα ίδια τουλάχιστον οικονομικά θέματα και κοινωνικά θέματα απασχολούν και όλους τους πολίτες ανά την Ευρώπη. Mm-hmm. Αναφέρουμε φυσικά στο θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας, του κόστους ζωής, τους χαμηλούς μισθούς. Ένα μεγάλο κεφάλαιο επίσης αφορά τη στεγαστική κρίση, τα αυξημένα επιτόκια, το μεταναστευτικό. Ιδιαίτερα στην Κύπρο, μια μεγάλη συζήτηση που έπρεπε να είχε γίνει όσον αφορά την κρίση εμπιστοσύνης έναντι των θεσμών, και ιδιαίτερα κάνω αναφορά σε θέματα διαφθοράς και διαπλοκής.
0: Σωστά.
1: Και εν κατακλείδη έρχομαι στο εθνικό μας ζήτημα, το οποίο φαίνεται ότι κρατήθηκε μακριά από ιδιαίτερες συζητήσεις. Δεν ξέρω, ήταν τόσο παράξενη αυτή η προεκλογική που φαίνεται ότι έπαιζε σε εισαγωγικά το θέμα της εικόνας, το θέμα ενός, ας το ονομάσω, lifestyle του κάθε υποψήφιου, αλλά σίγουρα δεν βιώσαμε πραγματικές συζητήσεις οι οποίες να μπουν σε βάθος. Γιατί η προσωπική μου άποψη, αγαπητή μου Θανάση, είναι ότι ο κόσμος έχει ή θα έπρεπε να έχει κουραστεί από επικρίσεις. Νομίζω ότι πραγματικά θα χαιρόμουν προσωπικά αν μπαίναμε σε συζητήσεις οι οποίες να αφορούν τις λύσεις στα προβλήματα και όχι απλά τις επικρίσεις. Ήταν πραγματικά επιφανειακές συζητήσεις. Όλοι οι πολιτικοί και λοιπόν που θα το πω αυτόν έμοιαζαν να περνούν από διάφορα πάνελ και ως αν να είναι δημοσιογράφοι, απλά αναγνώριζαν τα προβλήματα. Αλλά τίποτα δεν έχει ακουστεί για τις πραγματικές πιθανές λύσεις, έτσι ώστε να οδηγηθεί και ο ίδιος ο κόσμος, αλλά γενικότερα η κοινωνία της Κύπρου, σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική δικαιοσύνη, με απότερο σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής. Κάπως έτσι νομίζω το έχουμε βιώσει.
0: Έχει ιδιαίτερη σημασία, αν θέλετε, να κατανοήσουμε τις ευθύνες. Σε μεγάλο βαθμό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή να το πω και διαφορετικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοίγω παρένθεση, απαξίωσης, εξαπάτησης, εκτόνωσης, διαμορφώνουν μια ατζέντα. Από την άλλη μεριά, την ατζέντα αυτή είτε την αποδέχονται είτε την απορρίπτουν τα πολιτικά κόμματα. Αν κρίνω από σας, από το κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών, και από ένα-δυο ακόμα σχηματισμούς, οι οποίοι όλος τυχαίως δεν μπήκαν στη Βουλή, έμειναν εκτός Βουλής όλοι αυτοί, θέσατε τον δάκτυλον επί των τύπων των ύλων. Από εκεί και πέρα όμως, μέσα ενημέρωσης και συστημικά μεγάλα κόμματα στην Κύπρο θεωρείται ότι έπαιξαν τον συγκεκριμένο ρόλο προσπαθώντας να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη, να αποκομίσουν τα ποσοστά τα οποία τελικά πήρανε, αφήνοντας τον πολίτη της Κύπρου έξω από τη συζήτηση για τα καυτά ζητήματα και το εθνικό και τα της καθημερινότητάς του.
1: Νομίζω πως δεν είναι έτσι. Ξεκινώντας αρχικά από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δημοσκοπήσεις άρχισαν να εμφανίζονται κοντά στον Οκτώβριο του 2025, διαμόρφωσαν κάποιες συγκεκριμένες τάσεις. Δηλαδή όλοι ξέραμε ότι στη Βουλή πιθανόν να έχουμε είσοδο νέων κομμάτων, αλλά από την άλλη υπήρχαν αυτά που ονομάζουμε συστημικά κόμματα, τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν τη δική τους φθορά και απώλεια ψηφοφόρων, όμως εξακολουθούν να κρατούν κάποια σημαντικά ποσοστά. Άρα η τάση δημιουργήθηκε από τον Οκτώβριο και η τάση νομίζω έδειχνε περίπου τρεις κατηγορίες. Η κατηγορία όσον αφορά τα δύο μεγάλα κόμματα της Κύπρου, αυτός είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, όπου εκεί υπήρχε μία μάχη για την πρωτιά. Μετά ερχόμαστε στο θέμα του λεγόμενου ρυθμιστή, όπου είχαμε τελικά μία μάχη μεταξύ του Δημοκρατικού Κόμματος που εκφράζει τον κέντρο χώρο και την άνοδο της ακροδεξιάς αναφερόμενος στο ΕΛΑΜ, και πιο κάτω ήταν όλα τα μικρότερα κόμματα τα οποία φαινόταν ότι θα έδιναν τη δική τους μάχη για να κρατηθούν στο κοινοβούλιο. Τελικά καταλήξαμε με μια εξακομματική βουλή αναφερόμενο στα δύο πρώτα κόμματα, μετά στα δύο κόμματα τα οποία αναφέρα πριν, το κεντρός χώρος και η ακροδεξιά, και την εμφάνιση τελικά, την είσοδο στη Βουλή του κινήματος ΑΛΜΑ, όπως επίσης και της άμεσης δημοκρατίας, με έναν αποτέλεσμα το οποίο θεωρήθηκε αρκετά χαμηλό, τουλάχιστον για τις προσδοκίες ή αυτό που κατάγραφαν οι δημοσκοπήσεις σε αρχικά στάδια. Κάπως έτσι, βάσει των δημοσκοπήσεων, νομίζω κινήθηκαν ταυτόχρονα τα διάφορα πολιτικά πάνελς, και κοιτάξτε, για πρώτη φορά έχει συμβεί κάτι κάπως παράδοξο στα κυπριακά δεδομένα. Ως συνήθως στα πολιτικά πάνελ που αφορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη τηλεόραση πιο συγκεκριμένα, ως συνήθως τα διάφορα πολιτικά πάνελ αποτελούνταν από κοινοβουλευτικά κόμματα. Εδώ υπήρχε μια διαφοροποίηση σχεδόν από όλους τους σταθμούς, και ιδιαίτερα αναφερόμενος στο κρατικό κανάλι, ένας από τους όρους τους οποίους μας είχαν γνωστοποιήσει μέσω αυτού του κώδικα διοντολογίας για όλη την προεκλογική περίοδο, ήταν ότι θα στηριχτούν εν μέρη στο αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, κάτι το οποίο ήταν πολύ παράδοξο, γιατί παραλαμβάνω, κατά παράδοση είναι τα κοινοβουλευτικά κόμματα, σε συνδυασμό εννοείται με οποιαδήποτε άλλα κόμματα αισιοδοξούν ή θα δώσουν τη δική τους μαχή για μια θέση στο κοινοβούλιο, όμως το βιώσαμε εντελώς αντίστροφα. Μικρότερα κόμματα τα οποία ήταν ήδη στο κοινοβούλιο, αναφερόμενος τόσο στο κίνημα Νικολόγος Συνεργασία Πολιτών, όσον και στην ΕΔΕΚ, αλλά και στη Δημοκρατική Παράταξη, φαίνεται ότι απήχαμε από αυτήν την, ας την ονομάσω συσσαγωγικά, πρώτη κατηγορία debates τα οποία υπήρχαν στα πολιτικά πάνελ, και κάπως αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η τάση η οποία φάνηκε από τις δημοσκοπήσεις ενισχύθηκε ταυτόχρονα
0: ή κατασκευάστηκε από τις δημοσκοπήσεις, αν μου επιτρέπετε, το ρήμα εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, έτσι.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, Θανάση, όπως το έχεις πει. Κάπου κατασκευάστηκε, νομίζω, δόθηκε αυτή η τάση. Αυτή η τάση επηρέασε, νομίζω, αρκετούς ψηφοφόρους, και σίγουρα για κάποια κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του κινήματος οικολόγων, μετά από 25 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, κάπου έπαιζε ότι πιθανόν να μιλούμε για χαμένη ψήφων. Όπου αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά πρωτίστως για τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου των 56 υποψήφιων βουλευτών, όπου αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αρκετά χαμηλά ποσοστά, των προβληματισμών που δημιουργούν σε αξιόλογα άτομα τα οποία πιθανόν να θέλαμε να φιλοξενήσουμε στο δικό μας ψηφοδέλτιο. Βλέποντας όμως αυτές τις δημοσκοπήσεις, κάπου υπήρχε επιφύλαξη και τελική απόφαση να μην έχουμε τη χαρά να τους έχουμε στο ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι όλα αυτά έπαιξαν τη δική τους σημασία, με τελικό αποτέλεσμα να δούμε τελικά μια έλλειψη πολυφωνίας, δηλαδή μετά από αρκετά χρόνια οδηγούμαστε σε μια εξακομματική σύνθεση του Κοινοβουλίου και μια ιδιαίτερη πόλωση και πάλι προς τα μεγάλα, ή αν μου επιτραπεί ο όρος, συστημικά κόμματα. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι με μια αποχή της τάξης του 33% και μια απουσία μικρότερων κομμάτων στο κοινοβούλιο, αν αριθμίσουμε αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν μείνει εκτός κοινοβουλίου, μιλούμε για ένα ποσοστό της τάξης του σχεδόν
0: 16%. 16%, 17, ναι, ναι.
1: σχεδόν 17%. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι
0: έκαναν καταπληκτική δουλειά. Έκαναν καταπληκτική δουλειά οι φωστήρες, οι οποίοι άφησαν εκτός βουλής το 16% του εκλογικού σώματος, έτσι.
1: Να φτάνουμε στο τραγικό συμπέρασμα, αγαπητέ μου Θανάση, όπου ένας στους δύο Κύπριους σήμερα εμέσως πλησαφώς δεν αντιπροσωπεύεται στο κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα αυτόν το 17% να μεταφερθεί τελικά αναλογικά, όπως γίνεται πάντα, ξεκινώντας από τα πιο μεγάλα κόμματα, ερχόμενος στα πιο μικρά, με αποτέλεσμα να δείχνουμε ένα ως πρώτο κόμμα σήμερα ένα 27%, αλλά κάποιος ο οποίος θα το αναλύσει θα αντιληφθεί ότι αυτό το 27% με πραγματικά δεδομένα, ρεαλιστικά δεδομένα, δεν είναι πάνω από ένα 15-16%.
0: Μάλιστα. Εμένα θα μου επιτρέψετε να επιμείνω σε αυτό το οποίο είναι πρωτάκουστο και πρωτόγνωρο. Οι δημοσκοπήσεις να καθορίζουν την εκπροσώπηση στην πολιτική συζήτηση προεκλογικά. Και θα ρωτήσω ευθέως, εφόσον ο φορέας, ο κρατικός φορέας της Κύπρου ελέγχεται από την κυβέρνηση, έχω κάθε δικαίωμα να πω ότι η συγκεκριμένη, εκτός και αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε, ότι η συγκεκριμένη τακτική υπηρετούσε κάποιες μύχιες σκέψεις, προσδοκίες, αν θέλετε όνειρα για την επόμενη μέρα. Εν πάση περιπτώσει όμως, θεωρώ, δεν ξέρω αν ζητήσατε εξηγήσεις από κυβερνητικής πλευράς σε αυτό το παράδοξο, οι δημοσκοπήσεις να καθορίζουν ποιοι θα εκπροσωπούνται στα στρογγυλά τραπέζια στην τηλεόραση. Και τι απάντηση πήρατε?
1: Δυστυχώς δεν το θέσαμε, αγαπητέ μου Θανάση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι την ίδια φόρμουλα χρησιμοποίησαν και όλα τα ιδιωτικά κανάλια, όπου πλέον βρεθήκαμε σε μια δεδομένη κατάσταση την οποία έπρεπε να διαχειριστούμε. Παράδειγμα, έχετε αναφέρει το κρατικό κανάλι, το οποίο κρατικό κανάλι, αν θυμάμαι καλά, είχε θέσει τρία κριτήρια για την παρουσία τα πολιτικά panels. Το ένα είναι τα κοινοβουλευτικά κόμματα, το δεύτερο είναι να υπάρχει ένα πλήρως ψηφοδέλτιο από 56 άτομα, και το τρίτο, που εδώ ήταν και το παράδοξο, ότι ήταν το κριτήριο των ποσοστών που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή,

0: μεταφράζεται τελικά σε μία φόρμουλα η οποία καθορίζει τον χρόνο τον οποίο έχουν τα πολιτικά κόμματα σε αυτά τα διάφορα πάνελ. Και επιτρέψτε μου να πω αυτόν ότι εντελώς τυχαία στα σοβαρά πολιτικά πάνελ των τελευταίων 2 εβδομάδων έβλεπες αντιπροσώπευση από τα 6 κόμματα που τελικά κατάφεραν να εισέλθουν στη Βουλή. Πόσο τυχαίο τώρα είναι αυτόν, αγαπητέ μου Θανάση, το αφήνω στην κρίση του πρόσωπου.
1: Όχι, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που έσπηραν, αυτό θέριζαν τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Είναι απλά τα πράγματα, δεν χρειάζεται να επιστρατεύσεις επιστημονικές απαντήσεις και παραμέτρους για να το δικαιολογήσεις. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, αυτοεκπληρούμενη προφητεία είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τελικά έρχομαστε στο συμπέρασμα, όπου τα τελευταία πάνελ ήταν μία, ας μου επιτραπεί όρος, μάχη μεταξύ των συστημικών κομμάτων και 2 κομμάτων τα οποία έκαναν την εμφάνιση τους και προσπαθούσαν να εισέλθουν στο κοινοβούλιο με το ερωτηματικό ποια θα είναι τελικά η δυναμική αυτή. Τελευταίες 2 εβδομάδες όλοι το νιώσαμε ότι άρχισαν να δουλεύουν οι μεγάλοι μηχανισμοί των μεγάλων κομμάτων, με αποτέλεσμα τελικά τα 2 αυτά κόμματα να εισέλθουν με έναν ποσοστό της τάξης του 5,1%. Παρόλο που υπήρχαν οι προσδοκίες ότι πιθανόν να μιλούσαμε για αυξημένα ποσοστά. Το τραγικό όμως της υπόθεσης είναι ότι παραδοσιακά κόμματα, και θέλω να επιμένω πάνω στον όρο παραδοσιακά κόμματα, γιατί ο κόσμος νομίζω το έχει κάπως συγχυσμένο στο μυαλό του. Όταν λέτε παραδοσιακά κόμματα, όλοι νομίζουν ότι καλαφιαζόμαστε σε αυτόν που πιθανόν να πιστεύει ο κόσμος ως συστημικό κόμμα. Παρόλο που ακόμη και η λέξη συστημικό, για να είμαι ειλικρινής, στο τέλος της ημέρας σε έναν σύστημα καλούνται όλα τα κόμματα να εργαστούν. Αλλά στο τέλος της ημέρας φαίνεται ότι ήταν αυτή η μάχη μεταξύ συστημικών και αντισυστημικών σε εισαγωγικά κομμάτων, με αποτέλεσμα τελικά όλη η προσοχή να οδηγηθεί σε αυτήν την εκλογική μάχη κάτω από αυτές τις παραμέτρους, αφήνοντας πίσω αυτό που έχω πει εξ αρχής, που αυτό εμένα με στεναχώρησε, ότι δεν ακούσαμε πραγματικές πολιτικές συζητήσεις για να αντιληφθούμε τι λύσεις προτείνει ο καθένας. Αφήνω πίσω ότι όσον αφορά το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, είναι ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε και απλά είπε ότι εμείς δεν έχουμε θέσεις. Θέσεις θα διαμορφώσουμε όταν εκλεγούν και μετά. Για μένα ήταν κάτι πραγματικά πρωτάκουστο. Αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό στο τέλος της μέρας. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει θέσεις, τελικά αντιπροσωπεύεται με 4 βουλευτές σήμερα στο Κυπριακό Κοινοβούλιο. Όσο παράδοξο για να ακούγεται αυτό.
1: Λοιπόν, από την πλευρά μου, σταθερά, εκείνο το οποίο πρωτίστως με ενδιαφέρει και μεταφέρω και τον προβληματισμό και την αγωνία του ακροατηρίου αυτής της εκπομπής, είναι το εθνικό ζήτημα. Θέλω καταρχήν να πω ότι τώρα δεν επηρεάζει κανέναν η άποψή μου ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα το κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών, του οποίου προεδρεύεται, είχε σαφείς ξεκάθαρες προτάσεις, και αν θέλετε, επειδή είναι φίλος και έχει φιλοξενηθεί και σε τούτο, από τούτο το βήμα, είχε και μια μοναδική υποψηφιότητα ενός θαραλέου πολίτη της Κύπρου, τουρκοκυπριακής καταγωγής, μιλώ για τον Οζ Καραχάν. Λοιπόν, και ο ίδιος και εσείς πρωτίστως και το κόμμα είχατε πολύ συγκεκριμένες ξεκάθαρες θέσεις για το εθνικό. Τα περισσότερα από τα συστημικά κόμματα τη γνωστή επιδερμική προσέγγιση, και κάποια από τα καινούργια προσεγγίσεις

0: σαν αυτές ότι πρέπει να μην υπάρχει σημαία και εν πάση περιπτώσει πολλά και διάφορα φεδρά κάποια εξ αυτών, ίσως τροφοδοτούν τα προβληματισμό κάποια άλλα. Εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι σε έναν τόπο ημικατεχόμενο επί 52 χρόνια δεν συζητήθηκε αρκούντος το κυπριακό είναι κάτι το οποίο χρήζει απαντήσεως και θα ήθελα να ακούσω τη δική σας.
1: Ναι, κοιτάξτε, μέσω των δημοσκοπήσεων το κύριο ερώτημα τι είναι τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον Κύπριο πολίτη σήμερα, πιστέψτε με, αλλά το κυπριακό εμφανιζόταν κοντά στην τέταρτη με πέμπτη θέση. Και αυτόν εν μέρη μπορεί να το καταλάβουμε όλοι, ότι σε μια εποχή όπου ο κόσμος ταλαιπωρείται από θέματα ακρίβειας, από θέματα ενεργειακής φτώχειας, από θέματα μισθών και όπως και τη στεγαστική κρίση και ιδιαίτερα εν μέσω μιας διαδικασίας που αφορά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μαζί με τα μεγάλα φαντς τα οποία φαίνεται
0: ότι... Λαιλασία από τα φαντς και τους σέρβισες εκεί. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Φαίνεται ότι το Κυπριακό δεν ήταν στις πρώτες θέσεις. Παρ' όλα αυτά, στις ελάχιστες συζητήσεις που έγιναν για το Κυπριακό και με μεγάλη στεναχώρια το λέω αυτό, κάποια κόμματα απλά υποστηρίζουν την δική τους θέση, αναφερόμενος στα πρώτα δύο κόμματα όσον αφορά το Δυσί και το ΑΚΕΛ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κόμματα τα οποία στηρίζουν την δυσονιστική στην κοινοτική νομοσπονδία.
0: Τερατουργία τη λέω
1: μετά...
0: εγώ, ναι.
1: Mm-hmm. Ναι. Μετά έχουμε από πλευράς δίκο το οποίο Δημοκρατικό Κόμμα λέει ότι στηρίζει το πλαίσιο λύσης της δυσονιστικής στην κοινοτική με μια παρέθεση με το σωστό περιεχόμενο.
0: Ποιο είναι το σωστό περιεχόμενο, η δυσονιστική δικοινοτική, όπως τη λένε εντός εισαγωγικών, νομοσπονδία με πολιτική ισότητα, γιατί αυτό υπηρετούν, δεν υπηρετεί ούτε τον καταστατικό χάρτη του ΙΕ, ούτε το κοινοτικό κεκτημένο, ούτε αρχές της δημοκρατίας σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Δηλαδή βαυκαλιζόμαστε ότι αναζητούμε το σωστό περιεχόμενο την ώρα που δεχόμαστε με μεγάλη χαρά να αυτοϋποβιβάζεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μουχτάρι των Ελληνοκυπρίων και να συναντιέται με τον εκάστοτε εγκάθετο του κατοχικού καθεστώτος. Αυτό εδώ συνιστά δηλαδή προοπτική για την Κύπρο.
1: Είναι, αγαπητέ μου Θανάση, μια μεγάλη συζήτηση την οποία επιμελώς κάποιοι δεν φρόντισαν να γίνει. Η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη, ότι το Κυπριακό δεν είναι ένα δικοινοτικό πρόβλημα όπως πολλοί βολεύονται να παρομοιάσουν. Είναι καθαρά ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Για μας οποιαδήποτε μορφή λύσης αναφερόμενη στην διζωνική δικαιωτική νομοσπονδία μας βρίσκει κάθετα εναντίον, από τη στιγμή που προδικάζουν έναν γεωγραφικό διαχωρισμό της Κύπρου. Και αν μη τι άλλο, μια ερώτηση την οποία έθεσα σε αρκετούς συνομιλητές ανεξαρτήτως από ποιον κόμμα και αν προέρχονταν, συνομιλητές οι οποίοι υποστηρίζουν τη λύση της διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας, είναι να μας εξηγήσουν επιτέλους μετά από 52 ολόκληρα χρόνια τι είναι αυτό που έχουμε κερδίσει, με ρεαλισμό να γίνει αυτή η αποτίμηση.
0: Ακριβώς.
1: Τι πραγματικά έχουμε κερδίσει εδώ και τόσα χρόνια που λέμε ότι επιδιώκουν κάποιοι το μοντέλο λύσης να είναι η διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι, αγαπητέ μου Θανάση, είναι ότι τόσα χρόνια με διάφορες διαδικασίες δώσαμε το δικαίωμα στην απέναντι πλευρά, αναφερόμενο στην Τουρκία, να ισχυρίζονται ότι στο τέλος της ημέρας πρέπει να μιλούμε για μία λύση δύο κρατών.
0: Ακριβώς.
1: 7 χρόνια να θυμίσω γενικότερης απραξίας στο θέμα του Κυπριακού. Δεν θα δικήσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι μετά από κάποιες ενέργειες που έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο, πιθανόν να έχουμε μία επανεκκίνηση.
0: Από πού επανεκκίνηση, τώρα θα βγω από τα ρούχα μου πάλι. Από πού επανεκκίνηση, από αυτό που λένε κάποιοι από εκεί που μείναμε στο Grand Montana. Δηλαδή στο χείλος του γκρεμού πιασμένη από μια ρίζα η οποία όπου να είναι ξυλώνεται.
1: Αυτοί κάποιοι, αγαπητέ μου Θανάση, νομίζω ότι και ήδη καταλαβαίνουν ότι τίποτα δεν συμφωνείται αν δεν συμφωνηθούν όλα. Και κάποιος ο οποίος πραγματικά θέλει να μπει στην ουσία του Κυπριακού, ασχέτως αυτού του ταμπελώματος που γίνεται ως συνήθως, το οποίο πολλές φορές εξυπηρετά και κομματικούς σκοπούς, αντί να εξυπηρετά στο γενικότερο τους εθνικούς στόχους αυτής της χώρας, στο τέλος της ημέρας επαναλαμβάνω ότι πιθανόν να μην υπήρχαν ιδιαίτερες συζητήσεις για το Κυπριακό. Όμως, επαναλαμβάνω ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις των τελευταίων χρόνων για να ξεκινήσει ένας διάλογος. Δοκίμασαν πρώτα με τα λεγόμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
0: Και μέτρα οικοδόμησης
1: εμπιστοσύνης. Τα οποία έχουν αποτύχει παταγωδώς. Να το σημειώσουμε αυτόν.
0: Ακριβώς.
1: Στηριζόμενοι ότι μέσω των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα οδηγηθούμε σε κάποια μέτρηση πρόθεσης στο τέλος της ημέρας για να μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα μέτρα οικοδόμησης δεν έχουν βοηθήσει το παραμικρόν. Το αντίθετο μπορώ να επικαλεστώ, ιδιαίτερα μετά από τις εκλογές τα κατεχόμενα και από την εμφάνιση του κυρίου Εχιουρμάν.
0: Τον οποίο έτρεξαν όλοι να τον ασπαστούν, με πρώτο τον πρόεδρό σας. Και εδώ στην Αθήνα ακούγαμε ότι τώρα που εξελέγει θα δούμε μια καινούργια μέρα και τα λοιπά, και αυτός είναι χειρότερος από τον Τατάρ.
1: Στο τέλος της ημέρας όντως κάποιοι έτρεξαν απευθείας να πανηγυρίσουν μέσα πλησταφώς ότι επιτέλους έναν άτομο το οποίο πιθανόν να ήταν ο κατάλληλος συνομιλητής, κάποιος όμως ο οποίος μπορούσε να πάρει το χρόνο του για να μελετήσει το ιστορικό του συγκεκριμένου, το πιο πιθανόν θα οδηγόταν ακριβώς στο αντίθετο συμπέρασμα. Κάτι το οποίο βιώνουμε τώρα. Είναι αντιληπτό νομίζω προς όλους ότι η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, προσωπική μου άποψη, είναι ότι πρέπει να αλλάξει εντελώς άξονα η κατεύθυνση και με ρεαλισμό πρέπει να πορευτούμε. Να πω το εξής απλό, Θανασή. Για μένα το θέμα διαπραγμάτευσης, επειδή προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να την προσεγγίζεις πάντα με ρεαλισμό. Τι σημαίνει τώρα ρεαλισμός? Πρώτον πρέπει να ξεκαθαρίσεις κατά πόσον τα αιτήματα σου είναι ορθά και δίκαια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σόφρον άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι το 1974 υπήρχε εισβολή σε αυτή τη χώρα. Και εδώ και 52 χρόνια ζούμε σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα. Τόσο απλό είναι. Κατά δεύτερον, όταν ξεκαθαρίσεις ότι τα αιτήματα σου είναι ορθά και δίκαια, λογικά βάζεις τις κόκκινες γραμμές, εξετάζεις τη σωστή χρονική περίοδο για να ξεκινήσεις την όποια διαπραγμάτευση. Η όποια διαπραγμάτευση δεν είναι οπότε αποφασίζει κάποιος ότι τώρα είναι καλός καιρός για τον α, β ή γ λόγων, αλλά εξετάζεις γενικότερα την περιραίουσα, τις γεωστρατηγικές αλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνον, και εκεί αποφασίζεις αν είναι η σωστή χρονική περίοδος για να προσπαθήσεις να αιτιολογήσεις γιατί η οποιαδήποτε λύση πρέπει να στηρίζεται στο δίκαιο αίτημα της απελευθέρωσης αυτής της χώρας.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μια χώρα η οποία είναι υποκατοχή το μόνο που μπορεί να αιτηθεί είναι την απελευθέρωση. Από εκεί εκάτω πρέπει να μετρήσεις ποιους σύμμαχους έχεις σε αυτήν την προσπάθεια. Αντιλαμβάνομαι ότι όσον αφορά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι ένας σύμμαχος ο οποίος δυστυχώς η επιρροή του έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
0: Και ο Γενικός του Γραμματέας, ο πρόσφατα σχετικά τιμηθής με το βραβείο του γενοκτόνου Μουσταφά Κεμάλ, δεν υπηρετεί με τον τρόπο και ο ίδιος και αυτοί οι κατά καιρούς απεσταλμένοι, δεν υπηρετεί ούτε το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ούτε καν ρεαλιστικούς στόχους. Έχει μετατραπεί σε βραχίωνα της πολιτικής της Άγκυρας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το ερώτημα που έχω να θέσω είναι, τι ψάχνουμε εμείς από όλη αυτή τη διαδικασία? Και εν πάση περιπτώσει, έγινε αναφορά, αναφέρατε νωρίτερα, για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Είναι τούτη η ώρα και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνει τα πράγματα η Άγκυρα να επιμένουμε να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από εκεί που μείναμε? Πού μείναμε? Μείναμε νέοι. Και εν πάση περιπτώσει να ακούσουμε και τις πρόσφατες δηλώσεις του προκατόχου του σημερινού σας Προέδρου. Λοιπόν, ευτυχώς που δεν κάναμε το λάθος, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, άσχετα τι έλεγε τότε. Εν πάση περιπτώσει, είναι και παράμετρος Αθήνα, την οποία θα ήθελα να συμπεριλάβετε στην προσέγγιση σας, αγαπητέ μου κύριε Παπαδούρη.
1: Κοίταξε, να ξεκινήσω με έναν παράδοξο. Για μένα είναι άκρος παράδοξο το να συνδυάζεται, γιατί αυτόν έχει ακουστεί τους τελευταίους μήνες, ότι ξέρετε, Δεκέμβριον θα λήξει η θητεία του κύριου Κουτέρες. Για τον ίδιο πιθανόν το Κυπριακό να αποτελεί έναν προσωπικό στοίχημα ως η πιθανή παρακαταθήκη του.
0: Εντάξει, περάσαν και άλλοι τζογαδόροι σαν το συγκεκριμένο με πιθανές παρακαταθήκες για το Κυπριακό. Και με δείκτες και με ιδέες και με πολλά και διάφορα. Ιδέες Γκάλι, δείκτες του Τάδε, δεν ξέρω τι άλλο, εν πάση περιπτώσει περάσαν πολύ. Πάμε παρακάτω.
1: Γι' αυτό το ονομάζω παράδοξο, γιατί πραγματικά το να στηρίζουμε, γιατί έχω επεξηγήσει πριν όσον αφορά τη χρονική περίοδο, τα διαπραγματευτικά εργαλεία, γενικότερα την περιραίουσα στην περιοχή, αυτά πρέπει κάποιος να λάβει σοβαρά υπόψη.
0: Σωστά.
1: Και όχι αν ο κύριος Μπουτέρες Δεκέμβριον θα τελειώσει με τη θητεία του. Αυτό να μου επιτραπεί ότι είναι μια πολύ επιφανειακή προσέγγιση, η οποία δεν νομίζω ότι θα φέρει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Είχαμε και δηλώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς.
1: Ότι πιθανόν να έχουμε έναν ενδεχόμενο πιθανής λύσης μέχρι το τέλος του χρόνου. Πραγματικά απορρίψαμε όλοι, και όπως ήταν αναμενόμενο, μετά από 2 μέρες υπήρχε η σχετική αναδίπλωση όσον αφορά τις δηλώσεις αυτές. Τώρα, από εκεί κάτω, όσον αφορά την Αθήνα, όπως έχεις ρωτήσει. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτήν την δεδομένη στιγμή Αθήνα και Λευκωσία συνταυτίζονται στην προσέγγιση που αφορά το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης. Και γενικότερα...
0: Που είναι πιο σίγουρη οδός για την ολοκληρωμένη τουρκοποίηση του νησιού. Δηλαδή, χωρίς να εξηγούμε κάποια πράγματα εμείς εδώ στην Αθήνα. Γιατί ξέρετε, η καραμέλα είναι γνωστή από όλους. Στη ζωνική, η κοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Δεν λέει κανείς στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο και ειδικά στους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα, ούτε για το δικαίωμα στην χρήση της κατοικίας την οποία παρανόμως κατέλαβε ο έπικος, ούτε για την λεγόμενη πολιτική ισότητα, δηλαδή το γεγονός ότι 4 ψήφοι Ελληνοκυπρίων θα ισοδυναμούν με μία ψήφο Τουρκοκυπρίου και ποιου Τουρκοκυπρίου, με τόσες χιλιάδες έπικους, όταν έχει ανατραπεί η κατάσταση στα κατεχόμενα και όταν ο Ερντογάν κουνάει το δάχτυλο στο Ισραήλ λέγοντας ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου και εμείς δεν απαντάμε, ή που δεχόμαστε δεκάδες, χιλιάδες προκλήσεις. Ζούμε τώρα με την τελευταία πρόκληση σε αυτό το ψυχολογικό πόλεμο της νομοθέτησης από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση και δεν έχουμε εισηγηθεί ποτέ τη λήψη μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μια συζήτηση ξεκάθαρη στο ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω.
1: Αυτό θα σημαίνει μια μεγάλη συζήτηση, γιατί δύο πράγματα. Έχεις αναφέρει το θέμα της απώλειας χρήσης.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό συνταυτίζεται απευθείας με το μεγάλο κεφάλαιο του περιουσιακού.
0: Ακριβώς.
1: Πραγματικά όμως, μετά από τόσα χρόνια, ιδιαίτερα ως κίνημα οικολόγων, σε δύο περιπτώσεις έχουμε...
0: Καταδίκες. Εσείς οδηγήσατε σε καταδίκες.
1: Όσον αφορά το σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών.
0: Έτσι.
1: Σε δύο περιπτώσεις καταγράψαμε και εννοείται ότι... Σε αυτήν όλη τη διαδικασία έχει αναφέρει πριν τον φίλον των συναγωνιστή, τον Όσκαρ Αχάν, ο οποίος είχε μέγιστη συνεισφορά σε αυτήν τη διαδικασία. Και τι είναι το αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε. Βλέπουμε να οδηγείται ο κύριος Αϊκούτ μετά από αυτήν τον μεγάλο σφετερισμό. Μιλούμε για χιλιάδες μονάδες οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε γην Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. Και στο τέλος της ημέρας, μετά από ασφιχτική πίεση από το Ισραηλινό λόπι, στο τέλος της ημέρας δεν έχτηκαν την ποινή τους στην Κύπρο. Ταυτόχρονα είχαμε συλλήψεις και άλλων προσώπων που πρώτον ερώτημαν γιατί δεν ενεργοποιήθηκε όλη αυτή η διαδικασία από το 2016 που υπήρχε σχετική νομοθεσία. Δεύτερο ερώτημα. Αν αυτή η διαδικασία φέρει το θεμητό αποτέλεσμα, που κατά την άποψή μας, μετά από τις καταγγελίες, μετά από αυτές τις λίστες τις οποίες είχαμε παραδώσει, έφερε το θεμητό αποτέλεσμα, για ποιο λόγο αυτή η ελάφρυνση στις ποινές. Αυτό όσον αφορά το περιουσιακό, γιατί πιθανόν κάποιοι να νομίζουν ότι αν ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες, αν νομίζουν ότι το περιουσιακό είναι το ίδιο περιουσιακό το οποίο συζητούσαμε το 2017, μάλλον δεν ζουν σε έναν κόσμο ο οποίος διέπεται από ρεαλιστική αποτίμηση μιας κατάστασης. Όσον αφορά τώρα, φεύγοντας από τα σύνορα της Αθήνας και της Ελλάδας γενικότερα, ας πάμε στα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία για μας είναι ξεκάθαρον ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με γενικότερα συμφέροντα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Και εδώ είναι πιθανόν, πρέπει να αποδεχτούμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας σύμμαχος σε αυτήν την όλη προσπάθεια, αλλά αυτός ο σύμμαχος πάντα έχει κάποια όρια.
0: Όχι, αυτός ο σύμμαχος, να το πούμε χήμα, αυτός ο σύμμαχος ανακάλυψε ξαφνικά ότι θα βρει το βραχίωνα της άμυνας που ουδέποτε επιδίωξε να διαμορφώσει δανεικό από την Άγκυρα.
1: Και τώρα
0: έχουμε απέναντί μας μία Άγκυρα τελείως διαφορετική.
1: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτόν επιμένω και εγώ, αλλά και ως κίνημα Θανάση, και λέμε ότι δεν θα τρελαθούμε. Συγγνώμη που το λέω έτσι απλά. Ξέρουμε ακριβώς τη σκιαγράφηση του κυπριακού προβλήματος. Αυτή ήταν, αυτή παραμένει να είναι, όσον και προσπαθούν κάποιοι να την ωραιοποιήσουν. Άρα, από τη στιγμή που απαντάς το ερώτημα ότι όντως τα αιτήματα σου είναι ορθά και δίκαια, κανένας δεν μπορεί να σε πιέσει, γιατί το ακούμε και αυτόν πολύ συχνά, ότι ξέρετε, όσπου περνούν τα χρόνια, δημιουργείται μια κατάσταση η οποία δημιουργά κάποια κακά δεδομένα. Είναι κατανοητόν αυτόν. Και εμάς, αν μας ρωτάτε, θέλουμε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό? Φυσικά και θέλουμε. Όμως δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ασφιχτική πίεση τη στιγμή που υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Και επαναλαμβάνω, έναν ερώτημα έθεσα καθόλου τη διάρκεια του προεκλογικού σε πάρα πολλούς συνομιλητές, ιδιαίτερα στα μεγάλα κόμματα, να μας πούν πραγματικά τι έχουμε κερδίσει αυτά τα 52 χρόνια. Αυτά τα χρόνια τα οποία.
0: Και έχουμε κερδίσει. Γιατί άμα ήταν να μιλήσουμε γιατί έχουμε χάσει, θα μιλούσαν από τότε μέχρι τούτη την ώρα που συνομιλούμε μαζί.
1: Φυσικότατα.
0: Έτσι, φυσικότατα. Τι έχουμε παραδώσει. Πού έχουμε υποχωρήσει.
1: Άρα στο τέλος της ημέρας επαναλαμβάνω ότι πρέπει με έναν ρεαλισμό να αποφασίσεις τελικά πώς κινείσαι με τα σημερινά δεδομένα, αν πραγματικά επιθυμείς την απελευθέρωση της χώρας σου, τι σύμμαχους έχεις στο πλευρό σου, αποδεδειγμένους σύμμαχους, γιατί κοιτάξτε εδώ και κάποια χρόνια η Κύπρος έχει κάνει μια στροφή δυτικού προσανατολισμού. Δεν λέω ότι είναι κακό, μην παρεξηγηθώ. Όμως από την άλλη...
0: Εκεί να ξέρει προς ποια κατεύθυνση και τι ζητά.
1: Ακριβώς, και πρέπει να αντιληφθείς ο δυτικός προσανατολισμός. Ποια είναι η αντιμετώπιση του σήμερα όσον αφορά το μεγάλο κεφάλαιο που ονομάζεται Τουρκία. Προσωπική μου ανάγνωση, προσωπική μου άποψη είναι ότι σήμερα μιλώντας, η Τουρκία δυστυχώς έχει αποκτήσει έναν πολύ αναβαθισμένο ρόλο σε σχέση με τις χώρες που απαρτίζουν των δυτικών προσανατολισμών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας πριν να ξεκινήσουμε.
0: Υπό την αίρεση ότι διεκδικεί το ρόλο του πρωταγωνιστή περιφερειακού παίκτη και pivotal states για την Ανατολική Μεσόγειο από το Ισραήλ και με τον τρόπο με τον οποίο το διεκδικεί. Το ζήτημα είναι εμείς, μάλλον εσείς οι Έλληνες της Κύπρου από την Αθήνα, τι ακριβώς θέλετε. Επιθυμείτε να συνεχίσει η πολιτική αυτή η οποία λέει ότι... Εντάξει, μπορούμε το Κυπριακό να το έχουμε στο περιθώριο την ώρα που η Άγκυρα σχεδιάζει και υλοποιεί συγκροτημένα πολιτική η οποία αρχίζει από το τριεθνές του Ορμένιο και καταλήγει στην Αμόχωστο.
1: Εξαρτάται ποιους θα ρωτήσεις, αγαπητή Θαράτση. Εξαρτάται ποιους θα ρωτήσεις. Η δική μας άποψη είναι ότι η Τουρκία πρέπει να βρεθεί ενώπιον των ευθυνών της με κάθε νομικών μέσων διαθέσιμων, πράγματα τα οποία πιθανόν να έπρεπε να γίνουν εδώ και πολλά χρόνια, mm-hmm. αλλά τα αφήσαμε ως ένδειξη καλής θέλησης για να προχωρήσει η οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Αλλά νομίζω ότι κάπου εδώ χάνουμε και την ουσία. Γιατί επαναλαμβάνω, Κυπριακών το οποίο θα στηριχτεί απλά στην καλή θέληση στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν νομίζω ότι πραγματικά αντιλαμβάνεται τα θέματα ουσίας τα οποία έχουμε μπροστά μας, τα θέματα ουσίας τα οποία πρέπει να απαντηθούν, τα θέματα ουσίας τα οποία πρέπει να τα ζήσουμε την επόμενη μέρα της οποιασδήποτε λύσης. Και καλό θα ήταν να θυμόμαστε ότι μπορεί κάποιοι να είναι αισιόδοξοι και να πούνε ότι ας προχωρήσουμε να βρούμε μια λύση για χάρη της λύσης, όμως κανένας δεν διασφαλίζει ότι την επόμενη μέρα δεν βάζουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια αυτής της διαλεμένης χώρας. Πάντα υπάρχει μια αισιοδοξία, λες και μόλις γίνει, μόλις επιτευχθεί οποιαδήποτε λύση, όλοι θα δουλέψουν καλοπροαίρετα, όλοι θα δουλέψουν για τον ίδιο σκοπό. Να μου επιτραπεί ότι από το 60 μέχρι σήμερα, αυτό που λογικά θα έπρεπε να έχουμε αντιληφθεί, είναι ότι πρέπει να μπαίνεις μετρώντας τα οποιαδήποτε πιθανά σενάρια, γιατί μιλούμε για μία χώρα όπου δεν είναι δεδομένη η επιβίωση της. Γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
0: Και εκείνο το οποίο αναφύεται, και θέλω μια απάντηση σε αυτό, είτε ως φόβος είτε ως ευχή από κάποιους, να πάμε σε ένα σχέδιο ανάν 6 για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, θέλω να τύχει απαντήσεις από εσάς, αγαπητέ μου Σταύρο Παπαδούρη.
1: Νομίζω η απάντηση δόθηκε και το 2004 με ένα μεγάλο ποσοστό άρνησης του συγκεκριμένου σχεδίου του 2004. Δεν ξέρω κατά πόσον η ηγεσία αυτού του τόπου, διαχρονικά μιλώντας πάντα, ή τουλάχιστον από το 2004 και μετά, έχουν αντιληφθεί τα θέλω του κυπριακού λαού.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στην...
1: Σκεφτείτε απλά θα ανασύμουν να το καταθέσω για αυτόν τον προβληματισμό. Σκεφτείτε σε ποια θέση θα βρισκόμαστε, αν υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο δεν ικανοποιεί, mm-hmm. και από τη μια θα σκεφτόμαστε και θα προβληματιζόμαστε ότι αν πούμε όχι και πάλι, πιθανόν να θυματοποιήσουμε την άλλη πλευρά, αλλά ταυτόχρονα, αν αποδεχτείς έναν κακό σχέδιο, τι μέρα θα ξημερώσει και τι μέρα θα πρέπει να ζήσουμε ως Ελληνοκύπροι.
0: Να ρωτήσω κάτι το οποίο άπτεται της συζήτησης, την οποία φαντάζομαι ότι θα κάνετε ή κάνατε ήδη, αγαπητέ μου κύριε Σταύρο Παπαδούρη, μέσα στο κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών. Το αποτέλεσμα της κάλπης σας άφησε αυτή τη φορά εκτός Βουλής. Το είπα και στην αρχή. Κάποια κόμματα και κάποιες προσωπικότητες που η ενασχόλησή μου με το Κυπριακό εδώ και πολλές δεκαετίες με κάνει να είμαι λιγότερο αισιόδοξος για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν κάποιες προκλήσεις στο εγγύς ή στο απότερο μέλλον. Θα συνεχίσει την προσπάθεια, θα συνεχίσει την μαρτυρία και σε ζητήματα, γιατί το αφήσαμε έξω από την συζήτησή μας. Το κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών είχε πολύ συγκεκριμένες διακριτές και θα έλεγα εξαιρετικά προοδευτικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά στο αύριο της Κύπρου. Θα συνεχίσετε και φαντάζομαι θα αντλήσετε τα συμπεράσματα από την κάλπη έτσι όπως τα συζητήσαμε, ή υπάρχει κάποια διαφορετική έτσι προοπτική αγώνα?
1: Καταρχάς να πω ότι όσον αφορά τη λέξη που έχετε χρησιμοποιήσει, προοδευτικές φωνές, mm-hmm. νομίζω ότι και οι δύο μας, αγαπητέ μου Θανάση, αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι σημαίνει προοδευτικές φωνές με τη σωστή έννοια.
0: Έτσι.
1: Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ανά το παγκόσμιο βλέπουμε πολλά και διάφορα τα οποία βαφτίζονται ως προοδευτικά, mm-hmm. τα οποία νομίζω ότι...
0: Και στην Κύπρο είδατε κάποια από... αυτά του ότι κάποιοι θεώρησαν πρόοδο το να μην έχει κάποιος άποψη και να τη διαμορφώσει αφού του βγήκε μετά. Λοιπόν.
1: Φυσικά αυτή η τάση, η απολυτή τάση που συρχίζεται πολλές φορές με τη λέξη προοδευτισμός, πραγματικά είναι άξιον απορίας, ιδιαίτερα αν μιλούμε για το εθνικό θέμα, μιλούμε για άτομα τα οποία θα συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Κατά δεύτερον τώρα, όσον αφορά το κίνημα οικολόγων. Κοιτάξτε, το κίνημα οικολόγων δημιουργήθηκε το 1996, πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Mm-hmm. Δημιουργήθηκε έχοντας ισχυρές απόψεις και ιδιαίτερες ευαισθησίες όσον αφορά το μέλλον αυτού του τόπου. Και σίγουρα έχουμε κάνει τον υπολογισμό μας, τον προϋπολογισμό μας όσον αφορά τουλάχιστον τα οικονομικά μέσα, για να αντιληφθούμε με μια δεδομένη σμίκριση κατά πόσον μπορούμε να παραμείνουμε παρόν τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία. Να θυμίσω ότι θα έχουμε το πρώτο ορόσημο, το οποίο θα είναι οι προεδρικές εκλογές του 2028, mm-hmm. μετά θα έχουμε τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις ευρωεκλογές, και στην πενταετία και πάλι θα έχουμε τις βουλευτικές εκλογές. Άρα η απόφαση έχει ήδη πάρθει σε επίπεδο πολιτικής επιτροπής μία μέρα μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, mm-hmm. αναφερόμενο στην περασμένη Δευτέρα. Mm-hmm. Ήδη πάρθηκε η απόφαση αυτή και από εκεί εκάτω θα έχουμε την κεντρική μας επιτροπή την επόμενη Κυριακή στις 7 Ιουνίου, όπου εκεί θα διαμορφωθεί και η όλη στρατηγική που θα ακολουθήσει το κίνημα, εξυπηρετώντας πάντα τους ίδιους αυθεντικούς σκοπούς που κάποτε οδήγησαν το 1996 κάποια άτομα να δημιουργήσουν το κίνημα αυτό. Άρα θα είμαστε παρόν, αγαπητέ μου Θανάση, προσπαθώντας πάντα να είμαστε χρήσιμοι και επικοδομητικοί για τον τόπο μας.
0: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία αυτή που είχαμε, με την έννοια ότι έστω και μετά τις εκλογές ρίξαμε φως σε κάποια πράγματα τα οποία συνιστούν παθογένειες και εκεί στην Κύπρο και ανάλογες και εδώ στην Ελλάδα, που εμπολείς άπτονται του μέγιστου των εθνικών μας θεμάτων, που κατά την άποψή μου είναι το κυπριακό, η αφετηρία και το θεμέλιο σχεδόν όλων των ζητημάτων που τρέχουν τούτη την ώρα για την Ελλάδα και περιλαμβάνονται στον όρο εθνικά θέματα. Υπό αυτή την έννοια, να ευχαριστήσω θερμά και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις αναζητήσεις προσωπικές του κινήματος οικολόγων Συνεργασία Πολιτών και γενικότερα όλων εκείνων οι οποίοι μαζί σας προσπαθούν να κρατήσουν κάποια ζητήματα στην επικαιρότητα τα οποία διέφυγαν της προσοχής αυτών που θα έπρεπε στην τρέχουσα, στην προεκλογική περίοδο που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες.
1: Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου, αγαπητέ μου Θανάση, να ευχηθώ σε όλους καλών υπόλοιπων και να κλείσω έτσι με έναν θετικό μήνυμα, ότι όταν έχεις καθαρό μυαλό και καθαρές θέσεις, μια πρόσκαιρη εκλογική αποτυχία πιθανόν με μια σωστή προσέγγιση να αποτελέσει μια χρυσή ευκαιρία για το παρακάτω.
0: Σας το εύχομαι. Θερμές ευχαριστίες και πάλι. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου μας στείλατε αρκετά μηνύματα σε όλη τη διάρκεια τούτης της συζήτησης, σε όλο τον κόσμο, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Η ακρόαση στη Φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελασάτ» και «Hotbird».

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

ακολουθεί στο ρυθμό της μουσικής. Ένα βιβλίο της Μαρίας Ανδρικοπούλου. Εικονογράφηση βιβλίου Νικόλας Ανδρικόπουλος. Εκδόσεις Καλέντης.

Παιδιά, ίσως αναρωτιέστε τι καινούριο έχει να μας πει ένα ακόμη βιβλίο με ιστορίες από την ελληνική μυθολογία. Αυτό λοιπόν το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας έχει συγκεντρωμένους αρχαίους μύθους, αλλούς λιγότερο και αλλούς περισσότερο γνωστούς, που μιλούν όμως ο καθένας με τον τρόπο του για το ίδιο πράγμα, τη μουσική. Διάλεξα 10 μύθους ανάμεσα σε πολλούς άλλους, γιατί αυτοί μου φάνηκαν οι ομορφότεροι, οι πιο κατάλληλοι για παιδιά, αλλά και γιατί έχουν να μας μάθουν κάτι γύρω από την ιστορία της μουσικής. Μάθαιναν τα παιδιά μουσική στην αρχαιότητα? Γίνονταν και τότε μουσικοί διαγωνισμοί που σήμερα είναι τόσο της μόδας? Πώς έμοιαζαν τα πρώτα μουσικά όργανα και ποιος τα επινόησε? Αποκτούσαν άραγε τόση φήμη η μουσική, ώστε το όνομά τους να είναι γνωστό έως σήμερα? Πίστευαν άραγε οι άνθρωποι πως η μουσική είχε κάποιες μαγικές ιδιότητες? Ποιες ανθρώπινες συνήθειες συνοδεύονταν από μουσική? Ίσως λοιπόν ήδη γνωρίζετε κάποιους από αυτούς τους μύθους, έτσι όπως θα τους διαβάσετε εδώ σε αυτό το βιβλίο, ή και κάπως διαφορετικά. Κάποια ονόματα ή τοποθεσίες μπορεί να τα έχετε ακούσει αλλιώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ ή αλλού υπάρχει λάθος. Οι μύθοι αυτοί είναι τόσο παλιοί που η αρχή τους χάνεται στα βάθη των αιώνων. Επειδή πάντα όμως έκρυβαν μέσα τους μεγάλη ομορφιά, ήταν τόσο αγαπητοί που διαδίδονταν από στόμα σε στόμα ή τους έγραφαν με δικά τους λόγια διάφοροι συγγραφείς. Επίσης, με τον τρόπο τους, τους απεικόνιζαν σε έργα τους αγκιοπλάστες, γλύπτες και ζωγράφοι. Έτσι, από αφηγητή σε αφηγητή παιδιά, από τον ένα καλλιτέχνη στον άλλο και χρόνο με το χρόνο, είναι φυσικό οι ιστορίες αυτές να εμφανίζουν κάποιες διαφορές. Το σημαντικό όμως είναι πως ο πυρήνας τους, το βασικό θέμα δηλαδή που μας αφηγείται ο κάθε μύθος, είναι το ίδιο. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσετε πολλά για τις Σιρήνες. Ότι το νησί τους λεγόταν έτσι ή αλλιώς. Ότι το τέλος τους ήταν αυτό ή το άλλο. Ή ότι έμοιαζαν έτσι ή λίγο αλλιώτικα. Πάντα όμως θα ακούσετε πως με το μαγευτικό τους τραγούδι οι Σιρήνες παράσερναν τους ναυτικούς και πως το πέρασμα από το νησί τους ήταν ο φόβος και ο τρόμος τους. Ακόμη όλοι όσοι διηγούνται αυτή την αρχαία ιστορία συμφωνούν για τον τρόπο που γλίτωσε ο Οδυσσέας από τις Σιρήνες. Ο μύθος δηλαδή στο βάθος παραμένει ο ίδιος. Αλλιώς όμως μιλάει για τις Σιρήνες όποιος αγαπάει τις ναυτικές ιστορίες, αλλιώς όποιος θέλει να διηγηθεί ένα παραμύθι με τέρατα και αλλιώς όποιος διαλέξει να μιλήσει για τη μαγεία και τη δύναμη της μουσικής. Εκτός λοιπόν από το να σας διηγηθώ με τον δικό μου τρόπο αυτούς τους μύθους, σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας και μερικές πληροφορίες που μας βοηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα την ελληνική μυθολογία. Μη μου πείτε πως δεν σας αρέσει να μαθαίνετε καινούρια πράγματα. Και παιδιά, στο τελευταίο μέρος του βιβλίου θα βρείτε μια σειρά από δραστηριότητες σχετικές με όσα διαβάσατε. Ακροστοιχίδες, σπαζοκεφαλιές και ιδέες για κατασκευές. Καλή σας διασκέδαση, παιδιά! Με αγάπη, η συγγραφέας Μαρία Ανδρικοπούλου.

θεοί με μουσικό αυτί. Ο Ερμής και το καβούκι της Χελώνας. Μια όμορφη νύμφη, η Μαία, απέκτησε από το Δία τον μικρούλι Ερμή, τον πιο ζαβολιάρη θεό. Και για να γλιτώσει από την οργή της Ήρας, που ήταν η ζηλιάρα σύζυγος του Δία, η Μαία φρόντισε να γεννήσει το μωρό της κρυφά, σε μια σπηλιά, κάπου στην Κυλλήνη. Ο Ερμής, νεογέννητο ακόμη βρέφος, παμπώνυρος καθώς ήταν και με θεϊκές δυνάμεις, ξεγέλασε τη μάνα του ένα βράδυ, της ξεγλίστρησε και έφτασε η χάρη του βόρεια, μέχρι την Πιερία. Και επειδή διασκέδαζε πολύ σκαρώνοντας ξεκαρδιστικά κόλπα και πρωτότυπες φάρσες, βάλθηκε να κλέψει τα βόδια του αδελφού του, του Απόλλωνα. Άρπαξε ο Ερμής το κοπάδι του αδερφού του και σέρνοντάς το ανάποδα, ώστε να μπερδευτούν τα ίχνη του, φροντίζοντας κιόλας να μην αφήσει χνάρια ούτε από τα δικά του βήματα, πήγε και έκρυψε τα κλεμμένα ζώα σε μια απόμερη σπηλιά. Μετά, περήφανος για το κατόρθωμά του ο Ερμής, αλλά και ξελιγωμένος από την πείνα, έσφαξε δύο από αυτά και τα έφαγε. Κρέμασε μάλιστα τα δέρματά τους, κρατώντας στην άκρη τα ντεράκια τους. Κι έτσι, χορτάτος ο Ερμής από το γεύμα και κεφάτος από τη σκανταλιά, κάθισε να ξεκουραστεί. Μην μπορώντας όμως να μείνει άπραγος για πολύ, άρχισε να περιεργάζεται το καβούκι μιας ψόφιας χελώνας που βρέθηκε εκεί, ώσπου του ήρθε μια ιδέα. Αφού αναποδογύρισε το κέλυφος, ο Ερμής το άδειασε και το έστρωσε με δέρμα από τα βόδια. Έπειτα τέντωσε μερικά αντεράκια από τα ζώα πάνω στο καβούκι και αρπάζοντας ένα ξυλαράκι ή ίσως ένα κόκαλο από τα αποφάγια, άρχισε να τσιμπάει με αυτό τα τεντωμένα άντερα, ώσπου ακούστηκαν κάποιοι ήχοι. Έτσι, παιδιά, έγιναν τα άντερα χορδές και το άδειο κυρτό κάφκαλο ηχείο που έβγαζε κοφτούς ήχους. Με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, ο Ερμής σκάρωσε, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει, ένα μουσικό όργανο που έγινε πολύ αγαπητό σε θεούς και ανθρώπους. Τη λύρα με το πλήκτρο. Στο μεταξύ, ο αδερφός του, ο Απόλλωνας, ανάστατος όπως ήταν, είχε φάει τον κόσμο για να βρει τα ζώα του. Ώσπου ένας βοσκός του μίλησε για το αλόκοτο θέαμα ενός μικρού παιδιού που οδηγούσε ένα κοπάδι το οποίο προχωρούσε ανάποδα. Τότε, ο θεός Απόλλωνας που γνώριζε τη μαντική τέχνη, κατάλαβε αμέσως ποιο ήταν το παιδάκι. Μια και δυο, πήγε να βρει τη Μαία για να ζητήσει την τιμωρία του γιού της. Ο μικρός κατεργάρης όμως Ερμής, αθόρυβα όπως είχε φύγει, έτσι είχε τρυπώσει ξανά στην κούνια του, δίχως να τον πάρει κανείς είδηση, και παρίστανε μια χαρά τον κοιμισμένο. Η Μαία ξεγελάστηκε τόσο από την αθώα στάση του γιού της, που τόλμησε να φέρει αντίρρηση στο θεό Απόλλωνα. «Δοξασμένε Απόλλωνα, σέβομαι και εσένα και τη μαντική σου δύναμη. Δες όμως με τα μάτια σου το κοιμισμένο μου παιδί. Πώς θα μπορούσε ένα τόσο δαμοράκι να βγει από την κούνια του και μάλιστα να κάνει τόσο μακρινό ταξίδι? Και που άραγε βρήκε τούτο το βρέφος τη δύναμη να σύρει ολόκληρο κοπάδι όπως ισχυρίζεσαι?» είπε η Μαία, και από μέσα της σκεφτόταν πως ο Απόλλωνας είχε αρχίσει να τα χάνει. Τότε ο θεός Απόλλωνας της απάντησε: «Φεύγω και δεν σου θυμώνω, γιατί σαν μάνα που είσαι, είναι φυσικό να παίρνεις το μέρος του παιδιού σου. Μα να ξέρεις πως θα βάλω κριτή στην αδικία που μου έγινε, τον Δία, τον πιο δίκαιο από τους θεούς». Έτσι αποκρίθηκε ο θεός Απόλλωνας και μια και δυο τράβηξε οργισμένος κατά τον Όλυμπο. Ο βασιλιάς των θεών, παιδιά, ο Δίας, που γνώριζε τα πάντα και κυρίως την πονηριά του μικρότερου του γιού, ζήτησε να παρουσιαστεί μπροστά του ο φταίχτης και τον πρόσταξε να επιστρέψει αμέσως το κοπάδι στον αφέντη του. Το
Τότε ο μικρός Ερμής κατάλαβε πως τα πράγματα ήταν σκούρα. Από τη μια, ο παντοδύναμος Δίας και από την άλλη, οι μαντίες του Απόλλωνα. «Μπα, δεν με παίρνει να κάνω τον ανήξερο», σκεφτόταν ο μικρός Ερμής. «Όποιο ψέμα κι αν ξεφουρνήσω, αυτοί οι δύο θα με μυριστούν. Ξέρω όμως εγώ άλλον έναν τρόπο για να μαλακώσω την οργή τους». Κι έτσι, παιδιά, ο μικρός Ερμής, χωρίς να βγάλει μιλιά, άρχισε να παίζει τη λύρα του, έχοντας εμπιστοσύνη στη μαγική δύναμη της μουσικής. Πραγματικά, στο άκουσμα της μελωδίας, ο Δίας ηρέμησε και ο Απόλλωνας μαγεύτηκε τόσο πολύ που ξέχασε και την αρπαγή των ζώων και την τσατίλα του για τον Ερμή. «Αν μου δώσεις τούτο το όργανο και μου μάθεις την τέχνη σου, σε συγχωρώ μια και καλή. Και όσο για τα ζώα μου, χάρισμά σου», είπε ο Απόλλωνας στον κατεργαράκο Ερμή. Κι έτσι, τι να κάνει ο Ερμής, αναγκάστηκε να του δώσει τη λύρα για να βγει από τη δύσκολη θέση. Εδώ που τα λέμε όμως, καθώς βαριόταν εύκολα τα πάντα, δεν νοιάστηκε και πολύ. Φτηνά τη γλίτωσα, ούτε τιμωρία, ούτε φασαρίες. Έδωσα τη λύρα, αλλά κράτησα το κοπάδι. Δεν βγήκα χαμένος. Ας δω τώρα μήπως κερδίσω και κάτι παραπάνω από τούτη δω την ιστορία. Αυτά σκεφτόταν ο Ερμής, παιδιά. Και έπιασε τότε τον αυλό του, που ήταν επίσης δική του επινόηση, και άρχισε να παίζει επιδεικτικά ένα χαροπό σκοπό, παρακολουθώντας με την άκρη του ματιού του τις αντιδράσεις του αδελφού του. Μόλις ο Απόλλωνας άκουσε τους ήχους του αυλού, θέλησε να αποκτήσει και αυτό το όργανο. Όμως ο πανούργος Ερμής τούτη τη φορά ζήτησε αντάλλαγμα. Κι έτσι ο Απόλλωνας αναγκάστηκε να του χαρίσει ένα ολόχρυσο ραβδί και να του μάθει μερικά από τα μυστικά της μαντικής του τέχνης. Επειδή όμως ο Απόλλωνας, παιδιά, φοβόταν μήπως ο κατεργαράκος Ερμής του αρπάξει στα κρυφά τα μουσικά όργανα που μόλις του είχε χαρίσει, του είπε όσο πιο αυστηρά μπορούσε. «Λοιπόν, Ερμή, για να τα πάμε καλά από εδώ και πέρα, τέρμα τα πειράγματα και οι ζαμπολιές. Εμπρός, ορκίσου εδώ, μπροστά στο βασιλιά των θεών». «Α, δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα πάψω τις σκανταλιές. Εσένα όμως, αδελφέ μου, ορκίζομαι πως δεν θα σε ξαναπειράξω», είπε ο Ερμής. Κι έτσι, ο Δίας, παιδιά, ευχαριστήθηκε πολύ που τα δύο αδέλφια φίλωσαν μια για πάντα. Και για να δείξει μάλιστα πως είχε συγχωρέσει το μικρό του γιο, τον διόρισε αγγελιαφόρο του. Και από τότε, ο κήρυκας των θεών Ερμής κουβαλούσε παντού ένα ραβδί με δύο πλεγμένα φιδάκια στην κορφή του, το κηρύκιο, που έγινε το σύμβολο του θεού Ερμή και προλάβαινε να εκτελέσει όλες τις παραγγελίες του πατέρα του χάρη στα φτερωτά σανδάλια που φορούσε πάντοτε στα πόδια του. Όσο για τον Απόλλωνα, παιδιά, από εκείνη τη μέρα δεν πήγαινε πουθενά χωρίς τα μουσικά του όργανα και κυρίως δίχως τη λύρα. Κι έτσι με τον καιρό, ο Απόλλωνας θεωρήθηκε ο θεός της μουσικής. Μύθος και αλήθεια.

Η λύρα, παιδιά, ήταν το πιο σημαντικό και το πιο συνηθισμένο έγχορδο όργανο κατά την αρχαιότητα. Η αρχαϊκή λύρα ονομαζόταν χέλης. Μήπως αυτή η λέξη σου θυμίζει κάτι? Θα σε βοηθήσω. Αν το καλοσκεφτείς, θα διαπιστώσεις πως μοιάζει με τη σημερινή λέξη χελώνα, που τότε σήμαινε και το ζώο, αλλά και το μουσικό όργανο που είχε κατασκευαστεί από το όστρακο μιας χελώνας, όπως μας έμαθε και ο μύθος του ζαβολιάρη Ερμή. Ο Πάνας στις καλαμιές του Λάδωνα. Ο Πάνας, γιος μιας άλλης νύμφης, παιδιά, και του θεού Ερμή, στη ζωηράδα ήταν ίδιος ο σκανταλιάρης ο πατέρας του. Στην όψη όμως δεν ξέρω να σου πω τι νοσ είχε μοιάσει. Πάντως, γεννήθηκε με μητερά αυτιά, κέρατα, γένια και πόδια τριχωτά που κατέληγαν σε οπλές. Θυμίζοντας περισσότερο τράγο και λιγότερο άνθρωπο. Τόσο που κατατρόμαξε ακόμα και την ίδια του τη μάνα. Και ο τραγοπόδαρος θεός, όπως ακριβώς τέριαζε στην αγριάδα του, περνούσε τον καιρό του σκαρφαλώνοντας σαν το κατσίκι στα απόκριμνα τα βράχια και τριγυρνώντας ανέμελα στα όρη και τα δάση. Δίκαια λοιπόν με τον καιρό, θεωρήθηκε προστάτης της χλωρίδας και της πανίδας στη φύση, καθώς και προστάτης των ποιμένων. Κάποτε, παιδιά, ο Πάνας, ενώ περιπλανιόταν στα βουνά της Αρκαδίας, συνάντησε μία πανέμορφη νύμφη με το κάπως παράξενο όνομα Σύριγγα. Μαγεμένος από την ομορφιά της, την ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά και θέλησε αμέσως να την κάνει γυναίκα του. Η κοπέλα όμως δεν ήθελε ούτε να τον βλέπει έτσι άσχημος που ήταν και έκανε τα πάντα για να τον αποφύγει. «Μα έχει δει τα μούτρα του που μου θέλει και αγάπες», έλεγε ειρωνικά η νύμφη στις φιλενάδες της και όλες μαζί γελούσαν κοροϊδευτικά μόλις τολμούσε να τις πλησιάσει. Όσο λοιπόν η νύμφη η Σύριγγα αρνιόταν

και ποτάμια και στο παραμικρό θρόισμα του ανέμου βγάζει ένα διαπεραστικό ήχο σαν σφύριγμα. Και ο Πάνας, ενώ είχε απλώσει το χέρι του στην ακροποταμιά για να την αρπάξει, βρέθηκε ξαφνικά να κρατά αντί για την αγαπημένη του μια καλαμιά που από το θυμό του παιδιά την έκανε κομμάτια. Και όταν ξέσπασε η οργή του, άρχισε κλαίγοντας να παίζει με τα κομματάκια της καλαμιάς που ήταν ό,τι είχε απομείνει από το όμορφο κορμί της. Ώσπου αφού γκράστηκε τους ήχους των λυγμών και των αναστεναγμών του που διαπερνούσαν τις τρυπούλες της καλαμιάς. Σκέφτηκε τότε παιδιά να ενώσει τα καλάμια κολλώντας το ένα δίπλα στο άλλο με κερί και άρχισε να φυσάει ώσπου μέσα από τις τρύπες τους βγήκε ένας σκοπός. Και έτσι, πάνω στον καημό του για το χαμό της σύριγγας, ο Πάνας έφτιαξε άθελά του ένα πνευστό μουσικό όργανο, ένα είδος φλογέρας, και το έπαιζε συχνά για να ξεχνάει τη λύπη του. Για να θυμάται μάλιστα την αγαπημένη του, έδωσε στο όργανο, παιδιά, το όνομά της. Σύριγγα, λοιπόν, ονομαζόταν στην αρχαιότητα η πολυκάλαμη φλογέρα. Και καθώς ο Θεός περιφερόταν στα δάση και στα άγρια βουνά, παίζοντας τη φλογέρα του για να παρηγοριέται, το μουσικό αυτό όργανο διαδόθηκε ανάμεσα στους βοσκούς που το διδάχτηκαν από τον Πάνα. Και από τότε η φλογέρα, παιδιά, έγινε η συντροφιά των βοσκών στη μοναξιά τους. Μύθος και αλήθεια.

Οι μεταμορφώσεις είναι θέμα που το συναντάμε συχνά στους αρχαίους ελληνικούς μύθους. Όπως λοιπόν γλίτωσε η Σύριγγα από τον Πάνα επειδή μεταμορφώθηκε σε καλαμιά, έτσι και μια άλλη όμορφη κοπέλα της μυθολογίας, η Δάφνη, που την κυνηγούσε ο Απόλλωνας και εκείνη δεν τον ήθελε, σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στη μεταμόρφωσή της στο ομώνυμο δέντρο.

0: Μουσικοί αγώνες. Η οργή των μουσών. Ο Απόλλωνας, παιδιά, ο ωραίος θεός της μουσικής, απέκτησε με τον καιρό τη συνοδεία του, που ήταν οι Μούσες, 9 γυναικείες θεότητες που προστάτευαν τη μουσική, αλλά και άλλες τέχνες, σαν την ποίηση, το τραγούδι, το χορό. Από τότε, ο θεός ονομαζόταν και Μουσηγέτης, ηγέτης δηλαδή των μουσών, αφού ήταν ο αρχηγός τους. Εκείνος πήγαινε πάντοτε μπροστά, παίζοντας τη λύρα του, και οι 9 μουσες τον ακολουθούσαν πιστά και με τις μελωδίες τους διασκέδαζαν θεούς και ανθρώπους. Όπου γάμος και χαρά, ο Απόλλωνας και οι μουσες πρώτοι. Η χαρούμενη αυτή συντροφιά δεν έλειπε από κανένα θεϊκό συμπόσιο ή γαμήλιο γλέντι, και οι θεότητες αναλάμβαναν να διδάξουν στους θνητούς τις τέχνες που προστάτευαν. Οι μουσες, παιδιά, που είχαν ανακαλύψει τη μελωδία και την αρμονία, ήταν κόρες του Δία και της Μνημοσύνης και είχαν πολύ ωραία ονόματα. Κλειό, Ευτέρπη, Μελπομένη, Ερατό, Θάλια, Τερψιχώρη, Πολύμνια, Ουρανία και Καλλιόπη. Οι ποιητές υμνούσαν τις 9 μουσες, οι θεοί τις τιμούσαν, οι χωρικοί τις λάτρευαν και εκείνες σε αντάλλαγμα τους πρόσφεραν απλόχερα τη χαρά. Όσο καλές όμως ήταν, παιδιά, με όσους τις σέβονταν, τόσο σκληρές γίνονταν με όσους δεν τους έδιναν σημασία και ακόμη περισσότερο με όσους τολμούσαν να τις συναγωνιστούν. Ακούστε για παράδειγμα, παιδιά, τι έπαθε ο Θάμυρης που τόλμησε να τα βάλει μαζί τους. Ο πανέμορφος νέος ήταν διάσημος τραγουδιστής και μουσικός και είχε διδαχθεί την τέχνη του από τον πατέρα του, τον Φιλάμωνα, που με τη σειρά του την είχε μάθει από το δικό του το γονιό, το θεό Απόλλωνα. Πατέρας και γιος, λοιπόν, είχαν τόσο ταλέντο που σάρωναν τα βραβεία σε όλους τους μουσικούς διαγωνισμούς. Ο Θάμυρης, μέσα στην αμυαλιά της νιώτης του και συνηθισμένος να ακούει πάντα επένους για το ταλέντο του, άρχισε, παιδιά, να έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και πίστεψε πως μπορούσε να ξεπεράσει στη μουσική τέχνη ακόμη και τις ίδιες τις 9 μουσες. Τότε εκείνες οργίστηκαν και τον προκάλεσαν σε μουσικό αγώνα. Και όταν ο νεαρός, όπως ήταν φυσικό δηλαδή, νικήθηκε από τις θεότητες, εκείνες τον τιμώρησαν πολύ σκληρά, στερώντας του όχι μόνο το ταλέντο του, αλλά και το φως του. Κι έτσι ο Θάμυρης, τυφλός και ατάλλαντος πια, πέταξε απαρηγόρητος τη λύρα του σε ένα ποτάμι, γιατί του ήταν πλέον άχρηστη. Και ενώ ως τότε όλοι μιλούσαν συνεχώς γι' αυτόν, πολύ γρήγορα τον ξέχασαν ολότελα. Πράγμα που και στην εποχή μας συμβαίνει συχνά σε διάφορους καλλιτέχνες μόλις πάψουν να έχουν επιτυχία. Έχω ακούσει ακόμα, παιδιά, πως ίδια τύχη είχαν και οι Πιερίδες νύμφες, οι 9 κόρες του βασιλιά Πιέρου και της Ευήπης, που τόλμησαν και εκείνες να παραβγούν με τις μουσες σε διαγωνισμό τραγουδιού. Δίκαια καμαρώνει ο Δίας για τις θυγατέρες του, αλλά και ο πατέρας μας δεν πρέπει να έχει παράπονο. Ωραίες οι φωνές των μουσών, αλλά οι δικές μας είναι καλύτερες, έλεγαν μεταξύ τους. Αν μάλιστα καταδέχονταν να διαγωνιστούμε στο τραγούδι, θα ήταν ίσος αγώνας. 9 εκείνες, 9 κι εμείς. Και είμαι σίγουρη πως θα καταφέρναμε να τις νικήσουμε. Πρότεινε η μεγαλύτερη από τις Πιερίδες νύμφες και από κοντά συμφώνησαν και οι άλλες. Τότε οι 9 μουσες, που χωρίς δισταγμό δέχτηκαν την πρόκληση, διαγωνίστηκαν μαζί τους. Και όταν, παιδιά, τις κατατρόπωσαν, εκδικήθηκαν τις Πιερίδες νύμφες, μεταμορφώνοντάς τες και τις 9 αποκαλύφωνα κορίτσια
1: σε πουλιά με απέσιο κρόξιμο.
0: Παρόμοια τύχη, παιδιά, είχαν και οι τερατόμορφες σιρήνες, μισές γυναίκες και μισές πουλιά, που με το υπέροχο τραγουδισμά τους σαγίνευαν τους ναυτικούς. Κάποτε λοιπόν οι σιρήνες τόλμησαν και εκείνες να αμφισβητήσουν την υπεροχή των 9 μουσών στο τραγούδι. Στο μουσικό αγώνα που ακολούθησε, ως συνήθως νίκησαν οι μουσες, που για να εκδικηθούν τις σιρήνες, όρμησαν κατά πάνω τους και τους μάδισαν τα φτερά. Έτσι, παιδιά, οι πασίγνωστες για τη γοητευτική τους φωνή σιρήνες έφυγαν ιτημένες και ντροπιασμένες, με το κεφάλι τους σκυφτό και ξεπουπουλιασμένα τα φτερά. Μύθος και αλήθεια. Ο Φιλάμωνας και ο γιος του ο Θάμηρης ήταν οι πρώτοι νικητές στα Πίθια, τη μεγάλη γιορτή που γινόταν στους Δελφούς για να τιμήσουν τον Απόλλωνα, επειδή είχε εξοντώσει το δράκοντα Πίθωνα, ο οποίος είχε προκαλέσει φρικτές καταστροφές στην περιοχή των Δελφών. Αρχικά, στη γιορτή τελούνταν μόνο μουσικός διαγωνισμός, αλλά αργότερα προστέθηκαν και αθλητικοί αγώνες. Πάντοτε όμως, το κυριότερο μέρος της γιορτής ήταν ο πυθικός νόμος, μουσικό κομμάτι που υμνούσε την πάλη του Απόλλωνα με το δράκοντα.

Ο Μαρσίας από τη Φρυγία, παιδιά, ήταν ένας από τους Σιλινούς, τους δαίμονες δηλαδή των δασών και των βουνών, με τα μυτερά αυτιά και την αλογίσια ουρά. Από εμφάνιση είχε τα μαύρα του τα χάλια. Ωστόσο, διέθετε ένα μεγάλο χάρισμα. Ήταν σπουδαίος αυλητής. Και αν αναρωτιέστε πώς έμαθε την τέχνη του, θα σας το πω ευθύς αμέσως για να μην σας κρατώ σε αγωνία. Κάποτε, η θεά Αθηνά, την ώρα που έπαιζε αυλό, πρόσεξε το είδωλό της καθώς καθρεφτιζόταν στα νερά ενός ποταμού. «Ωχ, πώς είμαι έτσι?» φώναξε ταραγμένη η θεά Αθηνά και πέταξε μακριά το όργανο. Η αλήθεια είναι πως καθώς έπαιζε τον αυλό, με το φύσημα φούσκωναν τα μαγουλά της και το πρόσωπό της παραμορφωνόταν. Περνώντας αργότερα ο Μαρσίας από το σημείο εκείνο, βρήκε τον πεταμένο αυλό και αφού τον περιεργάστηκε για λίγο, ξύνοντας απορριμμένος το κεφάλι του, στο τέλος τον περιμάζεψε και σιγά σιγά έμαθε να παίζει από μόνος του. Βλέπεις, άσχημος καθώς ήταν, εκείνος δεν φοβόταν μήπως με το φύσημα χάσει τη γοητεία του. Και έτσι, παιδιά, με τον καιρό, ο αυτοδίδακτος αυλητής έφτασε στο σημείο να παίζει τόσο καλά που όλοι τον θαύμαζαν με ανοιχτό το στόμα. Πήραν λοιπόν τα μυαλά του αέρα και άρχισε να καφιέται πως είναι καλύτερος μουσικός ακόμη και από τον Απόλλωνα, το θεό της μουσικής. Μόλις ο θεός έμαθε τις καυχισιές του Μαρσία, φουρκίστηκε και τον προκάλεσε να διαγωνιστούν μεταξύ τους. Εκείνος δέχτηκε και μάλιστα τα πήγαινε πολύ καλά, ώσπου ο Απόλλωνας άρχισε να παίζει επιδεικτικά τη λύρα του ανάποδα, το ίδιο επιδέξια όπως θα την έπαιζε κανονικά. Και όταν λοιπόν, παιδιά, στο τέλος ο Απόλλωνας τέθηκε νικητής, φρόντισε να τιμωρήσει παραδειγματικά το Μαρσία για την αμυαλιά του, να πιστεύει πως μπορούσε να ξεπεράσει στη μουσική τον ίδιο το θεό της. Διέταξε λοιπόν τους ακολουθούς του να τον γδάρουν ζωντανό και να κρεμάσουν το δέρμα του σε ένα δέντρο για να το βλέπουν οι περαστικοί και να θυμούνται το πάθημα του Μαρσία, ώστε να μην τολμάει κανείς το εξής να τα βάζει με τους θεούς.

Οι σιλινοί και οι σάτυροι, δίποδοι δαίμονες των δασών και των βουνών, ανήκουν στα ενδιάμεσα πλάσματα της ελληνικής μυθολογίας, μισοί άνθρωποι και μισοί ζώα, όπως για παράδειγμα οι κένταυροι. Από τη μέση και κάτω άλογα, από τη μέση και πάνω άνθρωποι. Όπως οι σιρήνες, με ανθρώπινο κεφάλι και σώμα πουλιού. Και όπως η σφίγγα, μισή γυναίκα, μισή φτερωτό λιοντάρι.

Το πάθημα του Μίδα. Ο Πάνας τόλμησε κάποτε, παιδιά, να ισχυριστεί ότι έχει περισσότερο ταλέντο από τον Απόλλωνα στη μουσική. Και μόλις το έμαθε ο Θεός Απόλλωνας, όπως ακριβώς είχε κάνει και με τον Μαρσία, αμέσως τον προκάλεσε να διαγωνιστεί μαζί του. Εκεί, ανάμεσα στους κριτές του διαγωνισμού, βρέθηκε και ο βασιλιάς της Φρυγίας, ο Μίδας. Όταν τελείωσε ο διαγωνισμός, θεατές και κριτές ετοιμάζονταν να αναδείξουν νικητή τον Απόλλωνα. Ο Μίδας όμως πετάχτηκε αμέσως και είπε: «Για σταθείτε βρε παιδιά, να πω κι εγώ τη γνώμη μου. Ξέρω καλά από μουσική και από όσα άκουσα εδώ, νομίζω πως στον Πάνα πρέπει να δοθεί το έπαθλο». Τότε, παιδιά, ποιος είδε το Θεό Απόλλωνα και δεν τον φοβήθηκε. «Δεν μου έφθανε ο ένας ανόητος που τόλμησε να με ανταγωνιστεί, έχω τώρα και τον άλλον που θα ρει πως έχει μουσικό αυτή», είπε ο Θεός Απόλλωνας. «Τώρα θα δει τι θα πάθει». Και γυρνώντας προς το μέρος του Μίδα, τον ρώτησε αγριεμένος: «Βασιλιά, επιμένεις στη γνώμη σου?» «Με όλο το σεβασμό, Θεέ Απόλλωνα, θα δώσω το βραβείο όπου με προστάζουν τα αυτιά μου», απάντησε ο Μίδας αγέρχος. «Εγώ πάλι, βασιλιά Μίδα, νομίζω πως έχεις κάποιο πρόβλημα ακοής. Γι' αυτό και σου χαρίζω δύο μεγαλύτερα αυτιά για να ακούς καλύτερα από εδώ και πέρα». Και ο Θεός Απόλλωνας, παιδιά, τιμώρησε το βασιλιά Μίδα, μεταμορφώνοντας τα αυτιά του σε δύο γαϊδουρινές αυτάρες. Τότε, ντροπιασμένος ο βασιλιάς Μίδας, έφυγε βιαστικά για την πατρίδα του, αφού πρώτα φρόντισε να φορέσει ένα σκουφί για να κρύψει το μεγάλο ρεζιλίκι του. Και από τότε, παιδιά, δεν άφηνε κανέναν υπηρέτη να τον λούσει και δεν αποχωριζόταν το σκούφο του, παρά μόνο όταν ερχόταν η ώρα να κουρευτεί. Ο μόνος, λοιπόν, που ήξερε το μυστικό του βασιλιά ήταν ο κουρέας του, που ο βασιλιάς Μίδας τον είχε ορκίσει να μην το φανερώσει σε κανέναν, απειλώντας τον μάλιστα ότι θα του πάρει το κεφάλι σε περίπτωση που αποκάλυπτε σε κάποιον την αλήθεια. Ο καημένος ο κουρέας, παιδιά, κάθε φορά που αναλάμβανε να σουλουπώσει το βασιλιά, μόλις ξεσκέπαζε τα κρυμμένα γαϊδουρίσια αυτιά, δύσκολα συγκρατούσε τα γέλια του και, κουτσομπόλης καθώς ήταν, με ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία προσπαθούσε να κρατήσει αφανέρωτο το μυστικό του βασιλιά. Ώσπου μια μέρα, δεν άντεξε άλλο, πήγε σε έναν καλαμιώνα, έσκαψε μια λακκούβα και αφού ψιθύρισε το μυστικό, έριξε από πάνω φρέσκο χώμα για να το σκεπάσει. Όμως, παιδιά, ο άνεμος που φυσούσε ανάμεσα στις καλαμιές πήρε τον ψίθυρο του κουρέα και τον αντιλάλησε σε όλη την περιοχή. «Ο Μίδας έχει αυτιά γαϊδάρου! Ο Μίδας έχει αυτιά γαϊδάρου!» Και οι φρύγες, παιδιά, γελούσαν για καιρό με το πάθημα του βασιλιά τους. Μύθος και αλήθεια.

ιστορία με τα γαϊδουρινά αυτιά δεν ήταν το μοναδικό πάθημα του Μίδα. Κάποτε, ο θεός Διόνυσος θέλησε να τον ανταμείψει για τη φιλοξενία που του είχε προσφέρει και ο Μίδας ζήτησε να γίνεται χρυσάφι ό,τι αγγίζει με σκοπό να αποκτήσει πλούτο αμύθιτο. Στο τέλος όμως, το μετάνιωσε πικρά γιατί κόντεψε να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα αφού με το που άγγιζε την τροφή του ή το κύπελο με το νερό μετατρέπονταν και εκείνα σε χρυσάφι. Και έτσι αναγκάστηκε να παρακαλέσει το Θεό Διόνυσο να τον απαλλάξει από το δώρο που του είχε φέρει τόση δυστυχία. Και ο Διόνυσος τον έστειλε να πληθεί στον Πακτολό ποταμό που από τότε λένε πως γέμισε χρυσό. Τέλος πρώτου μέρους.

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: Ωραία Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων για την εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες για την τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα υπάλληλοι πολεοδομιών και της αποκεντρωμένης διοίκησης, εκ των οποίων 2 προϊστάμενοι σε δήμους των Βορείων Προαστίων, υπάλληλοι και μέλη επιτροπών της αποκεντρωμένης διοίκησης και ένας ιδιώτης μηχανικός, ενώ στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμα 30 άτομα, κάποιοι εξ αυτών υπάλληλοι πολεοδομιών από την επαρχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος εναντί αμοιβών τακτοποιούσαν αυθαίρετα, προχώρουσαν σε έκδοση οικοδομικών αδειών, μείωναν πρόστιμα βεβαιωμένων πολεοδομικών παραβάσεων και τακτοποιούσαν κάθε είδους εκκρεμότητες που αφορούσαν οικόπεδα και οικοδομές. Το κύκλωμα προχώρουσε σε συγκεκριμένες τακτοποιήσεις εναντί 1.000 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα την περίπτωση. Από τις κατοίκων έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 300.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί ήδη στον εισαγγελέα που τους άσκησε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα. Ανάμεσα σε αυτά, η διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, δωροληψία και δωροδοκία, έχουν παραπεμφθεί για να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η πλήρωση των 2 καινούν θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Για περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μίλησε σήμερα στο Art News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί πολιτική επανεμφάνιση με τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες λογικές. Ενώ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, εκτίμησε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μεγαλύτερη στον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό. Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σχολιάζοντας τις κινήσεις των πρώην Πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι η στάση της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά αφήνει πολιτικό χώρο στον κύριο Σαμαρά, ενώ για τον κύριο Τσίπρα είπε ότι μένει να φανεί αν θα παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από όσα ήδη έχει πει το ΠΑΣΟΚ. Σε νέα φάση ισοκομματικής αντιπαράθεσης εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη στάση του κόμματος απέναντι στις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, έθεσε το δίλημα δίπλα ή απέναντι, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταθεί στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού και το νέο του κόμμα Ελλάς. Απέναντι σε αυτή τη γραμμή, οι στελέχοι με επικεφαλής τον Παύλο Πολάκη κατέθεσαν κοινό κείμενο, απορρίπτοντας το σενάριο αυτοδιάλυσης και ζητώντας συντεταγμένες συνεργασίες με τον ΣΥΡΙΖΑ να διατηρεί αυτόνομο και πρωταγωνιστικό ρόλο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 41χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Κατά την απολογία του και αναφερόμενο στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, φέρεται να έκανε λόγο για πολύ ωραίο καυγά, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συμπλοκή και πως κάποια στιγμή θόλωσε. Νέα κλιμάκωση της έντασης καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις στην περιοχή, απαντώντας σε αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και ασποραδικές καταιγίδες που πιθανώς θα είναι για πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι ως εξυμποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael Keegan Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
5: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Αγγλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα είχαμε και θα έχουμε τις επόμενες ημέρες με το πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 1-1, καθώς ο Ολυμπιακός είχε πάρει το πρώτο παιχνίδι, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, το πρώτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μου 82-76, έχει το πλεονέκτημα έδρας. Στη δεύτερη αναμέτρηση ο Παναθηναϊκός νίκησε με 68-58. Το τρίτο παιχνίδι της σειράς είναι τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, 9 η ώρα Ελλάδος. Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες. Στην δεύτερη αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στις δύο πρώτες περιόδους, 9-15 και 29-30 στο ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο, στο τέλος, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 10 πόντους, 48-38, 68-58 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Όσμαν είχε 11 πόντους, 4-4 δίποντα, 0-5 τρίποντα, 6 rebound. Ο Χέις Ντέιβις 23 πόντους, ήταν ο πιο παραγωγικός παίκτης για τους πράσινους, με 4-8 δίποντα, 5-8 τρίποντα, 3 rebound. Ο Γκραντ 8 πόντους, 1-3 τρίποντα, 4 assist. Ο Ναν 4 πόντους, δεν ευστόχησε στο ένα δίποντο που επιχείρησε, 1-9 τρίποντα, 5 ασίστ. Ο Λεσόρ 4 πόντους και 8 rebound. Ο Σόρτς 4 πόντους, ο Ρογκαβόπουλος 5 με 1-3 τρίποντα, ο Τογιόπουλος 7 πόντους με 1-2 τρίποντα και ο Ντίνος Μίτογλου 2 πόντους και 3 rebound. Απ' την άλλη πλευρά, για τους πρωταθλητές Ευρώπης, ο Γουόκαπ είχε 3 πόντους, 4 ασίστ. Βεζένκοφ 9 με 1-3 τρίποντα και 5 rebound, ο Παπα-Νικολάου 9 πόντους, 1-3 τρίποντα και 5 rebound, Μιλουτίνοφ 5 πόντους, 3 rebound, ο Φουρνιά 15 πόντους, 3-6 τρίποντα, 7 rebound, 7 assist, 6 λάθη. Νιλικίνα δεν πέτυχε πόντο, ο Λαριτζάκης επίσης, ο Πίτερς είχε 2 πόντους, 6 rebound, ο Τζότζεφ 4 πόντους, 2 rebound και ο Χολ 11 με 3 rebound. Στα ομαδικά στατιστικά, ο Παναθηναϊκός σε 33 δίποντα που επιχείρησε ήταν εύστοχο στα 17, 9-30 τρίποντα, 7-9 βολές, 32 rebound, 7 λάθη, 9 κλεψίματα, ενώ στα ομαδικά στατιστικά ο Ολυμπιακός είχε 14 εύστοχες προσπάθειες στα δίποντα σε σύνολο 28, 6-23 τρίποντα, 12-14 βολές, 35 rebound, 16 assist, 14 λάθη, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ. Ο Εργίνα Ταμάν δήλωσε ότι νικήσαμε, αλλά πάλι δεν πήραμε βολές. Ο Ολυμπιακός σούταρε 14 συνολικά, εμείς 9. Υπάρχει, λέει, μια ισορροπία σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Είδαμε ότι όταν όλα είναι δίκαια, στον αγωνιστικό χώρο έχουμε τη δύναμη. Σέβομαι τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ καλή ομάδα. Πήρε την Ευρωλίγκα. Είμαστε, λέει, και εμείς επίσης καλή ομάδα. Ο Αταμάν. Παίξαμε καλή άμυνα. Επιθετικά παίξαμε σωστό μπάσκετ. Αλλά ειδικά στο πρώτο μέρος δεν ευστοχήσαμε σε κάποιες προσπάθειες. Ο Χέις Ντέιβις έβαλε πόντους. Ο Νάν έπαιξε καλή άμυνα. Είχαμε καλή συνεισφορά φορά από τον πάγκο. Αν η σειρά συνεχιστεί έτσι, είπε ο Αταμάν, θα έχουμε μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε τον τίτλο, αν όλα είναι δίκαια ή πιο κοντά στο δίκαιο, όπως στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έδωσε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, είπε νίκησε δίκαια με τον τρόπο που έπαιξε. Στο δεύτερο μέρος, εμείς πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις, παίξαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας, με αποτέλεσμα να κάνουμε λάθη και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Είμαστε κατώτεροι του αναμενομένου, περιμέναμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Οφείλουμε να βρούμε το κίνητρο τη Δευτέρα στην έδρα μας και να νικήσουμε. Παίξαμε τελείως διαφορετικά, δεν ξέρω από τι παρασυρθήκαμε. Θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν εκτελέσαμε τα συστήματά μας, αρχίσαμε να φεύγουμε από το παιχνίδι μας. Ήταν καθαρά θέμα κακής συγκέντρωσης και υπεύθυνος είμαι εγώ, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Οι πράσινοι έβαλαν τέλος στο σερί
των Ερυθρολεύκων στο πρωτάθλημα που είχαν 32 νίκες από τη σεζόν 2024-2025. Είχαν να ιτηθούν από τους από την περασμένη σεζόν στους τελικούς. Οι παίκτες του Εργίνα Αταμάν υποχρέωσαν ο Ολυμπιακός στην πρώτη του ήττα σε όλες τις διοργανώσεις μετά από 18 αγώνες εντός και εκτός συνόρων.

Στο ποδόσφαιρο η Εθνική Ελλάδος την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο, 10 η ώρα Ελλάδος, αντιμετωπίζει παιχνίδι προετοιμασία στην Ιταλία για 20η φορά. Θα αναμετρηθούν οι δύο εθνικές. Αυτή την ώρα υπάρχει στο Παγκρίτιο Στάδιο η συνέντευξη τύπου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τις προηγούμενες ημέρες η εθνική στην Σουηδία, η Σουηδία θα πάρει μέρος στα τελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Η εθνική αναδείχθηκε ισόπαλη σε παιχνίδι προετοιμασίας 2-2. Ο Τσιμίκα στο 8ο λεπτό έβαλε μπροστά την εθνική ομάδα. Στη συνέχεια είχαμε δύο δοκάρια με τον Κουρμπέλη και τον Παυλίδη. Για τους Σουηδούς ισοφάρισε ο Γιόκερες στο 53. Και στο 69 ο Νίλσον έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, ενώ στο 5ο λεπτό του επιπλέον χρόνου, στο 95ο λεπτό Μασούρας διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε ότι ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Αρκετά μέτριο ήταν το δεύτερο μέρος. Ο λόγος είναι οι αρκετά μαζεμένες αλλαγές που δεν είναι πάντα ευχάριστο και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Άρα σίγουρα κρατάμε το καλό πρώτο ημίχρονο και ένα αρκετά μέτριο δεύτερο μέρος. Μίλησε και για το σχηματισμό, τους τρεις κεντρικούς οπισθοφύλακες, δοκίμασε ένα σύστημα με 3-5-2. Είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρία στόπερ, παίζοντας με μια ομάδα που έχει εξαιρετικούς επιθετικούς και πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα δυνατό τεστ για την αλλαγή του σχηματισμού. Φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου κάποιες τοποθετήσεις και ίσως, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είχαμε παραπάνω κούραση. Άμεσα άλλαξε η ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μια υποδέστερη θέση.

Αγωνιστική δραστηριότητα υπάρχει αυτή την ώρα για τις εθνικές ανδρών και γυναικών στο βόλεϊ, καθώς η εθνική ομάδα των γυναικών στο Osijek στην Κροατία αυτή τη στιγμή για το πρώτο σετ απέναντι στην Λιθουανία είναι πίσω με 21-20. European League είναι η διοργάνωση. Την πρώτη ημέρα χθες αντιμετωπίσαμε την οικοδέσποινα Γερμανία, την νικήσαμε 3-1 και μάλιστα με ανατροπή 27-25 πήρε το πρώτο σετ η Κροατία, απαντήσαμε με 3 σετ 25-13 στο δεύτερο, κάναμε το 1-1, 25-19 στο τρίτο, 25-23 στο τέταρτο, σε 117 λεπτά οι πόντοι για την Εθνική Ελλάδος προήλθαν από 8 άσους, 55 επιθέσεις, 9 μπλοκ, 28 λάθη αντιπάλων, ενώ της Κροατίας από 3 άσους, 46 επιθέσεις, 10 μπλοκ, 23 λάθη των αντιπάλων. Τικμανίδου 3 πόντους, Κωνσταντινίδου 2, Τοντάι 11, Μπακοδήμου 14, Παπαγιοργίου 7, Ανθούλη 30, η Μάρθα Ανθούλη εκτός από τους 30 πόντους τους οποίους πήρε με 24 τελειωμένες σε 44 επιθέσεις, ποσοστό εξαιρετικό 55%, είχε 3 άσους και 3 μπλοκ. Η Μπάκα είχε 5 πόντους επίσης. Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, ο Απόστολος Οικονόμου, είπε: ξεκινήσαμε νοχελικά. Ιτηθήκαμε στο πρώτο σετ. Στις λεπτομέρειες, παρότι είχαμε 11 λάθη, αυτό ήταν απόρρια του αγωνιστικού ρυθμού που ψάχναμε. Από το δεύτερο σετ πιέσαμε στο σερβίς. Είχαμε καλό μπλοκ, άμυνα και αυτό το μετατρέψαμε σε κόντρα μπάλα που μας έδωσε πόντους. Σετ με σετ βελτιωθήκαμε. Από εδώ και πέρα για τη διοργάνωση πρέπει να συνεχίσουμε με σοβαρότητα, χρειάζεται προσοχή και σοβαρότητα, είπε ο Απόστολος Οικονόμου. 24-21 είναι μπροστά η Λιθουανία, θέλει ένα πόντο για να πάρει το πρώτο σετ, να δούμε αν τα καταφέρει ή αν εθνική μας κάνει την ανατροπή. Το τρίτο παιχνίδι είναι Κυριακή 7 Ιουνίου απέναντι στην οικοδέσποινα την Κροατία, 6 ώρα Ελλάδος. Μετά έχει συνέχεια το τουρνουά, μεταφέρεται στην Ελλάδα 12 με 14 Ιουνίου, όπου θα αντιμετωπίσουμε Κόσοβο και Πορτογαλία, και η τρίτη φάση της διοργάνωσης είναι 19 με 21 Ιουνίου στην Εσθονία. Εκεί θα αγωνιστούμε απέναντι στην Εσθονία και την Λετωνία.

Στη Σουηδία, εκεί αγωνίζεται η Εθνική Ελλάδος των Ανδρών στο European League στην δεύτερη αναμέτρηση, καθώς ηττηθήκαμε 3-2 από τη Σουηδία χθες. Νικήσαμε τώρα, αυτή τη στιγμή τελείωσε η αναμέτρηση απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν, 3-0, 25-20, 25-22, 25-7 για την

εθνική ομάδα. Απέναντι στην Σουηδία βρεθήκαμε σε πλεονεκτική θέση, πήραμε τα δύο πρώτα σετ, όμως η Σουηδία το γύρισε, πήραμε το πρώτο 25-19, 25-23, η Σουηδία πήρε τα τρία επόμενα 27-25, 25-18, 15-13 σε 134 λεπτά. Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 6 άσους, 61 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 33 λάθη. Για την Εθνική Ελλάδος που έχει στον πάγκο του Κώστα Χριστοφιδέλη, ο Πιτακούδης και 9 πόντους, Πρωτοψάλτης 12, ο Δημήτρης Μούχλιας 25, Βουλκίδης 9, Ράπτης 13, ο Ανδρεόπουλος 3 και ο Μάρκου 2. Ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Κώστας Χριστοφιδέλης δήλωσε για την αναμέτρηση απέναντι Σουηδία ότι ξεκινήσαμε καλά, αλλά συνέχεια δεν είχαμε την ίδια εικόνα, παρουσιάσαμε δύο διαφορετικά πρόσωπα μέσα στην ίδια διοργάνωση. Σίγουρα στην πρεμιέρα θα θέλαμε να συνδυάσουμε την καλή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τα παιδιά μετά από μια απαιτητική σεζόν με πολλές υποχρεώσεις δεν κατάφεραν να διαχειριστούν την πίεση που μας άσκησε η Σουηδία. Οι αντίπαλοι μας έπαιξαν πολύ καλά στο δεύτερο μισό του αγώνα και εμείς δεν μπορέσαμε να βρούμε τις απαντήσεις που χρειαζόταν. Για την Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσουμε στην συνέχεια στο δεύτερο, στη δεύτερη φάση του τουρνουά 12 με 14 Ιουνίου τα Σκόπια και την Ισλανδία. Εδώ στην Ελλάδα θα γίνει αυτό και στην τρίτη φάση του τουρνουά 19 με 21 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο θα αντιμετωπίσουμε την Αυστρία και το Λουξεμβούργο.

Η Εθνική Ελλάδος των γυναικών στο βόλεϊ απέναντι στην Λιθουανία έκανε την ανατροπή, παρότι ήταν πίσω στο σκορ με 24-21 στο πρώτο σετ για το European League στο δεύτερο αγώνα της Εθνικής. Τα κατάφερε και με 27-25 πήρε το πρώτο σετ. Επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Παιδών και Κορασίδων που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο. Πήραμε το χάλκινο μετάλλιο, αυτό το κατάφερε η Μελίνα Κασβίκη, που συγκέντρωσε 209,25-26 βαθμούς, ανέβηκε στο τρίτο σκάλι του βάθρου, χάλκινο μετάλλιο, πίσω από την Ισπανίδα την Αμπρίλ Καμπαγέρο, πήρε το ασημένιο με 210,41-88 βαθμούς, ενώ το χρυσό μετάλλιο στο πρώτο σκάλι του βάθρου ανέβηκε η Άννα Ντανίλοβα από την Ρωσία με 230,22-88 βαθμούς.

0: Τι είναι ο οδηγισμός στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε ποιες ηλικίες απευθύνεται, ποιο είναι το πλαίσιο και οι δραστηριότητες του, τις απαντήσεις στα ερωτήματα, τις πληροφορίες, τη γνώση και την ενημέρωση θα μας τη δώσει τώρα η υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, Μαρία Γιούτσου, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Μαρία Γιούτσου, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα και στους ακροατές, σε όλο τον κόσμο λοιπόν. Είναι πολύ συγκινητικό και σπουδαίο που βρίσκομαι κοντά σας.
0: Μαρία, Έλληνες υπάρχουν παντού, έτσι, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ο οδηγισμός τι είναι και αν είναι σε όλο τον κόσμο, για δώσε μας έτσι έναν ορισμό. Πρώτα απ' όλα είναι κάτι σαν παιχνίδι, τι είναι?
1: Λοιπόν, αρχικά να πω ότι ο οδηγισμός είναι μια πολύ πρωτοποριακή οργάνωση μέσα στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Είναι μια εξωσχολική, παιδαγωγική, μη κυβερνητική οργάνωση που στοχεύει στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και των νέων μέσα από αυτοδιοικούμενες ομάδες με σύγχρονους παιδαγωγικούς τρόπους εκπαίδευσης και δημιουργικές δραστηριότητες. Στην Ελλάδα να πω ότι ιδρύθηκε μάλλον το 1932 από την Ειρήνη Καλλιγά, αλλά έχει ενεργή παρουσία σε 90 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και είναι βέβαια μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών που δραστηριοποιείται σε 153 χώρες στον κόσμο και έχει 11.200.000 μέλη σε όλη τη γη.
0: Συγγνώμη Μαρία, επαναλαμβάνεις τα νούμερα για να μην πούμε ότι κάτι μπορεί να ακούστηκε λάθος, γιατί είναι μεγάλα τα νούμερα. Σε πόσες χώρες στον κόσμο και πόσα μέλη.
1: Βεβαίως. Στην Ελλάδα έχει ενεργή παρουσία σε 90 πόλεις και στον κόσμο δραστηριοποιείται σε 153 χώρες και έχει 11.200.000 μέλη σε όλη τη γη.
0: Μάλιστα, αυτό για επιβεβαίωση. Ξέρεις, καμιά φορά λέμε άκουσα καλά, είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα.
1: Λοιπόν,
0: οδηγισμός είναι παιχνίδι, Μαρία?
1: Είναι παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι με νόημα που παρέχει ευκαιρίες σε παιδιά και νέους ηλικίας από 5 έως 17 ετών για να προκαλέσουν τους εαυτούς τους σε νέες περιπέτειες και να αποκτήσουν εμπειρίες, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους, να αναπτύξουν το προσωπικό τους δικό τους σύστημα αξιών ώστε να δίνουν νόημα και κατεύθυνση στη ζωή τους, να κάνουν φίλους και να διασκεδάσουν, να γίνουν δίκαιοι, ευγενικοί, να σέβονται τους γύρω τους, να μάθουν την αξία της ομαδικής δουλειάς και ξέρεις, ο κατάλογος δεν τελειώνει ποτέ με όλα αυτά που παρέχει ο οδηγισμός. Γιατί σε όλη τη διαδρομή του ο ελληνικός οδηγισμός αλληλεπιδρά με την κοινωνία και προσπαθεί πάντα να είναι στην αιχμή της πρωτοπορίας.
0: Τι άλλο μαθαίνουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο που είπες 5 έως 17 ετών? Έχουμε σχέση ας πούμε με το φυσικό περιβάλλον, με κουλτούρες?
1: Βέβαια. Με βάση τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την κάθε ηλικία, τα παιδιά και οι νέοι καταρχάς διακρίνονται σε 4 ηλικιακές ομάδες. Τους κλάδους όπως τους λέμε εμείς, τα αστέρια που είναι 5 με 7 ετών, τα πουλιά 7 με 11 ετών, οι οδηγοί είναι έφηβοι, προέφηβοι 11 με 14 ετών και οι μεγάλοι οδηγοί που είναι οι νέοι μας πια έφηβοι 14 με 17 ετών. Αυτά τα παιδιά μέσα από την μέσα από το οδηγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα δίνονται ευκαιρίες και δουλεύονται για προσωπική ανάπτυξη, δράσεις δηλαδή μέσα από τις οποίες επιδιώκεται η σωματική, η πνευματική και η ψυχική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων, κοινωνική συμμετοχή, προσφορά, πολύ δυνατό σημείο του οδηγισμού, οι δράσεις δηλαδή που βοηθούν τα παιδιά και τους νέους να συμμετέχουν και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και βέβαια η ζωή στη φύση, η οικολογική συνείδηση, οι δράσεις δηλαδή που καλλιεργούν στα παιδιά και τους νέους να αγαπούν και να σέβονται τη φύση και το περιβάλλον.
0: Και υπάρχουν βασικές αρχές στον οδηγισμό και ποιες είναι αυτές?
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν βασικές αρχές. Αρχικά, ο οδηγισμός δέχεται παιδιά και νέους ανεξάρτητα από την καταγωγή, την εθνικότητα, το θρήσκευμα, την κοινωνική, οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. Δέχεται παιδιά και νέους με αναπηρίες, αρκεί να είναι πρόθυμοι να δώσουν την οδηγική υπόσχεση. Επίσης, σέβεται την πολιτισμική ταυτότητα και τη διαφορετικότητα ατόμων και χωρών. Σίγουρα βασίζεται απόλυτα στην εθελοντική προσέλευση και εργασία των μελών του. Είμαστε όλοι εθελοντές. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος πληρώνεται για αυτό που προσφέρει. Επίσης ενθαρρύνει την αρμονική συνεργασία των παιδιών και των ενηλίκων και φροντίζει για την ισότιμη κατανομή ευθυνών ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Και βέβαια, όπως είπα και στην αρχή, είναι μη κυβερνητική οργάνωση, δεν έχει καμία κομματική χρειά.
0: Τι προσφέρει, Μαρία, έτσι απλά αυτό στα μέλη? Τι προσφέρει? Προσφέρει ευχαρίστηση, χαρά? Πώς το ζεις εσύ ως άνθρωπος που συναναστρέφεσαι, έτσι, με όλες αυτές οι ηλικιακές κατηγορίες?
1: Κοίταξε, ο οδηγισμός ανά τον κόσμο προσφέρει στα μέλη του χαρά, προσφέρει ηθική ικανοποίηση, προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες για έκφραση, συμμετοχή, προσφορά, φιλίες διαρκείας και, που διακούν για μια ζωή ακόμα. Και γενικά προσφέρει μια ζωή γεμάτη στόχους και περιεχόμενο. Δηλαδή έχει ένα νόημα αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μέσω του οδηγισμού. Είναι ένα περιβάλλον που τα παιδιά μαθαίνουν και οι ενήλικες ακόμα, διασκεδάζοντας, αποκτούν ικανότητες, δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στην ενήλικη ζωή τους. Και αυτό δεν σταματά ποτέ, από τότε που θα μπει σαν παιδί μέχρι ενήλικας, όταν θα είσαι δίπλα στα παιδιά, σαν ενήλικας εθελοντής, δίπλα σε μια ομάδα.

0: Μαρία Γιούτσου, μας είπες για 4 ηλικιακές ομάδες, 4 κλάδους στον οδηγισμό, με τη μικρότερη ηλικιακά, μας είπες, 5 έως 7 ετών, κλάδος αστεριών. Για πρόσθεσε γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο, τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτή την ομάδα.
1: Καταρχάς να πω ότι το οδηγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που βασίζονται στην οδηγική ιδεολογία και έχουν ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Δηλαδή τα παιδιά όλων των ηλικιών μέσα από σύγχρονες δραστηριότητες σε συνδυασμό με ένα σχεδιασμένο σύστημα αυτοδιοίκησης και ατομικής πρόοδου αποκτούν εμπειρίες και μαθαίνουν να ζουν με αξίες όπως ο σεβασμός, η πίστη, η συνεργασία και η φιλία. Αυτά όλα λοιπόν ανάλογα με τα ηλικιακά χαρακτηριστικά προστίθενται μέσα στο πρόγραμμα του κάθε κλάδου. Για τα αστέρια που είναι τα κορίτσια και τα αγόρια 5 με 7 χρονών που είναι το νηπιαγωγείο και η πρώτη δημοτικού, τα παιδιά λέγονται αστέρια είπαμε και συγκεντρώνονται σε ένα χώρο που είναι η εστία τους μια φορά την εβδομάδα για μια μισή ώρα περίπου. Μέσα από διάφορες βιωματικές δράσεις τα αστέρια μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να καλλιεργούν τις δεξιότητές τους, να γίνονται υπεύθυνα, να κάνουν φίλους, να διασκεδάζουν και τόσα άλλα. Έχουν έτσι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, επειδή έχουν πολύ φαντασία, περιέργεια, πολύ κινητικότητα, το πρόγραμμα των αστεριών είναι πολύ ζωντανό πάντα και μαζί με τους ενήλικους εθελοντές που πλαισιώνουν την ομάδα επιτυγχάνεται ο στόχος που είναι να διαμορφώσει αυτές τις ομάδες ένα ανοιχτό, φιλικό και ευέλικτο περιβάλλον.
0: Είπες συναντιούνται μία φορά την εβδομάδα. Έχουν και κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή ενδυμασία, παπούτσια, κάποιο ρητό. Τι γίνεται, ή ο καθένας έρχεται που λέμε με τα δικά του ρούχα. Για βάλε μας λίγο στον κόσμο της παρέας.
1: Ναι, εμείς όλοι στον οδηγισμό φοράμε στολές. Έχουμε τη στολή μας. Ανάλογα με στον κάθε κλάδο αλλάζουν τα μαντήλια μας μόνο για να φαίνεται έτσι σαν διακριτικό της ηλικιακής ομάδας που ανήκουμε. Τα αστέρια φορούν τυρκουάζ φόρμες και αθλητικά παπούτσια. Με αυτά έρχονται στη συγκέντρωσή τους για να είναι όλη μια παρέα τυρκουάζ. Το ρητό τους είναι πάντα φίλοι και μαζί με το αρχηγείο τους μαθαίνουν όλα αυτά που είπαμε πριν. Επίσης να πω, συγγνώμη, ότι το καλοκαίρι αυτά τα αστέρια, τα φοβερά, πηγαίνουν κατασκήνωση σε μια κατασκήνωση που λέγεται χαρούμενο ταξίδι και περνούν εκεί 4 πάρα πολύ ωραίες μέρες με πολύ κέφι, παιχνίδι, χειροτεχνίες και πολλές εκπλήξεις.
0: Άλλο που δεν θέλουν, Μαρία, σε αυτές τις ηλικίες, έτσι. Νομίζω είναι λίγες 4 ημέρες, πρέπει να τα αυξήσετε για τα παιδιά. Να είναι 14, θα περνάνε ακόμα καλύτερα, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό είναι σίγουρο για τα παιδιά, οι διακοπές. Εδώ για τους μεγάλους, όχι μόνο για τα παιδιά, έτσι. Τι το καλύτερο. Αλλάζει ο τόπος, η κατασκήνωση κάθε καλοκαίρι.
1: Αλλάζει ως προς το μέρος, ναι, αλλάζει. Μπορεί να έχουν κάποιο περιορισμό όμως στις χιλιομετρικές αποστάσεις, επειδή είναι μικρά ακόμα. Περιορίζονται γύρω στην περιοχή τους συνήθως, ανά την Ελλάδα, δηλαδή κοντά στην πόλη τους. Υπάρχει ένας χώρος που είναι συνήθως οργανωμένος, έχει κάποιες προδιαγραφές και εκεί μπορούν και να πάνε για 4 μέρες, να στήσουν τις σκηνές τους και να περάσουν πολύ όμορφα.
0: Μαρία, θα γίνει το καλός χαμός, έτσι, με τα παιδιά εκεί. Γονείς όλοι, θα έχει κάθε μέρα γιορτή και αυτό είναι το καλύτερο, γιατί είναι και ψυχαγωγικό ο στόχος να ψυχαγωγούνται τα παιδιά εκτός από το να μαθαίνουν να δρουν ομαδικά. Ποιος είναι ο παιδαγωγικός στόχος σε αυτή την ηλικία?
1: Κοίταξε, ο κλάδος αστεριών έχει ως γνώμονα και ιδανικά την αγάπη, τη φιλία, τη χαρά, την προσφορά, τη συνέπεια, το θάρρος, τη δημιουργία. Αυτά είναι διάχυτα μέσα στη ζωή του γαλαξία και ο στόχος του κλάδου είναι να διαμορφώσει τους γαλαξίες με αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή θέλει να συμβάλλει στη γνωστική και κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη εκπαίδευση των παιδιών και αυτά όλα να τα, τα εφοδιάσει τα παιδιά μέσω του παιδαγωγικού προγράμματος που έχει ο οδηγισμός, με τις αξίες που θα διευκολύνουν και θα ευνοήσουν την ανάπτυξη αυτής της αυτονομίας και της ανεξαρτητοποίησης τους. Γιατί τα αστέρια είναι τα νεότερα μέλη του οδηγισμού και ως νεότερα μέλη τώρα κάνουν τα πρώτα βήματά τους σε αυτή τη μεγάλη παρέα. Και βέβαια πρέπει αυτές τις αξίες να τις προσαρμόσουμε στα χαρακτηριστικά τους.
0: Η επόμενη κατηγορία είναι ηλικία 7 έως 11 ετών και πώς ονομάζονται?
1: Η επόμενη, ναι, είναι τα πουλιά, που είναι τα παιδιά ηλικίας από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη Δημοτικού, τα οποία επίσης και αυτά συγκεντρώνονται μία φορά την εβδομάδα για 2 ώρες στην εστία, στην κάθε εστία του τόπου. Η ομάδα λέγεται Σμήνος και μαζί με τα στελέχη λειτουργεί έτσι για να επιτεύξει το στόχο και το σκοπό του οδηγισμού μέσα από συναντήσεις που περιλαμβάνουν διαφορετικές κάθε φορά θεματικές ενότητες, οι οποίες οι περισσότερες, να πω, ότι βασίζονται στις ιδέες και τις επιθυμίες των παιδιών. Δηλαδή εδώ λειτουργεί και η αυτοδιοίκηση σαν έννοια σιγά σιγά μέσα στην οδηγική ομάδα. Τα πουλιά τώρα, να πω ότι χαρακτηρίζονται αυτή η ηλικία, δηλαδή το 7 με 11 χρονών, χαρακτηρίζεται από πολύ όρεξη για παιχνίδι, πολύ παιχνίδι, πολύ φαντασία, μια περιέργεια για το άγνωστο, απόκτηση γνώσεων. Τους αρέσει να αποφασίζουν και να συμμετέχουν στην υλοποίηση των δράσεων. Είναι έτσι, τους αρέσει να δημιουργούν, να προσφέρουν. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος κλάδος και να πω ότι είναι και ο κλάδος μου, γιατί εγώ ήμουνα αρχηγός στον κλάδο πουλιών και ήταν η ηλικία που πάντα τη θεωρούσα αγαπημένη μου και έχω τις ωραιότερες αναμνήσεις από αυτή.
0: Μαρία, είπες ότι ήσουν αρχηγός. Υπάρχουν εκπαιδευτές κάτω από τον αρχηγό? Πόσοι είναι, πόσοι ασχολούνται, ας πούμε, με μια τέτοια κατηγορία? Πόσα άτομα είναι οι εκπαιδευτές?
1: Το Σώμα των Εκπαιδευτών είναι ένα ξεχωριστό, μια ξεχωριστή ομάδα μέσα στην οργάνωση, για την οποία εκπαιδεύεσαι για να γίνεις εκπαιδευτής. Υπάρχει ειδική εκπαίδευση για όποιον επιθυμεί, μέσα από την οποία λαμβάνεις όλη τη γνώση για να μπορείς να υποστηρίξεις σαν εθελοντής την κάθε ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή εγώ είμαι εκπαιδεύτρια του κλάδου πουλιών, έχω εκπαιδευτεί ώστε να έχω τα μέσα και τα εργαλεία τα οποία θα μπορούν να με βοηθήσουν να εκπαιδεύσω στελέχη ενήλικους εθελοντές του κλάδου πουλιών που ασχολούνται με αυτή την ηλικία. Και αυτοί, και όλοι αυτοί είναι εθελοντές βέβαια, και οι εκπαιδευτές είμαστε εθελοντές.
0: Για πες μου, Μαρία, από όλα αυτά τα χρόνια ως αρχηγός, ένα παράδειγμα έτσι με ένα απλό όνομα, όχι επώνυμο, κάτι που σου έκανε εντύπωση από κάποιο παιδί ή κάποια ομάδα αυτά τα χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι αρχηγός σε αυτή την κατηγορία?
1: Κάτσε να το μετρήσω τώρα.
0: Αρκετά. Διψήφιο το νούμερο.
1: Διψήφιο το νούμερο, ναι. Διψήφιο το νούμερο. Ξεκίνησα από, ξέρεις, έχουμε μία, το αρχηγείο έχει το βοηθό, τον υπαρχηγό, τον αρχηγό, δηλαδή ανάλογα με την εμπειρία που αποκτάς, έχεις και έτσι μαθαίνεις, σιγά σιγά παίρνεις μία βαθμίδα παραπάνω μέχρι να γίνεις αρχηγός. Είναι δηλαδή θέμα εμπειρίας καθαρά και πόσο έχεις εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις την κάθε ομάδα. Τα παιδιά είναι πολύ μαγικά, είναι πολύ μεγάλη μαγεία τα παιδιά. Έχω αναμνήσεις, τι να θυμηθώ τώρα, από κατασκηνώσεις, που ας πούμε αυτή η ηλικιακή ομάδα, επειδή θέλει και λίγο την οικογένειά του το βράδυ στη σκηνή και να έρχονται τα παιδιά να πούμε ένα παραμύθι, για να, ξέρεις, παίξουμε και λίγο το ρόλο της μαμάς και του μπαμπά, γιατί τους νοσταλγούν. Αλλά μόλις καλύψουμε αυτό το κενό, είχα ένα παιδί ας πούμε που ήταν από την ΚΟ και κάναμε κατασκήνωση στα Κονάκια, το κατασκηνωτικό μας κέντρο στην Αγία Μαρίνα. Και με 10 η ώρα το βράδυ, λοιπόν, αφού λέμε καληνύχτα, βάζει τα κλάματα. Πω, λέω τώρα τι θα κάνουμε, θα θέλει τη μαμά του, πού να πάει από τον Άγιο Ανδρέα στην ΚΟ, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Οπότε κάτσαμε ο κλαδόν στο χώμα κάτω να πούμε γιατί, τι να πούμε δηλαδή τώρα μες τη νύχτα και μη στεναχωριέσαι και τα λοιπά, για να καταλήξουμε ότι πήρε το σεντόνι μου για να σκεπαστεί γιατί είχε βραχεί το δικό του σεντόνι και ρίξε ένα ποτήρι νερό πάνω και κοιμήθηκε μια χαρά. Και την άλλη μέρα το πρωί βρήκα στα πόδια μου όταν γύρισα κάποια στιγμή στη σκηνή μου διπλωμένο το σεντόνι μου και στεγνό, μια χαρά ήτανε, και έτσι ήταν πολύ συγκινητικό. Γενικά, Γρηγόρη, έχω πάρα πολλές τέτοιες αναμνήσεις από τα παιδιά και σε εκπλήσουν πολύ ευχάριστα.
0: Αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα που μας είπες, Μαρία, έρχεται μέσα από τον παιδαγωγικό στόχο κάθε κατηγορίας. Έτσι, τίποτα δεν είναι τυχαίο το ότι δίπλωσε την κουβέρτα για να την αφήσει. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε, τι ερεθίσματα παίρνεις από τα άτομα αλλά και από την ομάδα.
1: Βέβαια, γιατί ο οδηγισμός βοηθάει τα παιδιά να ξεδιπλώσουν και την ικανότητά τους και το συναισθηματισμό τους και την φαντασία τους και το σεβασμό τους. Δηλαδή βλέπεις τα παιδιά τα οποία είναι ευγενικά και αν δεν είναι και τόσο ευγενικά γίνονται πιο ευγενικά, γιατί τα ενθαρρύνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δεν είμαστε η μαμά τους και ο μπαμπάς τους, είμαστε οι μεγάλοι φίλοι τους, είμαστε οι ενήλικες δίπλα τους και στις πιο μεγάλες ηλικίες που είναι ακόμα πιο σπουδαία τα πράγματα, γιατί εκεί μιλάμε για εφήβους και νέους τώρα που είναι τελείως διαφορετική λογική, αλλά και εκεί βλέπεις ότι σε βλέπει σαν το μεγάλο φίλο, οπότε αυτόματα σε εμπιστεύεται, σε έχει πρότυπο πολλές φορές. Θυμάμαι μια φορά σε μια άλλη κατασκήνωση χτένιζα τα μαλλιά μου αλογουρά, τα κορίτσια αλογουρά τα μαλλιά τους. Έβαζα το κοκαλάκι από τη μία, τα κοκαλάκια από τη μία. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι χαρακτηριστικό της ηλικίας του κλάδου πουλιών αυτό, να μιμούνται έτσι λίγο, να αντιγράφουν τον αρχηγό τους.
0: Και ο στόχος αυτού του κλάδου ποιος είναι, Μαρία?
1: Κοίταξε, ο στόχος του κλάδου πουλιών είναι πάλι μέσα από το παιχνίδι και τη ζωή στην ομάδα να βοηθήσει στη διαπαιδαγώγηση αυτών των παιδιών της ηλικίας 7 με 11 χρονών, να τους καλλιεργήσει αυτή την ενσυναίσθηση, να εξελιχθούν σε αυτοδύναμα και υπεύθυνα άτομα για τη φύση και την κοινωνία. Και εδώ έρχεται το πρόγραμμα το οποίο βοηθάει στο να έχουν συνεργασία, να πάρουν γνώσεις, να προσαρμόζονται σε συνθήκες έκτακτες στο περιβάλλον, να μάθουν τη φύση, να την αγαπήσουν, να έχουν ελευθερία γνώμης, να εκφράζουν τη γνώμη τους ελεύθερα, να προσφέρουν βοήθεια. Το ρητό των πουλιών είναι το δώσε χέρι, δηλαδή δίνω χέρι παντού και πάντοτε, όπου βρεθώ.

0: Οδηγεί παιδιά 11 έως 14 ετών. Μαρία Γιούτσου, τι πρέπει να γνωρίζουμε?
1: Οι οδηγοί είναι η τρίτη ηλικιακή ομάδα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Είναι οι έφηβοι, παιδιά και έφηβοι, οι οποίοι βλέπουν τη ζωή ως μια ατελείωτη περιπέτεια. Τους αρέσει να γνωρίζουν νέους τόπους, να ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα και θέλουν να είναι πιο ανεξάρτητα τα παιδιά αυτά. Η ηλικία τους δηλαδή. Τώρα, μέσα στην ομάδα των οδηγών συνεργάζονται στο πλαίσιο της ενωμοτείας. Η ενωμοτεία είναι μια μικρή παρέα φίλων μέσα στην ομάδα και ο καθένας εκεί αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτήν και μπορεί να δουλέψει μέσα από αυτήν πάρα πολλές δράσεις. Οι οδηγοί αγαπούν την περιπέτεια, την εξερεύνηση, τα ταξίδια. Τους αρέσει πολύ να γνωρίζουν νέους τόπους. Ταξιδεύουν και εκτός Ελλάδας, έχουν αυτή την... μπορούν να το κάνουν και αυτό στην ηλικία που είναι. Τους αρέσει γενικά να ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα.
0: Και ποια είναι η διαφορά, εσύ τα έχεις ζήσει τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, Μαρία? Είναι πιο ανεξάρτητα, αρχίζουν η αντίληψή τους, αρχίζει να είναι σε άλλο βαθμό, σε άλλο επίπεδο που λέμε?
1: Είναι σε άλλο επίπεδο, ειδικά τα σημερινά παιδιά αυτής της ηλικίας. Βέβαια όλα τα παιδιά σήμερα έχουν τελείως διαφορετικές προσλαμβάνωσες από ό,τι είχαν οι παλαιότερες γενιές, ακόμα και η δική μου γενιά. Όμως τα παιδιά αυτά θέλουν να μαθαίνουν, θέλουν να εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους πολύ. Δηλαδή θέλουν να είναι μέσα στα πράγματα, δεν θέλουν να είναι απ' έξω στη γωνία. Και να είμαι μέσα στα πράγματα σημαίνει ότι ενεργώ, λέω τη γνώμη μου, παίρνω θέση, υλοποιώ, σχεδιάζω και υλοποιώ πολλές φορές. Οπότε και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για ένα παιδί αυτής της ηλικίας.
0: Οπότε εδώ μπαίνει και ο αυτοσχεδιασμός σε αυτή την ηλικία ακόμη πιο πολύ, έτσι Μαρία?
1: Ναι, σίγουρα, βέβαια, γιατί τα παιδιά αυτά τους αρέσει, μάλλον αυτή η ηλικία τους αρέσει πολύ να σχεδιάζουν και να αποφασίζουν τις δικές τους ιδέες να υλοποιήσουν. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Όταν δίνεις την ευκαιρία σε ένα παιδί να σκεφτεί κάτι, να το σχεδιάσει και να το υλοποιήσει, να περάσει αυτά τα τρία στάδια, αυτό είναι, χαίρεται το ίδιο για το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειάς του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τον κλάδο οδηγών όλη αυτή η διαδικασία.
0: Για τον κλάδο οδηγών, ποιος είναι ο στόχος?
1: Ο στόχος είναι τα παιδιά 11 με 14 χρονών μέσα από τη ζωή στην ομάδα να αναπτύξουν δεξιότητες, ικανότητες, να είναι έτοιμοι, δηλαδή όπως λέει και το ρητό τους, έσω έτοιμος, δηλαδή είμαι πάντα έτοιμος, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής τους, να γίνουν ενεργοί πολίτες, να συνδράμουν, να αφήσουν ένα κοινωνικό αποτύπωμα και να γίνουν αρρωγοί στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.
0: Μαρία, εσύ ως αρχηγός στην προηγούμενη ηλικιακή ομάδα, τα παιδιά ρωτάνε όπως στο σχολείο, κύριε, κυρία, στην επόμενη που λέμε κατηγορία τι θα αντιμετωπίσω, πώς λένε στο σχολείο, κύριε του χρόνου ας πούμε, τι έχω να μάθω, ρωτάνε για το μετά, για το επόμενο στάδιο,
1: πλέον, ναι.
0: Ρωτάνε,
1: ναι, ρωτάνε γιατί το βλέπουν στο τοπικό του τμήμα, δηλαδή σε μια πόλη όταν υπάρχει ένα τοπικό τμήμα, δηλαδή ο οδηγισμός ο τοπικός, εκεί υπάρχουν και οι τέσσερις ηλικιακές ομάδες, οπότε ξέρει το αστέρι, βλέπει και το πουλί που είναι στην ίδια εστία, βλέπει και τον οδηγό και το μεγάλο οδηγό, οπότε ξέρει λίγο τι το περιμένει και όταν φτάσει στην ηλικία που αλλάζει να πάει στην άλλη ομάδα έχει μια αγωνία και έναν ενθουσιασμό που από τώρα μεγάλωσα θα πάω στην άλλη ομάδα. Και έτσι υπάρχει έτσι μια πολύ θετική, ένα θετικό πρόσημο σε αυτό.
0: Και στη σημερινή εποχή δεν είναι πριν όπως 20 χρόνια που δεν υπήρχε και το διαδίκτυο και όλα γινόντουσαν από στόμα σε στόμα που λέμε. Τώρα τα παιδιά έχουν και άλλες δεξιότητες και έχουν και άλλη πηγή πληροφοριών, Μαρία, έτσι.
1: Βέβαια. Τώρα πια τα παιδιά έχουν, μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που είναι γεμάτο ενασχόληση με την τεχνολογία, η επικοινωνία, μπορούν να επικοινωνήσουν σε όλο τον πλανήτη, έχουν μια άμεση δυνατότητα αλληλεπίδρασης, που αλληλεπίδρασης όχι face to face όμως, μέσα από όλες αυτές αυτή την τεχνολογία, που λίγο βέβαια εκεί χάνουμε και την προσωπική επαφή, αλλά είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι ήμασταν εμείς. Εμείς είχαμε πολύ το face to face και το παιχνίδι μεταξύ μας και την αγωνία από όπου να βρεθούμε και την άλλη εβδομάδα στη συγκέντρωση και να πάμε και την άλλη εβδομάδα, και το αναζητούσαμε με πολύ ενθουσιασμό, γιατί δεν είχαμε κι άλλο μέσο επικοινωνίας εκτός από το σταθερό τηλέφωνο, ας πούμε, που ήταν τότε το μόνο μέσο.
0: Όπως το λες, Μαρία, ήταν το σταθερό τηλέφωνο, και αν δεν ήσουν σπίτι θα είχαν στην επικοινωνία και δεν θα ήξερες πότε είναι η επόμενη συνάντηση. Ενώ
1: ακριβώς.
0: Τώρα με το κινητό, έτσι, υπάρχει άμεση επικοινωνία. Τότε έπρεπε να ήσουν στο σπίτι, όταν σε παίρναν τηλέφωνο, τέλος, ή να ήταν κάποιος. Εάν δεν ήσουν, δεν γνώριζες πότε ήταν η επόμενη συνάντηση και μπορεί να την είχες χάσει, έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Άλλες εποχές. Τώρα είναι σημεία των καιρών αυτά, οπότε είναι και διαφορετικά τα δεδομένα, είναι φυσικό. Μεγάλη οδηγή, τι ηλικιακή κατηγορία είμαστε?
1: Η μεγάλη οδηγή είναι κορίτσια και αγόρια 14 με 17 πια. Είμαστε πια στους νέους, οι οποίοι και αυτοί συγκεντρώνονται μια φορά την εβδομάδα στην εστία τους για 2 ώρες. Αυτοί συναποφασίζουν, οργανώνουν μόνο τους το πρόγραμμα και τις δράσεις τους που θα υλοποιήσουν στην κοινωνία πια. Έχουν την υποστήριξη των ενήλικων εθελοντών, που είναι το αρχηγείο της ομάδας, οι οποίοι τους βοηθούν και τους κατευθύνουν λίγο συμβουλευτικά, σε εισαγωγικά το κατευθύνουν, ώστε να υλοποιήσουν αυτό που έχουν αποφασίσει, και οι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν στο βουνό, στη θάλασσα, στην πόλη, οπουδήποτε επιλέξουν τα παιδιά αυτά. Ο κεντρικός άξονας του κλάδου μεγάλων οδηγών είναι η προσφορά στον συνάνθρωπο και το περιβάλλον. Έτσι, μέσα στην ομάδα δίνεται ευκαιρία στα παιδιά αυτά και στους νέους να συμμετέχουν ενεργά και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο διαπλάθουν το χαρακτήρα τους και προετοιμάζονται για ηγετικούς ρόλους στην κοινωνία του αύριο. Είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος ο κλάδος μεγάλων οδηγών.
0: Μαρία, εκεί αρχηγός επικεφαλής είναι μέσα δηλαδή από την ομάδα, ή υπάρχει και κάποιος έξω από αυτά τα παιδιά?
1: Όχι, επικεφαλής είναι πάλι το ένα αρχηγείο. Σε κάθε κλάδο υπάρχει ένα αρχηγείο. Είναι ο αρχηγός με τους υπαρχηγούς του ή τους βοηθούς του. Αυτή είναι η επικεφαλής. Δεν είναι επικεφαλής το ανήλικο παιδί, είναι κάποιος από το αρχηγείο του, ο ενήλικας, ο οποίος είναι δίπλα και το βοηθάει στο να υλοποιεί το πρόγραμμα μέσα από από αυτά που έχει αποφασίσει ότι θα κάνει.
0: Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, είπες για βουνό, πάνε και θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, τι περιλαμβάνει, ποια μέρη περιλαμβάνονται?
1: Οι μεγάλοι οδηγοί πηγαίνουν παντού.
0: Είναι παντός καιρού, δηλαδή.
1: Είναι παντός καιρού. Μπορεί να πάνε στο βουνό, μπορεί να πάνε στη θάλασσα, μπορεί να πάνε στο πιο απομακρυσμένο σημείο της πατρίδας μας, μπορεί να πάνε στο εξωτερικό και έχουν πολλές ευκαιρίες μας από αυτό. Έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο οι μεγάλοι οδηγοί, και αυτό είναι το επιστέγασμα της οδηγικής χρονιάς. Είναι η κατασκήνωση κοινοτικής ανάπτυξης που κάνουν το καλοκαίρι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επιλέγουν 10 μέρες που θα ζήσουν στην Ήπεθρο και μαζεύονται μεγάλοι οδηγοί από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Και εκεί τι κάνουν? Γνωρίζουν τον τόπο, τα ήθη, τα έθιμα ενδεχομένως που θα πάνε, θα αποκτήσουν κατασκηνωτική πείρα, και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι θα κάνουν πράξη την προσφορά στον συνάνθρωπο και το περιβάλλον. Δηλαδή, μπορεί να πάνε στο Καστελόριζο να κατασκηνώσουν δίπλα από ένα χωριό και να παρέχουν να παρέχουν δράσεις στο χωριό, οι οποίες θα βοηθήσουν το χωριό στην καλυτέρευσή του. Δηλαδή, μπορεί να βάψουν τα μονοπάτια τα οποία έχουν καταστραφεί, μπορεί να κάνουν συντήρηση στην παιδική χαρά του χωριού, μπορεί να απασχολήσουν τα παιδιά του χωριού με δράσεις και παιχνίδια και κατασκευές και αναγνωρίσουν τον οδηγισμό. Ανάλογα δηλαδή με τις ανάγκες του τόπου, οι μεγάλοι οδηγοί βρίσκονται εκεί για να κάνουν πράξη το ρητό τους, που είναι το υπηρετήν. Δηλαδή παρέχω τη βοήθεια και προσφέρω στο σύνολο όπου με χρειάζεται.
0: Οπότε εκεί μπορούν να βρεθούν και σε μια παραλία, επειδή είπες για νησί, και να καθαρίσουν την παραλία, έτσι, μέσα από τη θάλασσα, αν υπάρχουν αντικείμενα, οτιδήποτε δηλαδή.
1: Βέβαια, μπορεί βεβαίως, μπορεί να βρεθούν και στην παραλία να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μπορεί να βρεθούν σε ένα, μπορεί να πρέπει να κάνουν στην παραλία μια σήμανση, ταμπέλες να φτιάξουν και να καλοποιήσουν ένα μονοπάτι το οποίο συνδέει το πάνω μέρος με την παραλία. Δηλαδή η δράση τους δίπλα σε ένα χωριό ή έναν τόπο που χρειάζεται βοήθεια είναι ποικίλη και έχει να κάνει με την ανάγκη του χωριού, και αυτό είναι πολύ σπουδαία αυτή η δουλειά που γίνεται στον κλάδο μεγάλων οδηγών, γιατί και η τοπική αρχή αγκαλιάζει αυτή τη δουλειά και βοηθάει όσο μπορεί. Δηλαδή μπορεί να παρέχει τα υλικά, ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται για να γίνουν αυτές οι εργασίες εκεί. Παρέχει και ηθική στήριξη, βοηθάει δηλαδή, γιατί αναγνωρίζει το πόσο σημαντική δουλειά κάνουν αυτά τα παιδιά εκεί. Και βέβαια είναι απομακρυσμένη, δηλαδή μπορεί να βρεθεί από, σου λέω, το Καστελόριζο μέχρι τους Λιψούς, μέχρι το Αγαθονήσι, στα πιο απίθανα μέρη που χρειάζονται πραγματική βοήθεια και όχι απόλυτα μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον.
0: Και ο στόχος του κλάδου ποιος είναι?
1: Ο στόχος σε αυτή την ηλικία είναι να γίνει ενεργός πολίτης, δηλαδή να του δώσει, τον προετοιμάζει για το πέρασμα στην ενήλικη ζωή και τον υποστηρίζει μέσα από το πρόγραμμα, το νέο, διαρκώς το να αλληλεπιδρά με το κοινωνικό σύνολο, να δεσμεύεται στην αξία της προσφοράς και να κάνει καθημερινά πράξη το ρητό του. Δηλαδή το υπηρετεί να γίνει βίωμά του καθημερινό, να το κουβαλάει στην ψυχή του πια, και όταν φύγει από τον κλάδο μεγάλων οδηγών.
0: Όταν φύγει από τον κλάδο μεγάλων οδηγών, μετά σε ηλικίες από 18 ετών και πάνω, τι συναντάμε?
1: Οι 18 με 24, λες τις ομάδες συν.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες συν δεν είναι απαραίτητο ότι πάει μετά από τον κλάδο μεγάλων οδηγών. Μετά τον κλάδο μεγάλων οδηγών μπορεί να γίνει ενήλικος εθελοντής, στέλεχος σε κάποια ηλικιακή ομάδα, από τα αστέρια, τα πουλιά, τους οδηγούς ή ακόμα και τους μεγάλους οδηγούς. Οι ηλικίες 18 με 24 που είναι οι ομάδες συν είναι ομάδες αυτοδιοικούμενες που έχουν να κάνουν με ενήλικους οδηγούς, που το πρόγραμμά τους βασίζεται στις αρχές του οδηγισμού αλλά βασικά στις προτιμήσεις των μελών. Δηλαδή μπορεί να είσαι στην ομάδα συν μέλος χωρίς να έχεις υπάρξει στον οδηγισμό καθόλου.
0: Μάλιστα, χωρίς να έχει περάσει τα στάδια δηλαδή.
1: Χωρίς να έχει περάσει τα στάδια τα ηλικιακά των κλάδων. Και μέσα γνωρίζεις τον οδηγισμό μέσα από μια φορά το χρόνο, μια φορά το μήνα που βρίσκεσαι σε τόπο και σε χρόνο που επιλέγει η ομάδα. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις δράση, πας ταξίδια, μπορείς να οργανώσεις εκδρομές, μπορείς να παρακινήσεις και άλλους φίλους σου να έρθουν και να έρθουν και αυτοί σε μια ομάδα συν. Είναι αυτό που όσοι δεν έκαναν στις πιο μικρές ηλικίες έχουν την ευκαιρία να το κάνουν τώρα μέσα στο πλαίσιο αυτής της ομάδας.
0: Το οδηγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα Μαρία Γιούτσου έχει κατηγορία για αμαία, για άτομα με ειδικές ανάγκες?
1: Βέβαια και έχει, και από το 1950 μέχρι και σήμερα, έχουμε πάρα πολλά χρόνια δημιουργήσει παιδιά και νέους με αναπηρία, ομάδες με παιδιά και νέους και αναπηρία, που είναι έως 35 ετών είναι αυτές οι ομάδες. Τότε ιδρύθηκαν οι ομάδες, των ειδικές ομάδες. Αργότερα έγινε και ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρία στις υπάρχουσες οδηγικές ομάδες. Έχει βοηθήσει αυτά τα παιδιά να ζήσουν μια πρωτόγνωρη ελευθερία, μπορώ να πω, να χαρούν τη ζωή κοντά στη φύση, να κάνουν νέους φίλους. Βέβαια το πρόγραμμα πάλι προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες αυτών των παιδιών και ανάλογα με την πάθηση την οποία έχουν. Αξίζει να πω ότι ειδικά σχολεία της πατρίδας μας, ιδρύματα και κέντρα ειδικής εκπαίδευσης έχουν πιστέψει στην παιδαγωγική αξία του οδηγισμού και έχουν συμπεριλάβει στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους μία-δύο-ωρη συγκέντρωση, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα παιδιά μέσα σε αυτούς τους χώρους μαθαίνουν να έχουν μια προσωπική ανάπτυξη, να έχουν κοινωνικοποίηση και βρίσκονται και με άλλους συνομιλικούς τους. Οπότε είναι πολύ σπουδαίο και αυτό.
0: Μαρία Γιούτσου, για αυτούς που είναι πάνω από 18 ετών και όπως είπαμε δεν έχουν περάσει από τις βαθμίδες και κάποιος θέλει να έρθει να ασχοληθεί, είναι 18, 20, 22, 24, 30 ετών και θέλει να ασχοληθεί και να προσφέρει, πώς θα το κάνει αυτό εκτός από το να μπει στο διαδίκτυο και να κάνει αναζήτηση? Θα πρέπει να έχει κάποια στοιχεία, για δώσε μας κάποια φόρμα, κάποια δεδομένα.
1: Ναι, ο ενήλικας εθελοντής ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Εκτός από την ιστοσελίδα μας www.seo.gr που μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες, ή στο 210-3235-794 που είναι το τηλέφωνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Ξενοφόντος 10 στο Σύνταγμα. Μπορεί να βρει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει σε επικοινωνία, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε όποιο σημείο της Ελλάδος βρίσκεται, να βρει στην πόλη του

0: Ναι, μεγαλύτερη ηλικία συνήθως από τα 20 και 21 και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν, παρέχουν τα μέσα που θα επιτρέψουν στα στελέχη να ασχοληθούν με τη δουλειά τους στην ομάδα, βοηθάει στο να γίνει γνωστό το παιδαγωγικό έργο στον τόπο δραστηριοποιούνται και εξασφαλίζουν έτσι την ηθική και υλική υποστήριξη των αρχών για να βοηθήσουν τις ομάδες στο έργο τους. Ακόμα και εκεί μπορεί ένας ενήλικας να βοηθήσει. Υπάρχουν παντού, υπάρχει παντού χώρος για όποιον εθελοντή θέλει να έρθει, να γνωρίσει, να δει, αν θέλει να είναι σε ομάδα ή οπουδήποτε αλλού, ακόμα και για δοκιμή, να δει αν του αρέσει. Ο οδηγισμός είναι ανοιχτός, όπως είπαμε, σε όλη την Ελλάδα.
1: Είπες για τοπικό συμβούλιο και υπάρχουν και μέλη ομάδα συνεργασίας.
0: Ναι, τα μέλη ομάδας συνεργασίας είναι τα άτομα που κάποτε ήταν οδηγοί, δηλαδή ήταν μέλη, τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας και δεν μπορούν να ασχοληθούν με τον ενεργό οδηγισμό, σίγουρα. Όμως υπάρχει αυτή η ομάδα που βρίσκεται δίπλα στο τοπικό τμήμα, στους κάθε τόπους δηλαδή, και βοηθάει ηθικά και οικονομικά την στήριξη του οδηγισμού στον τόπο και είναι και αυτή μια πολύ ωραία παρέα, γιατί εκεί συνήθως μαζεύονται όλα τα παλιά μέλη τα οποία έχουν τελειώσει τώρα με τις υποχρεώσεις τις οικογενειακές, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους και θέλουν να ξαναβρουν έτσι την παλιά τους παρέα, οπότε ξαναβρίσκονται σε αυτή την ομάδα συνεργασίας και βρίσκουν την παρέα τους αλλά προσφέρουν παράλληλα και στον οδηγισμό, οπότε είναι πολύ ωραίο και αυτό.
1: Μαρία Γιούτσου, οι παλαιότεροι τραβάγαν φωτογραφίες. Σίγουρα θα έχετε στα κεντρικά γραφεία φωτογραφίες παλαιότερων. Τώρα βγάζετε με το κινητό φωτογραφίες selfie, τις λένε, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Αλλάξαν τα δεδομένα.
0: Αλλάξαν τα δεδομένα, ναι.

0: Μαρία Γιούτσου, οδηγισμός, τι δράσεις έχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη?
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε μπει στην καλοκαιρινή περίοδο και είμαστε γεμάτοι καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. Ο κλάδος αστεριών, όλοι κλάδοι μάλλον, ο κλάδος αστεριών τώρα είναι η περίοδος που συνήθως κάνει, τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, αρχίζουν όλες οι κατασκηνώσεις. Μετά είναι ο κλάδος πουλιών που συνήθως κάνει εκεί τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, και ο κλάδος οδηγών και μεγάλων οδηγών, που όλο το καλοκαίρι θα είναι γεμάτη επαφή με τη φύση, αυτονομία, κοινωνικοποίηση, ηγετικές δεξιότητες μέσα σε ένα ασφαλές πάντα βιωματικό και οργανωμένο περιβάλλον. Αυτό είναι ο οδηγισμός και η κατασκήνωση. Τώρα, εκτός από την κατασκήνωση που θα τρέξει σε όλη την Ελλάδα από πάρα πολλές ομάδες, υπάρχουν και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, συναντήσεις και συναντήσεις στο εξωτερικό. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη κατασκήνωση που λέγεται Παραπέντε, που κάνει ο κλάδος μεγάλων οδηγών, που απευθύνεται στους νέους που έχουν τελειώσει την τρίτη ηλικίου. Αυτοί θα ξεκινήσουν από τα Ζαγόρια και θα καταλήξουν στη Λουμπιάνα τον Αύγουστο. Θα είναι έτσι πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα αυτή η διαδικασία του προγράμματος, γιατί θα κάνουν μικρά ψηφιακά εργαστήρια, θα μετακινούνται δηλαδή, δεν θα είναι σε ένα σταθερό σημείο, θα είναι κινητοί. Μετά έχουμε μία πολύ ωραία συνάντηση κατασκηνωτών και φίλων τους, δηλαδή μία κατασκήνωση για όλα τα ενήλικα μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, αλλά και τους φίλους που θέλουν να μάθουν την οδηγική κατασκηνωτική ζωή, και αυτό θα γίνει τον Αύγουστο στην Περδικόβρηση του Παρνασσού. Τώρα μετά θα φύγουμε στο εξωτερικό. Εκεί θα πάμε τον Ιούνιο, θα πάμε στη Ρώμη, γιατί υπάρχει ένα Diversity Network του 2026 που είναι ένα άτυπο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ οδηγικών και προσκοπικών οργανώσεων της Ευρώπης. Εκεί θα μιλήσουν για συνεργασίες, για συμπερίληψη, για διαφορετικότητα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επόμενος σταθμός τον Ιούνιο είναι πάλι το Παγκόσμιο Συνέδριο της Παγκόσμιας Οργάνωσης, της WACS, που θα γίνει στην Καμπότζη, με θέμα την ειρήνη και το περιβάλλον. Τώρα, τον Οκτώβριο θα γίνει πάλι ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση που λέγεται Ιώτα Ιώτη, και έχει να κάνει, είναι τα τζάμπορι των εθέρων, όπου 1 εκατομμύριο περίπου οδηγοί και πρόσκοποι σε περισσότερες από 170 χώρες στον πλανήτη θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ραδιοερασιτεχνικών σταθμών ή με τη χρήση του ίντερνετ. Είναι μια παγκόσμια δράση που γίνεται κάθε χρόνο, το κάθε Οκτώβρη, το τρίτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, και είναι ένα πραγματικό τζάμπορι που ανταλλάσσονται εμπειρίες, ιδέες και συμβάλλουν έτσι στην εδραίωση της παγκόσμιας συναδελφοσύνης. Άλλος ένας σταθμός είναι ότι θα ταξιδέψουμε στην Γκάνα τον Νοέμβριο για το Global Forum της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών, όπου εκεί θα συζητήσουμε για ένα νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο βάσει του οποίου η Παγκόσμια Οργάνωση θα πιστοποιεί όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα των εθνικών οργανώσεων και θα βάλει τις προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθούνται. Είναι λίγο τεχνικό αυτό το φόρουμ, αλλά όπως είπαμε, εμείς είμαστε και εκπαιδευτές και πρέπει να εκπαιδευόμαστε πάνω σε αυτό το πλαίσιο, οπότε ακολουθούμε όλες αυτές τις διοργανώσεις. Ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει, θα ξεκινήσει τώρα, έχει ξεκινήσει προετοιμασία του και κλείνω με αυτό από τις δράσεις μας, έχει να κάνει, είναι μια καμπάνια για τις 16 μέρες ακτιβισμού για την καταπολέμηση της βίας κατά των κοριτσιών. Αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις ομάδες των οδηγών, δηλαδή στα παιδιά ηλικίας 11 με 14 χρονών, και θα γίνει προσπάθεια να έχουμε μια συνεργασία με φορείς της πολιτείας για να το διαδώσουμε και στο ευρύ κοινό, στα σχολεία κλπ.
0: Κλείνισμα αυτό, Μαρία Γιούτσου, προσωρινά, γιατί οι δράσεις συνεχίζονται συνέχεια στον οδηγισμό. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος.
1: Έτσι, ναι.
0: Τόσες δομές, τόσοι χώροι, πώς συντηρούνται, υπάρχουν χορηγοί?
1: Οι χώροι μας, οι εστίες μας δηλαδή, είναι οι φυσικοί χώροι συνάντησης, εκπαίδευσης και φιλοξενίας των μελών της οργάνωσής μας, όλη την Ελλάδα. Λειτουργούν στις πόλεις που υπάρχει οδηγισμός. Δεν είναι μόνο οι χώροι αυτοί, είναι και τα εκπαιδευτικά και κατασκηνωτικά κέντρα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας που μπορούν να γίνουν δράσεις, κατασκηνώσεις, εκπαιδεύσεις ομάδων και ενήλικων εθελοντών. Όλα αυτά από κάποιες πολλές φορές συντηρούνται από δράσεις που κάνει το κάθε τοπικό τμήμα στην πόλη του για να ενισχύσει το ταμείο του, για να μπορεί να πληρώσει ενδεχομένως το ενίκιο, κάποιοι χώροι έχουν ενίκιο, το ρεύμα κτλ. Προσπαθεί να βρει κάποιους χορηγούς υποστηρικτές οι οποίοι θα διασφαλίσουν ότι μπορούν να τους βοηθήσουν για να έχουν έτσι να συντηρήσουν το χώρο τους, ακόμα και το καταστηνωτικό κέντρο ίσως, να αγοράσουν κάποιον εξοπλισμό, τις σκηνές τους, σακίδια, υλικά ασφαλείας αν χρειάζεται. Πολλές φορές μπορεί να οι χορηγοί να είναι και στην κεντρική διοίκηση και να μπορούν να χορηγήσουν ένα κοινωνικό παιδαγωγικό πρόγραμμα. Δηλαδή εταιρείες να χρηματοδοτήσουν στοχευμένες δράσεις του σώματος ελληνικού οδηγισμού. Κάποια λειτουργία προγραμμάτων. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε αυτά τα έσοδα. Είναι λίγο δύσκολη, δεν είναι πάντα εφικτή μάλλον η κατάσταση του να έχουμε χορηγίες, αλλά προσπαθούμε και επειδή ο κόσμος μας σέβεται και μας αγαπά, γιατί είμαστε από τις παλαιότερες οργανώσεις εδώ και 95 χρόνια σχεδόν, θέλει να μας στηρίξει, θέλει να μας βοηθήσει.
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα σε αυτά τα 95 χρόνια που έχουν αφήσει, ας πούμε, κάποιο οίκημα στον οδηγισμό, κάποιο χορό?
1: Πάρα πολλά άτομα είναι αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στον οδηγισμό και έχουν φύγει από τη ζωή και επιθυμούν να αφήσουν είτε ένα οίκημα, είτε έναν χώρο, ένα αγροτεμάχιο, ας πούμε, το οποίο θα μπορεί να πηγαίνει κάποιος κατασκήνωση. Βέβαια όλα αυτά είναι μια διαδικασία δύσκολη, γιατί και αυτά πρέπει να συντηρηθούν. Πρέπει, ξέρεις, καμιά φορά αφήνει ένα κληροδότημα, αλλά η αξιοποίησή του γίνεται δύσκολη και εμείς δεν έχουμε και την... στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις ως σώμα ελληνικού οδηγισμού και στους ανθρώπους και χορηγούς που μας βοηθούν, αλλά πάντα δεν είναι εφικτό αυτό, αλλά εντάξει, πάντα χρειαζόμαστε ανθρώπους να μας βοηθήσουν.
0: Μαρία, θα ήθελα να μου πεις αν μπαίνει το τοπικό στοιχείο μέσα στον οδηγισμό, είτε στις ομάδες σε κάποιο μέρος της Ελλάδος, είτε όταν γίνεται μια εκδήλωση σε κάποιο μέρος της Ελλάδος.
1: Λοιπόν, κοίταξε, οι ομάδες όταν θα ταξιδέψουν είτε σε μια εκδρομή είτε στο πλαίσιο κατασκήνωσης, συμμετέχουν εκτός από τη δράση που θα κάνουν στον τόπο που θα πάνε, συμμετέχουν και στα τοπικά ήθη και έθιμα, στην τοπική παράδοση, μπορεί να ασχοληθούν με παραδοσιακούς χορούς ή με την τέχνη ανάλογα με το μέρος που θα βρεθούν. Θυμάμαι για παράδειγμα μια κατασκήνωση μεγάλων οδηγών που είχε γίνει στη Σαλαμίνα, στα Κανάκια, ένα παραθαλάσσιο μέρος. Εκεί ασχολούνταν πάρα πολύ με το ψάρεμα, πάρα πολύ, και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν μέσα σε ένα καΐκι πώς να ψαρέψουν, να ρίξουν δίχτυα, πώς βγάζουμε το ψάρι από τα δίχτυα, πώς το καθαρίζουμε, πώς αποθηκεύουμε τα δίχτυα. Δηλαδή μάθανε, εκτός από τη δουλειά που έκαναν σαν κοινωνική δράση στα Κανάκια, έμαθαν παράλληλα και αυτό το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο εκεί, το ψάρεμα.
0: Πολύ, πολύ βασικό στοιχείο αυτό,
1: ναι,
0: και μπαίνει,
1: ναι,
0: και το στοιχείο της διαπροσωπικής σχέσης μετά, πέρα από τον οδηγισμό, δηλαδή ένα παιδί, ένας ενήλικας από το διδημότυχο θα πάει να βρει ένα φίλο του ή μία φίλη του, παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα.
1: Αυτό είναι ένα από τα μαγικά που έχει ο οδηγισμός, οι φιλίες που αποκτάς, οι οποίες ακολουθούν μια ζωή. Είτε τις αποκτάς μέσα από την κατασκήνωση, τις εκδρομές, τις κοινές δράσεις των ομάδων. Αποκτάς τέτοιους δεσμούς φιλίας μακριά από αυτή την αστική ρουτίνα που σε ακολουθούν πραγματικά μια ζωή. Είναι φιλίες που συνεχίζονται και μετά τη δράση. Περνούν τις διακοπές τους μαζί, ταξιδεύουν μαζί, μπορεί να γίνουν κουμπάροι, κάποιοι μπορεί να παντρευτούν κιόλας. Δηλαδή οι αποστάσεις μηδενίζονται μέσα από τον οδηγισμό και οι δεσμοί διατηρούνται. Για παράδειγμα, μία από τις καλές μου φίλες είναι στη Θεσσαλονίκη, μια άλλη είναι στο Βόλο. Μπορεί να μην βρισκόμαστε καθημερινά, να μην μιλάμε στο τηλέφωνο καθημερινά, αλλά η φιλία μας είναι τόσο δυνατή που ξεπερνά ακόμα και αυτή την απόσταση. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μένα που είμαι ενήλικας τώρα, και τα παιδιά έχουν το ίδιο. Δηλαδή εμένα τα παιδιά μου που είναι δύο αγόρια, το ένα είναι 15 και το άλλο 21, όταν θα μιλήσει με το φίλο του, που είναι και οι δύο στον οδηγισμό, θα μιλήσει με το φίλο του στην Μυτιλίνη και θα συνεννοηθούν, έχουν ήδη μιλήσει από τώρα για να δουν αν θα είναι μαζί στην κατασκήνωση το καλοκαίρι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτές οι φιλίες είναι δεν χαλάνε, είναι δεσμοί πραγματικά.
0: Θα ήθελα να μου δώσεις, Μαρία Γιούτσο, άλλο ένα στοιχείο από την προσωπική σου εμπειρία. Τι δεν θα είχες εσύ στην καθημερινότητά σου εάν δεν είχες ασχοληθεί με τον οδηγισμό, ή τι έχεις πάρει που δεν θα το έχεις γνωρίσει εάν δεν ήσουν σε αυτή τη δραστηριότητα.
1: Λοιπόν, για μένα ο οδηγισμός δεν είναι απλώς δραστηριότητες και συγκέντρωση και ομάδα. Είναι ένα βιωματικό σχολείο ζωής, θα το έλεγα. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου, στην οικογένειά μου, στην σχέση με τους φίλους μου. Με έχει κάνει αυτόνομη να μπορώ να επιλύω προβλήματα, να παίρνω πρωτοβουλίες, να μπορώ να βρω άμεσα λύσεις σε πρακτικά και πράγματα καθημερινά, ας πούμε. Επίσης με έχει βοηθήσει πολύ στην επικοινωνία, να μπορώ να μιλήσω όπως τώρα μιλάμε παρέα πόση ώρα σε ένα ραδιόφωνο και να το κάνω έτσι με πολύ ενθουσιασμό, μιλώντας για κάτι που αγαπώ πολύ. Να έχω περιβαλλοντική συνείδηση, πολύ σημαντικό. Να ανακυκλώνω στο σπίτι μου και να έχω πει στα παιδιά μου ότι πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα, παρόλο που το μαθαίνουν στο σχολείο, αλλά το κάνουμε πράξη στο σπίτι. Τι άλλο, να είμαι ψύχρεμη και να διαχειρίζομαι κρίσεις. Αυτό πολύ σημαντικό επίσης. Να μπορείς να μην χάσεις τον εαυτό σου όταν πρέπει να διαχειριστείς μια κρίσιμη κατάσταση. Και στη δουλειά μου το ίδιο. Να μπορώ να διαχειριστώ μια κρίσιμη κατάσταση χωρίς να χαθεί το σύμπαν. Και το πιο σημαντικό από όλα, να είμαι θελοντής. Δηλαδή να έχω κοινωνική προσφορά. Να μαθαίνω... Μαθαίνω να προσφέρω, έχω μάθει πια, δηλαδή το βοηθώ τους γύρω μου, παντού και πάντα τους γύρω μου, είναι πια στάση ζωής για μένα.
0: Μαρία, η συνεργασία του ελληνικού οδηγισμού με τις άλλες χώρες, σε τι σημείο βρίσκεται και ποιες είναι οι σχέσεις? Έχουμε κάποια σχέση με κάποιες χώρες πιο στενές? Για δώσε μας λίγο το πλαίσιο σε αυτή τη σύνδεση.
1: Κοίταξε, πιο στενές. Δεν θα έλεγα πιο στενές. Ο οδηγισμός συνεργάζεται με άλλες χώρες μέσω της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών, που είναι η WAGS, όπου ανήκει το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Είναι αυτή, είπαμε, που είμαστε 153 χώρες με 11 σχεδόν εκατομμύρια μέλη. Έχουμε συνεργασία. Οι τρόποι συνεργασίας μας είναι οι παγκόσμιες δράσεις. Δηλαδή τώρα που θα πάμε στο Παγκόσμιο Συνέδριο ή θα γίνει ή το Ευρωπαϊκό Συνέδριο που έγινε ή μια παγκόσμια κατασκήνωση ή αν θα πάμε στα παγκόσμια κέντρα τα οποία είναι σε όλο τον κόσμο που συναντιόμαστε εκεί. Έχουμε φίλους που είναι σε άλλα κράτη, με άλλη κουλτούρα, αλλά μας ενώνει ένα μαντίλι και ο ίδιος σκοπός. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, νομίζω. Δεν έχει εύκολα κάποιος τη δυνατότητα να έχει φίλους σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ακριβώς φίλοι, όπως λέμε, να πάρω το Γρηγόρη να μιλήσουμε, αλλά το ότι... Έχουμε για παράδειγμα τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας σκέψης. Αυτό είναι κάθε 22 Φεβρουαρίου και είναι μια γιορτή που ενώνει όλο τον οδηγισμό όλου του κόσμου. Εκεί λοιπόν γιορτάζουμε, μπορεί να στείλω ένα μήνυμα στην Ελίζαμπεθ που είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να της πω χρόνια πολλά για την Παγκόσμια ημέρα σκέψης και να μου απαντήσει το ίδιο και να μην έχουμε γνωριστεί.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες,
0: το καλύτερο παράδειγμα μας έδωσες.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις τώρα για την ελληνική ομογένεια εκτός Ελλάδος, οι Έλληνες του εξωτερικού που είναι παντού, έτσι σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, δραστηριοποιείται η ελληνική ομογένεια στον οδηγισμό, έχουμε έτσι κάποια στοιχεία?
1: Κοίταξε, ο οδηγισμός, ναι, λειτουργεί ως γέφυρα σύνδεσης της ελληνικής ομογένειας με την πατρίδα, γιατί υπάρχουν τοπικά τμήματα, κατά καιρούς υπήρχε οδηγισμός. Στο Εδιμβούργο, στη Σκωτία, ήταν από το 2019, είχαμε στην Τζέντα, είχαμε στην Αίγυπτο. Τα παιδιά της Διασποράς συνδυάζουν το παιδαγωγικό πρόγραμμα με τη διάσωση της γλώσσας και των ηθών μας και είναι μέλος του οδηγισμού, δηλαδή είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Κάνουν το οδηγικό πρόγραμμα, κάνουν οδηγικές δραστηριότητες, παίζουν, εξερευνούν, διατηρείται η ταυτότητα δηλαδή, γιατί φέρνουν τα παιδιά κοντά στις ρίζες τους. Αυτός είναι και ο σκοπός, πώς να συνδέεται ο οδηγισμός και η ομογένεια. Επίσης υπάρχει μια διεθνής εκπροσώπηση, δηλαδή οι τοπικές ομάδες στο εξωτερικό συμμετέχουν, γινόταν στο παρελθόν πάρα πολύ αυτό, συμμετείχαν σε διάφορες εκδηλώσεις όπου υπήρχαν Έλληνες και έτσι ενισχυόταν ο δεσμός των απανταχού Ελλήνων. Επίσης είναι μέλη μιας παγκόσμιας κοινότητας και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για αυτούς.
0: Για τον επίλογο Μαρία Γιούτσου θέλω να μου πεις εάν κάτι χρήζει αναφοράς για τον οδηγισμό που δεν το έχω στο δικό μου πλαίσιο και δεν σε ρώτησα.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω, θέλω να πω ότι ο οδηγισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή εξωσχολική δραστηριότητα. Όπως κάποια στιγμή είπα πριν, είναι ένα σχολείο ζωής πέρα από το σχολείο. Δηλαδή, μέσα από την επαφή με τη φύση και όλες αυτές τις αξίες αλληλεγγύης, τη βιωματική μάθηση και όλα αυτά που προσφέρει ο οδηγισμός, δεν είναι απλώς κάτι που θα κάνεις για μερικά χρόνια. Είναι μια στάση ζωής που σε ακολουθεί και σε διαμορφώνει για πάντα. Υπάρχει μοναξιά της οθόνης. Τα παιδιά επικοινωνούν σε όλο τον πλανήτη μεταξύ τους, αλλά συχνά δυσκολεύονται να κοιτάξουν στα μάτια και να μιλήσουν στο διπλανό τους. Υπάρχει ταχύτητα της εικόνας. Μαθαίνουν να ζουν την άμεση ικανοποίηση, αλλά χάνουν την αξία της υπομονής, της αναμονής, της επίμονης προσπάθειας. Καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία από την κλιματική κρίση μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι σε αυτό το τοπίο ο οδηγισμός έρχεται όχι για να πολεμήσει αυτή την εξέλιξη, αλλά για να προσφέρει ένα αντίβαρο σε αυτή. Έρχεται να θυμίσει ότι η συνταγή, έτσι, σε εισαγωγικά, για ένα ευτυχισμένο παιδί παραμένει ίδια εδώ και αιώνες. Δηλαδή η ανάγκη για πραγματικό χρόνο, η ανάγκη για σταθερές αξίες και η ανάγκη για ένα ασφαλές λιμάνι. Αυτό νομίζω είναι το πιο σπουδαίο.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, Μαρία Γιούτσου, που μας έβαλε γνώση και ενημέρωση στη συζήτηση για το τι είναι ο οδηγισμός στην Ελλάδα αλλά και σε όλον τον κόσμο. Μαρία Γιούτσου, ήταν χαρά και τιμή μας που σήμερα ήσουν εσύ η φωνή του ελληνισμού στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στην φωνή της Ελλάδας. Τιμή μας με την συμμετοχή σου και την αποδοχή της πρόσκλησης. Τα καλύτερα για τη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφη η κουβέντα που κάναμε. Εγώ το απόλαυσα πολύ. Νομίζω ότι εύχομαι μάλλον όλοι οι φίλοι στην Ομογένεια να πέρασαν το ίδιο καλά, να έμαθαν για αυτή για αυτό το ατέλειωτο παιχνίδι που λέγεται οδηγισμός, και εμείς τους στέλνουμε τη σκέψη μας και μια ζεστή αγκαλιά από την Ελλάδα.

Η Εθνική Ελλάδος γυναικών στο βόλεϊ στο European League στην Κροατία νίκησε και στο δεύτερο παιχνίδι τη Λιθουανία με 3-0 σετ 27-25, 25-15, 25-20. Μετά τη νίκη απέναντι στην Κροατία κάναμε το 2-2 και αυτός ο πρώτος κύκλος θα κλείσει την Κυριακή 7 Ιουνίου 6 η ώρα Ελλάδος. Με την αναμέτρηση Κροατία-Λιθουανία, αφού έκανε το 2-2 η εθνική μας, για να πάει μετά στο δεύτερο και τρίτο τουρνουά. Ο σημαντικός αθλητής για την Ελλάδα, ο Μίλτος Τεντόγλου, επέστρεψε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης, εκεί όπου το 2024 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Για το Diamond League πήρε την δεύτερη θέση με 8-24. Ο Σαραμπογιούκοφ, ο Βούλγαρος, με 8-26 στο τελευταίο άλμα ανέβηκε αυτό στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε με 7-98, έκανε 8-07, 8-11, 8-20 στο πέμπτο άλμα και ολοκλήρωσε την παρουσία του με 8-24 ο Χοντελίν, με 8-18 πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Ένας άλλος σπουδαίος Έλληνας αθλητής και αυτός από τον στίβο τις προηγούμενες ημέρες στην Φιλανδία στο meeting Πάβο Νούρμη, ο Εμμανουήλ Καραλής, πέρασε τα 6 μέτρα. Αυτό ήταν το 20ο άλμα της καριέρας του. Πάνω από τα 6 μέτρα, 5.60 ξεκίνησε, 5.82, 6 μέτρα επιχείρησε στα 6-10, χωρίς όμως επιτυχία. Ήταν πρώτος, στη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Lightfoot με 5.72 και την τρίτη ο Κούτο Μονσέν με 5 μέτρα και 60 εκατοστά.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγγουλάκης στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Προσοχή, προσοχή. Το πλοίο είναι έτοιμο προς αναχώρηση. Παρακαλούνται οι επιβάτες να εξέλθουν τους σκάφους. Το πλοίο αναχωρεί σε 5 λεπτά. Μα τι λέω τώρα. Εμείς ξεκινάμε τώρα, μόλις τώρα. Και θα βρεθούμε μεσοπέλαγα. Σε ωκεανούς και θάλασσες, παρέα με τα κύματα, την αρμύρα, τους γλάρους, τα δελφίνια, τον ήλιο, τον ουρανό, τον αέρα, το μελτέμι και το απέραντο μπλε της θάλασσας.

Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα, της ΕΡΤ, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων που φτάνει στα πέρατα του κόσμου και ενώνει τους απανταχού Έλληνες εντός και εκτός των τυχών. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου», η εκπομπή που είναι κομμένη και ραμμένη για τους Έλληνες ναυτικούς, τους ανθρώπους της ναυτιλίας, και την αφιερώνουμε με όλη μας την σκέψη και με όλη μας την αγάπη σε αυτούς τους ανθρώπους που την υπηρετούν από διάφορα μετερίζια. Η σκέψη μας λοιπόν είναι σε αυτούς τους ανθρώπους της θάλασσας που ταξιδεύουν νυχθημερών, χειμώνα, καλοκαίρι, γιατί η θάλασσα, τα βαπόρια και η ζωή σε αυτήν δεν έχει ούτε ωράρια, ούτε μέρες, ούτε νύχτες, ούτε χειμώνες και καλοκαίρια, αλλά δεν σταματάει, γιατί τα καράβια και τα ταξίδια δεν σταματάνε. Είναι λοιπόν η εκπομπή «Καλές θάλασσες», στον ήχο σήμερα ποιος άλλος, η καπετάνισά μας Στεφανία Τσακίρη, ανθυποβλίαρχος, καλημέρα, για χαρά. Είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Έχουμε μια πολύ ωραία παρέα, κάντε λίγο υπομονή, σε λίγο θα σας την παρουσιάσω και μετά θα περάσουμε πολύ όμορφα. Καλές θάλασσες, βιράραμε την Άγκυρα, καλό μας ταξίδι.

0: Ένα ταξίδι μίμησης στη θάλασσα, τη μνήμη και τη δύναμη των στόχων. Γιατί μερικές φορές ένα χάρτινο καραβάκι μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά από όσο φαντάζεσαι. Θα μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας «Καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου» για ένα μικρό χάρτινο καραβάκι που παίρνει σάρκα και οστά, που γίνεται ένα μεγάλο καράβι. Γίνεται ένα καράβι φορτηγό, ένα Liberty. Ένα Liberty και θα ταξιδέψει, θα οργώσει τις θάλασσες όλου του κόσμου. Τα Liberty που για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικά στην εμπορική μας ναυτιλία. Για τα Liberty και για το Liberty, το πλοίο της ελευθερίας, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε σήμερα με τις Μελίνα Ηλιοπούλου και την Μαρία Γιασά, οι οποίες είναι η ηθική αυτουργή για αυτό εδώ το ωραίο βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου και είναι ένα κόσμημα για τις βιβλιοθήκες σας, φίλες και φίλοι. Καλωσορίζουμε την Μελίνα Ηλιοπούλου και την Μαρία Γιασά για το Liberty, το πλοίο της ελευθερίας. Γεια σας, κορίτσια. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα από εμάς.
0: Είμαι η Μελίνα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο. Και δεν θέλω να... θα περάσουμε ωραία, να χαλαρώσετε, έτσι. Είσαστε πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, για να το πάμε έτσι.
1: Εγώ δεν είμαι πρώτη φορά. Παρ' όλα αυτά πάντα λίγο άγχος το έχω. Το να είσαι στον αέρα, πόσο μάλιστα να μιλάς και για το πνευματικό σου παιδί, το λιμπερτάκι μας.
0: Το πρώτο σας.
1: Εμένα είναι το έκτο, έβδομο.
0: Μελίνα Ηλιοπούλου, έχεις ξανά...
1: Έχω γράψει, γράφω ταξιδιωτική παιδική λογοτεχνία. Έχω εκδώσει με τις εκδόσεις Καρλέντη τρία ταξιδιωτικά βιβλία, τη Φανταστική Βόλτα στο Λονδίνο, Φανταστική Βόλτα στη Φλωρεντία και Φανταστική Βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Και κάποια άλλα έχω βγάλει με την Κυπριακή Κυβέρνηση, ένα βιβλίο το οποίο αφορά τα λιμάνια της Κύπρου. Και από εκεί λοιπόν μπήκε το μικρόβιο της θάλασσας και συναντώντας τη λατρευτή Μαρία από τον χώρο της ναυτιλίας, σηκώσαμε άγκυρες μαζί και δημιουργήσαμε το Liberty.
0: Θα έρθουμε και σε αυτό πώς έγινε το συναπάντημα, αλλά και η Μαρία πρώτη φορά στο χώρο αυτό της συγγραφής.
2: Πρώτη φορά και σε ραδιόφωνο, όχι με αυτή τη μορφή. Κάποια στιγμή με τηλεφωνική επικοινωνία, με ραδιόφωνο, είχα μια μικρή επικοινωνία για ένα άλλο παιδάκι μου.
0: Α, ναι,
2: όχι
0: βέβαια.
2: Συγγραφικό.
0: Είναι αυτό το...
2: Σιόραμα.
0: Σιόραμα, πολύ ωραία.
2: Αρχικά βγάλαμε ένα βίντεο παιχνίδι με τη Σιόραμα, που είναι μοναδικό παγκοσμίως, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Βεβαίως. Θα πούμε και δύο κουβέντες και γι' αυτό αργότερα. Όμως πάντα η πρώτη ερώτηση που κάνω στους καλεσμένους, παιδιά, είναι: τι είναι η θάλασσα για τον καθένα σας? Τι είναι η θάλασσα για την Μελίνα Ηλιοπούλου?
1: Λοιπόν, η θάλασσα για μένα είναι Ελλάδα, είναι ελευθερία, είναι συνομιλία με τους γλάρους, είναι χαλάρωση και είναι βέβαια και δύναμη. Δύναμη που εκφράζει αυτή τη δύναμη των Ελλήνων που τα καταφέρνουν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου.
0: Μια χαρά μας τα πει η Μελίνα. Η Μαρία, για σά τι έχει να πει για τη θάλασσα?
2: Καλύφθηκα αρκετά από αυτά που είπε η Μελίνα, αλλά για μένα είναι ένα όνειρο ελευθερία, όπως είπε και η Μελίνα, γιατί έχει αυτό τον ορίζοντα πολλές φορές που είναι άπιαστος και αυτό δίνει όντως και μια δύναμη. Χαλαρώνεις, έχει πολλά όνειρα ταξιδεύουν μαζί με σένα και τη θάλασσα. Και είναι ένα μικρόβιο για μένα που έχω ακολουθήσει και το χώρο της ναυτιλίας, το οποίο πάντα το αισθανόμουν από μικρή, έτσι σαν ψήθυρο, και παρότι στην πορεία μου και σαν γυναίκα είχα συμβουλές να μην το ακολουθήσω, παρόλα αυτά ήταν το κάλεσμα τέτοιο που, και η δύναμη τέτοια όπως αποκάλεσε και η Μελίνα, που ήταν μονόδρομος.
0: Είναι όλα αυτά που είπατε, είναι και πηγή έμπνευση στη θάλασσα, έτσι, εμπνευστήκατε και για αυτό το εγχείρημά σας. Αλλά πριν πάμε στο Liberty, το πλοίο της ελευθερίας, Μαρία Γιασά, έχεις ασχολήσει και με τη θάλασσα, με την ναυτιλία, πες μας λίγα λόγια για το αντικείμενο αυτό. Πού είσαι, τι κάνεις, τι ακριβώς?
2: Ναι, σπούδασα ναυτιλιακά και διεθνείς μεταφορές εκτός Ελλάδος τον καιρό εκείνο. στην Αγγλία και όπως ανέφερα με απέτρεπαν άνθρωποι της θάλασσας να ακολουθήσω σαν γυναίκα αυτό το επάγγελμα, γιατί εκείνο τον καιρό ακόμα πιο πολύ ήταν ανδρακρατούμενο, οπότε ήταν και πιο δύσκολο ίσως να εισχωρήσει μια γυναίκα, αλλά πάντα η σκέψη μου ήταν ότι κάθε χώρος χρειάζεται ένα ζευγάρι γυναικεία χέρια για να το μετατρέψει σε κάτι ακόμα πιο όμορφο. Και έτσι μετά τις σπουδές εργάστηκα στο εξωτερικό για αρκετά χρόνια και επανήλθα στην Ελλάδα. Τώρα είμαι σε μια εταιρεία ξένη η οποία ασχολείται με ασφάλειες πλοίων και είναι ένας πολύ δυναμικός χώρος. Καμία μέρα δεν είναι σαν την προηγούμενη, ούτε θα είναι σαν την επόμενη. Έχει εκπλήξεις, έχει έτσι μια ενέργεια που σε κρατάει τσίτα τον περισσότερο καιρό και μου αρέσει αυτό και το έχω δει να ξεδιπλώνει έτσι πολύ ωραία και για τις γυναίκες πλέον. Και είναι ευχάριστο αυτό.
0: Επιβεβαιώνεις αυτό που το γνωρίζουμε, αλλά και εγώ το εισπράττω πολλές φορές τώρα εμπλεκόμενος με αυτήν εδώ την εκπομπή, για το χώρο της ναυτιλίας που έχει, δεν έχει μάλλον όρια επαγγελματικά. Έχει πάρα πολλά επαγγέλματα που δεν μπορεί να τα φανταστεί ο νους και όπως είπες η καθημερινότητα είναι διαφορετική σήμερα, διαφορετικά από το χθες και πάει λέγοντας. Και όπως πολύ σωστά αναφέρεις, έχει μια δυναμική που συνέχεια σε εκπλήσει. Μελίνα Ηλιοπούλου, ο δικός σου χώρος?
1: Εγώ υπηρετώ κι εγώ το χώρο της εκπαίδευσης, που τον τελευταίο καιρό μέσα από όλη αυτή τη συγγραφή με θέματα της θάλασσας αισθάνομαι κάθε φορά που μπαίνω στην τάξη ότι είμαι καπετάνιος σε ένα καράβι. Κάνω δηλαδή τους δικούς μου συμβολισμούς. Η δουλειά μου είναι επίσημα, είμαι εκπαιδευτικός, υπηρετώ την εκπαίδευση 28 χρόνια. Έχω μεγάλη αγάπη με τα παιδιά, δηλαδή το θεωρώ πολύ μεγάλη τέχνη, λειτουργήμα το να είσαι κοντά σε παιδικές ψυχές και να δημιουργήσεις για αυτές όνειρα, προσδοκίες και ακόμα και μέσα από το συγγραφικό μου έργο αυτό προσπαθώ να πετύχω, δηλαδή να εμπνεύσω τα παιδιά, να τα κάνω να επιλέξουν και να υλοποιήσουν τα όνειρά τους μέσα σε αυτό το ταξίδι που περνάνε από την παιδική ηλικία στην εφηβεία μέχρι την ενηλικίωση. Και αυτό πραγματικά είναι ίσως το πιο μαγικό ταξίδι και γι' αυτό και όταν τα συναντώ μετά από πολλά χρόνια είναι πολύ μεγάλη συγκίνησή μου να τα βλέπω έτσι πετυχημένα, ισορροπημένα και να μ' αγκαλιάζουν και να μου λένε ένα ευχαριστώ για τον ρόλο που έπαιξα στην πορεία τους για να φτάσουν κάπου. Είναι μαγικό. Είναι και αυτό ταξίδι ελευθερίας.
0: Είσαι συγκινημένη τώρα, σε το βλέπω. Και το είδα, το εισέπραξα αυτό και στην εκδήλωση που κάνατε για την παρουσίαση του βιβλίου Liberty, που ήρθαν αρκετοί μαθητές, οι οποίοι πολλοί από αυτούς είναι στο χώρο της ναυτιλίας. Και μπράβο, ανέδειξες παιδιά της και στην ναυτιλία.
1: Είναι μαγικό πρώτα απ' όλα να αναγνωρίζουμε τις πορείες των παιδιών μας, όπως ένας καπετάνιος κάνει έτσι την πορεία του και καμαρώνει για αυτή, και τα παιδιά όταν εξελίσσονται είναι σαν ένα πλοίο που ταξιδεύει, οριμάζει, κάνει διαδρομές, περνάει θάλασσες. Το ίδιο πράγμα είναι, ξέρετε, τελικά η ζωή είναι ένας συμβολισμός και αυτούς τους συμβολισμούς αξίζει να τους χρησιμοποιούμε, γιατί μας δίνουν και μια εσωτερική δύναμη στο να πετύχουμε τους στόχους μας. Άρα άλλωστε και το Liberty, γράφοντάς το με την Μαρία, αυτή ήταν η φιλοσοφία μας, να καταγράψουμε στόχους και όνειρα και να τους περάσουμε στα παιδιά.
0: Πάντως, μια που μιλάμε για εκπαίδευση και για παιδιά και εσύ ως εκπαιδευτικός, με το να είσαι δίπλα στα παιδιά, παίρνεις και εσύ δύναμη από αυτά και σε κρατάνε νέα, σε κρατάνε στη νιώτη, σε κρατάνε active που λένε και στο χωριό μου.
1: Ναι. Έτσι κλέβουμε λίγο από τα νιάτα τους. Είμαστε λίγο, δεν το καταλαβαίνουν τα ίδια, αλλά πραγματικά υπάρχουν μέρες κι εγώ που φτάνω στο σχολείο και μπορεί να είμαι από κάτι απασχολημένη, στεναχωρημένη, και με το που μπαίνεις μέσα στην τάξη είναι σαν να παίρνεις έτσι την ενέργεια των παιδιών και το ξαναπαίρνεις από την αρχή και είναι πολύ όμορφο όλο αυτό.

0: Liberty, το πλοίο της ελευθερίας. Γι' αυτό θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή μας σήμερα με τις εκλεκτές καλεσμένες, την Μελίνα Ηλιοπούλου και την Μαρία Γιασά, οι οποίες έβαλαν όλοι τους την τέχνη, το μεράκι, τη φαντασία τους και γράψαν ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο να το προμηθευτείτε, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Και αλήθεια, κορίτσια, έχετε δύο κοινά, όσα μπόρεσα να εκλάβω μέχρι τώρα, και οι δύο είσαστε από South Africa, έτσι, εκεί γεννηθήκατε και έχετε καταγωγή από τη Λέσβο, έτσι. Πώς ήρθε αυτό το συναπάνε, πώς έγινε αυτό το πάντρεμα?
1: Εγώ θα πω ότι ήταν συμπαντικό, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Θέλησε η ζωή να συναντηθούμε υπό έτσι ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά έπρεπε να βρεθούμε, και σίγουρα ένα πρώτο εγχείρημα μεταξύ μας ήταν αυτό, το να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο Liberty, το πλοίο της ελευθερίας, και να μας ταξιδέψει και σε άλλα πράγματα που έχουμε σκοπό να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά πώς έγινε το connect, πώς ήρθε η ιδέα? Θα μας πεις και εσύ, Μελίνα, τη δική σου ιστορία.
2: Βεβαίως, εμείς έχουμε κάνει ένα δίκτυο γυναικών άτυπα. Δεν είμαστε δηλαδή κάποιος οργανισμός, είμαστε μια μεγάλη παρέα φίλες, οι οποίες στηρίζει μία την άλλη. Κάπως έτσι λοιπόν, από δύο πολύ αγαπημένα μας κορίτσια, να πω και τα ονόματα τους, τη Λιώνα και την Ελεονόρα.
0: Γεια σου Λιώνα και Ελεονόρα, γεια σας.
2: Μας έφεραν έτσι σε επαφή με τη Μαρία, γιατί αντιληφθήκαν ότι έχουμε και δυο κοινά όνειρα. Και έτσι ήπιαμε έναν καφέ δίπλα στη θάλασσα, βλέποντας το Σαρονικό. Και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, έτσι πολύ όμορφη, και μέσα από αυτό γεννήθηκε το όραμα αυτού του βιβλίου. Δεν ήταν εξ αρχής να γράψουμε για το Liberty. Την ιδέα την έριξε η Μαρία στο τραπέζι ως ένα ιστορικό πλοίο για την ελληνική ναυτιλία. Μου έδωσε το βιβλίο του Σπύρου του Πολέμη, που είναι ο άνθρωπος που έφερε το Liberty στην Ελλάδα, το Ελλάς Liberty, και έτσι άρχισε το ταξίδι της ανακάλυψης και της συγγραφής. Άλλωστε, και είναι σημαντικό αυτό να το ξέρουν και οι ακροατές, ότι όταν γράφουμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι πρώτα έρευνα, ανακάλυψη, συλλογή στοιχείων. Κάπως έτσι λοιπόν άρχισε αυτό το ταξίδι, το οποίο ήταν μαγικό, το να ανακαλύπτεις πράγματα για να μπορέσεις μετά σιγά σιγά να μπεις στον χώρο της συγγραφής. Εμένα η συνάντησή μου με τη Μαρία είναι καθοριστική από πολλές απόψεις. Πρώτα απ' όλα, μπορεί να έχουμε πολλά κοινά, αλλά είμαστε και πολύ διαφορετικές. Η Μαρία έχει αυτό το χαρακτηριστικό του ανθρώπου, δουλεύοντας στην ναυτιλία, της πειθαρχίας. Εγώ ως καλλιτέχνης είμαι πιο έτσι ελεύθερη και χαλαρή. Επομένως, αυτό το κούμπομα, και θα το δώσω και σαν συμβουλή, να τολμάτε τις συνεργασίες, γιατί ως λαός δεν το έχουμε πολύ μέσα μας. Γιατί κάθε συνεργασία είναι ένα υπέροχο ταξίδι, ένα ταξίδι στο να απελευθερώσουμε ο καθένας τα ταλέντα του. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία για αυτή την τιμή που μου έχει κάνει να είμαστε καπετάνισες στο λιμπερτάκι μας και να ζούμε παρέα αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι.
0: Ωραίο ταξίδι είναι αυτό, πραγματικά, Μελίνα. Και όντως έτσι είναι. Είπες και μια λέξη κλειδί, η πειθαρχία της ναυτιλίας, την οποία χωρίς την πειθαρχία δεν θα πηγαίναμε και κάπου. Θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, ίσως και τελείως σχήμα. Οπότε χρειάζεται και αυτό, και στην ναυτιλία και στα καράβια. Οι καπετανέοι γι' αυτό είναι εκεί, για να επιβάλλουν την τάξη, και όχι μόνο. Εσύ, Μαρία, τι έχεις να πεις για την πειθαρχία αυτή?

0: Χρειάζονται όλα τα συστατικά για να έχεις ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και, γι' αυτό
1: και η ελευθερία βέβαια της Μελίνας.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Και η τρυφερότητα και το συνέστημα, και είναι κάτι που η ναυτιλία το έχει, αλλά πρέπει να το αναδείξει ακόμα περισσότερο και να μιλήσει στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί και να εμπνεύσει μέσα από αυτό. Και ένας λόγος που επιλέξαμε αυτό το θέμα είναι, εκτός από την ιστορία που θέλαμε να μεταφέρουμε στα νεότερα παιδιά, που μέσα από τα νεότερα παιδιά μαθαίνουν και οι μεγάλοι, γιατί εγώ έχοντας δύο παιδιά συνειδητοποίησα ότι ενώ έχουμε πολύ συγκεκριμένες ιδέες και εντυπώσεις και κολλάμε πολλές φορές αυτά στη ζωή μας, είναι μέσα από τα παιδιά μαθαίνουμε. Και θεώρησα ότι τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε είναι πολύ υγιές να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο και να δώσουμε έτσι ένα άλλο κύμα που θα οδηγήσει τα παιδιά σε αναζητήσεις. Και ήθελα να πω ότι το Liberty έχει την ιστορία του, έχει τα διδάγματά του, αναφέρεται σε πολλές σημαντικές έννοιες, και εκεί υπήρξε συνεργασία και εκεί υπήρξε το όραμα για ελευθερία, για βοήθεια σε ανθρώπους, παρότι όσοι διαβάσουν το βιβλίο θα δουν ότι είναι ένα δημιούργημα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε μετά όμως εξελίχθηκε και σε πηγή ζωής, ειδικά για τους Έλληνες, οι οποίοι βασιστήκανε σε αυτό το πλοίο για να δημιουργήσουν τη δύναμη της ναυτιλιακής Ελλάδας που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
1: Αν δεν ήταν αυτού του τύπου τα σκάφη, τα πλοία, τα Liberty, δεν ξέρω αν θα ήμασταν σε αυτό το επίπεδο σήμερα σαν ναυτική χώρα. Βοήθησαν πάρα πολύ στην όθηση της ναυτιλίας μας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε τις ρίζες μας και από πού προήλθαμε, τι σημαίνει όλο αυτό, πώς φτάσαμε εδώ, και να το τιμήσουμε κιόλας.
1: Και να είναι καλά και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, οι οποίοι έδωσαν αυτά τα σκάφη, έστω και αυτά, τα οποία τα προσάρμοσαν το δαιμόνιο το ελληνικό.
0: Ακριβώς.
1: Στα δικά μας πρότυπα και μεγαλούργησαν μετά και άρχισε η ανάκαμψη της ναυτιλίας μας.
0: Σίγουρα, και πρέπει να πει κανείς, κάτι που το αναφέρουμε και στο βιβλίο, ότι βοηθώντας μας, οι Έλληνες δεν ξεχνάνε, βοηθήσανε και εκείνοι πίσω, όταν τα ναυπηγεία της Αμερικής θέλαν υποστήριξη. Αυτό έγινε από τους Έλληνες και το αναφέρω αυτό γιατί σε ένα τέτοιο σημείο βρισκόμαστε κάπως. Mm-hmm. Και τώρα να ακολουθείτε τις συζητήσεις που γίνονται, και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Mm-hmm. Η ιστορία επαναλαμβάνεται μερικές φορές.
1: Μελίνα.
2: Και όχι απλά επαναλαμβάνεται, είναι αυτό που έχουμε αναφέρει και μέσα στο βιβλίο, το απόσπασμα από τον Σέξπιρ, ότι το παρελθόν είναι ο πρόλογος, δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα από τα παραδείγματα της ιστορίας να βλέπουμε πώς κάποια πράγματα μπορούν να εξελιχθούν. Είναι ίσως ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος, και μιλώντας και από το ρόλο του εκπαιδευτικού, είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε αφορμή από κάποια θέματα παιδικής λογοτεχνίας και να διδάσκουμε και στα παιδιά λίγο διαφορετικά την ιστορία, ώστε να μην έχει αυτό το βάρος του πρέπει να παπαγαλίσω κάτι, αλλά να το βλέπουν ως μία μαγεία, ως ένα ταξίδι. Και ξέρετε, αυτό βίωσα και εγώ στη φάση που δουλεύαμε το βιβλίο, γιατί δεν το κρύβω ότι όταν η Μαρία μου έδωσε το βιβλίο για την ιστορία των συγκεκριμένων πλοίων, δεν είχα ιδέα. Mm-hmm. Επομένως, όταν ξεκίνησα να διαβάζω το ρόλο που παίξανε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που άρχισα να ψάχνω ιστορικά.
1: Ναι,
2: μου ήταν τελείως ένας κόσμος άγνωστος. Και μετά βέβαια όλο αυτό το ταξίδι των Ελλήνων καραβοκύριδων να πάρουν τα πλοία μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ήταν για μένα μια πρωτόγνωρη έτσι πληροφορία. Και βέβαια εκεί μπαίνεις και σε μια λογική να συνδυάσεις ακριβώς σαν ένα παζλ ότι κάθε τι φτιάχνεται κομμάτι-κομμάτι. Ακόμα και τα Liberty φτιαχτήκανε κομμάτι-κομμάτι.
1: Σε άλλα σημεία φτιάχνονταν το ένα κομμάτι του πλοίου, σε άλλο μέρος της Αμερικής, και όλα μαζί.
2: Και αυτό είναι μαγικό, αν το αρχίσεις και το μελετάς, γιατί πώς ο άνθρωπος έχει αυτή την τσαχπινιά, την γρηγοράδα να, σε δύσκολους καιρούς να βρει, να δημιουργήσει ιδέες και να δημιουργήσει γρήγορα για να καλύψει μια ανάγκη του. Είναι αυτό που καμιά φορά λέω μέσα στις τάξεις, ότι όσο είμαστε βολεμένοι στο μικρό κοσμό μας, οι ιδέες δεν έρχονται. Οι ιδέες έρχονται όταν πρέπει να μπει στη διαδικασία, να ενεργοποιηθείς και να φτιάξεις κάτι. Και είναι σημαντικό να το περνάμε αυτό στη νέα γενιά.

0: ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασμα ή δύο-τρία αποσπασματάκια από το βιβλίο, τα οποία κουμπώνουν, θεωρώ, στο τέλος και προσφέρουν κάποιο μήνυμα. Στην αρχή σχετικά του βιβλίου λέμε... Άκου Γιάννη μου, η θάλασσα για μας τους Έλληνες δεν είναι απλώς νερό, αλμύρα και κύματα. Είναι το αίμα που τρέχει στις φλέβες μας, είναι το πεπρωμένο μας. Αργότερα αναφερόμαστε σε κάτι αρκετά επίκαιρο με όλες τις διαμάχες που έχουν εκτυλιχθεί γύρω μας τα τελευταία χρόνια και λέμε να πολεμάς σημαίνει να αντιστέκεσαι, μα να βοηθάς σημαίνει να συμπαραστέκεσαι και να δημιουργείς. Ο πόλεμος καταστρέφει, μα η βοήθεια χτίζει, δίνει ελπίδα. Στη δίνη της μάχης η δύναμη μετριέται με όπλα, μα στη δίνη της ζωής η πραγματική δύναμη μετριέται με καλοσύνη. Είναι τα χέρια που απλώνονται, η αγάπη που μοιράζεται, η βοήθεια που δίνεται. Και στο τέλος αναφερόμαστε στο ότι όταν οι Έλληνες ενωθούν, ο τότε γίνονται θαύματα. Το πλοίο ταξίδεψε πίσω και το όνειρο του κυρίου Σπύρου έγινε αληθινό, όχι γιατί ήτανε πλούσιος ή δυνατός, αλλά γιατί είχε ένα όνειρο καθαρό, και ένα όνειρο όταν αγγίξει πολλές καρδιές γίνεται πραγματικότητα. Και μέσα από αυτά τα τρία κομμάτια θα ήθελα να αναδείξουμε τη δύναμη αυτή της συνέβρεσης, της συνεργασίας, της βοήθειας που όλοι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάθε μέρα, την καλοσύνη, την ευγένεια, τη βοήθεια, που οδηγούν σε πολύ ομορφότερα πράγματα από ότι η διαμάχη.
1: Έτσι, η συνεργασία και να στηρίζω ένας τον άλλον, και το συναντάμε πολύ αυτό στην ναυτιλία, που είναι μια... Και όχι μόνο στην ναυτιλία, αλλά στην ναυτιλία είναι μια λυσίδα πραγμάτων που εάν ο ένας κρίκος δεν δουλέψει καλά θα υπάρξει θέμα. Και μέσα στο καράβι το ίδιο. Μαρία, εσύ νομίζω τα γνωρίζεις αυτά τα πράγματα.
0: Εννοείται.
1: Ενώ η Μελίνα τι έχει να μας διαβάσει?
2: Εγώ, έχοντας μέσα αυτό το μικρόβιο του εκπαιδευτικού που πάντα μου αρέσει να βγάζω τα παιδιά εκτός τάξης και να βιώνουν, θα διάβαζα μέσα από το βιβλίο το απόσπασμα που λέει ότι για το Liberty, το Ελλάς Liberty. Τώρα είναι δεμένο περήφανο στο λιμάνι του Πειραιά, σαν να λέει: ελάτε να σας πω την ιστορία μου. Το Liberty δεν ταξιδεύει πια. Έχει έναν ρόλο. Είναι ένα ζωντανό μουσείο. Ένα σοφό καράβι που θυμάται τα πάντα από τα παλιά. Τις θάλασσες, τους ανέμους, τους ναύτες και τον πόλεμο. Η ελληνική σημαία κυματίζει στην κορυφή. Το κατάστρωμα γυαλίζει και τα μπάρια του είναι γεμάτο μυστικά. Παιδιά, μεγάλοι, ναυτικοί, το επισκέπτονται κάθε μέρα και το ρωτούν: πώς ήταν τα ταξίδια σου, τι είδες τον πόλεμο? Και εκείνο μας θυμίζει το παρελθόν και μας λέει ιστορίες από τις θάλασσες που ταξίδεψε με θάρρος και ελπίδα. Να, αυτά σκέφτομαι όλη μέρα και ταξιδεύω στον κόσμο της φαντασίας και μετά φτιάχνω πολλά χάρτινα καραβάκια με ακόμα περισσότερα όνειρα. Για μένα αυτό το απόσπασμα ίσως είναι ένα κίνητρο και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς μια Κυριακή, ένα Σάββατο να πάρουν τα παιδιά τους από το χέρι και να κατέβουν όχι μόνο στο Ελλάς Liberty, έχουμε πολλά μουσεία, καράβια και,
1: Τροκαντερό κάτω.
2: Και στο Τροκαντερό κάτω να φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με την ιστορία, με το βίωμα, με έναν βιωματικό τρόπο και σε συνδυασμό με τη λογοτεχνία να τα κάνουν μικρούς εξερευνητές, γιατί μόνο έτσι μαθαίνει το παιδί, μέσα από την εξερεύνηση και όχι μέσα από την παπαγαλία.

0: φαντάζομαι για σένα, Μελίνα Ηλιοπούλου, θα ήταν κάτι πρωτόγνωρο όταν σου ήρθε αυτή η ιδέα για το Liberty που αναφέρθηκες και νωρίτερα, που δεν το, να κάτσεις να το διαβάσεις, να πεις, πήγες φαντάζομαι και πολλές φορές και κάτω, έτσι?
1: Κατέβηκα και κάτω, περπάτησα και γύρω γύρω εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Έπαιρνα τη Μαρία συνέχεια τηλέφωνο και τη ρωτούσα πράγματα. Είχε πολύ έτσι ενδιαφέρον όλο αυτό, και ανθρώπους βέβαια που μιλάγανε για τα, που ήταν οι γονείς τους, οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους που περάσανε από εκεί. Σίγουρα όμως είναι αυτό που είπα πριν, ήταν και για μένα ένα ταξίδι ανακάλυψης. Άλλωστε αυτό είναι και η συγγραφή, δηλαδή πρώτα κάτι ανακαλύπτουμε. Εμείς τώρα οι άνθρωποι που γράφουμε είμαστε και λίγο χαμένοι στη μετάφραση, δηλαδή μονίμως
0: ανήσυχο
1: κάτι
0: πλέον
1: ψάχνεις, κάτι σημειώνεις. Τώρα προχτές κάτι διάβαζα για μια λευκή φάλαινα και λέω «Α, ωραία ιστορία για να τη γράψω». Έχει το γούστο του, πόσο μάλιστα όταν έχεις και μια Μαρία που είναι η νεράιδα της ναυτιλίας και σου λέει «Έλα Μελίνα, πάμε, πάμε να το γράψουμε παρέα». Εντάξει, είναι μαγικό.
0: Έτσι. Και αλήθεια είναι πώς σε προλαβαίνει, γιατί και εσύ εκτός από το εκπαιδευτικό σου μικρόβιο έχεις και το ταξιδιωτικό και είσαι με μια βαλίτσα στο χέρι. Συνέχεια σε πετυχαίνουμε στα αεροδρόμια, πας και ταξίδια, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε τους κώδικες μας, συναντιόμαστε κάτι 2 παρά το βράδυ μετά. Ευτυχώς τα WhatsApp και όλα αυτά τώρα βοηθάνε την κατάσταση. Είναι και η Μαρία πολύ ταξιδιάρα, δεν είμαι μόνο εγώ. Και οι δυο ταξιδεύουμε πολύ και ονειρευόμαστε και πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι μαγικό και βρίσκουμε τους κώδικες μας. Ξέρετε, όταν θες κάτι να το κάνεις πολύ,
0: θα το κάνεις. No matter what.
1: Ναι, το βρίσκεις το χρόνο.
0: Και ποιο είναι το επόμενο project, έχετε κάτι?
2: Έχουμε πολλά, όχι ένα. Έχουμε πολλά, δυσκολευόμαστε να διαλέξουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά ήθελα να πω για τη Μελίνα, αυτό που χρησιμοποιεί, νεράιδα της ναυτιλίας. Εγώ αναφέρομαι νεράιδα της εκπαίδευσης στη Μελίνα, όταν αναφέρομαι. Και τώρα και της ναυτιλιακής εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει και της αναζήτησης και του ταξιδιού ήρθαν και ταιριάξαν και κουμπώσανε πάρα πολύ ωραία. Νομίζω την περίμενε αυτό το κλάδος. Και ήταν η στιγμή, γι' αυτό αποκαλέστηκα και προηγουμένως το συμπαντικό. Ήταν η σωστή στιγμή ωριμότητας και των δυο μας να βρεθούμε και να δημιουργήσουμε αυτό και άλλα που έρχονται.
0: Για πες, έχουμε τίποτα να ανακοινώσουμε ή κάτι που είναι ένα από τα πιο προχωρημένα σας ίσως εγχειρήματα?
2: Είναι έχει να κάνει με άλλο ένα σημαντικό πλοίο στην Ελλάδα.
0: Να τα μας.
2: Οπότε λίγο πάμε να δημιουργήσουμε μια σειρά από έτσι, ιστορίες που θα μεταδώσουν
0: και πληροφορίες και ιστορία
2: και, ιστορία
0: και παιδική
2: το
0: τρυφερότητα.
2: Το με τρυφερότητα να,
0: πολύ ωραία.
1: Και αξίες βέβαια.
0: Σωστά.
1: Θέλω να πω επίσης ότι σε όλο αυτό το εγχείρημα άλλες δύο γυναίκες έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι η εκδότριά μας πρώτα απ' όλα η Χριστίνα η Παπαδοπούλου, άλλη μια γυναίκα δηλαδή, η οποία μας εμπιστεύτηκε. Γιατί εντάξει, εμείς της πήγαμε μια ιδέα χωρίς καν να έχουμε γράψει κείμενο και είπε «κορίτσια προχωρήστε». Και βέβαια την καταπληκτική μας σκητσογράφο, την Έλενα Τσαπρούνη, ένα πολύ έτσι χαρισματικό κορίτσι που ζει στην Καβάλα και μας περιμένει και εκεί να κάνουμε στο λιμάνι της Καβάλας μια πολύ ωραία δράση για το Liberty, η οποία αγκάλιασε αυτό το κείμενο και νομίζω ότι το έχει αποδώσει πάρα πολύ. Είναι, δηλαδή τα σκίτσα είναι σχεδόν κινηματογραφικά, σου δίνει αυτή την εικόνα. Και βέβαια τις ευχαριστούμε και τις δύο πάρα πολύ για την στήριξη και την μεγάλη αγκαλιά από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος που ανέλαβαν όλη την έκδοση αυτή και νομίζω ότι θα συνεχίσει και αυτή η συνεργασία.
0: Είσαστε λοιπόν μια ωραία ομάδα, γυναική ομάδα που προχωράει. Και
2: έτυχε και πέτυχε.
0: Και φυσικά περιμένουμε με ανυπομονησία το καινούργιο, το νέο βιβλίο που θα έχει πάλι άλλο καράβι.
2: Θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε.
0: Εμβληματικό καράβι. Και από ό,τι ακούω, μάλλον το είπατε και στην παρουσίαση, που ήταν πάρα πολύ ωραία η εκδήλωση που κάνατε, με και συγκίνηση και συνέστημα και πληροφορίες από όλους τους ανθρώπους της ναυτιλίας και από εσάς. Είπατε ότι το βιβλίο αυτό θα ταξιδέψει και στα αγγλικά.
2: Ακριβώς. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θαύμα της ελληνικής ναυτιλίας και το επίτευγμα να μεταδοθεί και έξω από τα σύνορά μας. Και γενικά πιστεύω πάρα πολύ στο έξω από τα σύνορά μας. Είμαστε πολίτες του κόσμου, η ναυτιλία μας είναι παγκόσμια. Πρέπει να διαχέει αυτή το κατόρθωμα, τα επιτεύγματα των ανθρώπων της Ελλάδας, της ναυτιλίας και έξω από τα σύνορά μας.
0: Άστα. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Ολοκληρώσαμε το πρώτο κομμάτι της κουβέντας μας, της συνέντευξής μας, αφού σας υπενθυμίσω ότι στον ήχο σήμερα εδώ στη Βάρδια Σαββάτου Καλές Θάλασσες Στεφανία Καπιτάνη Σατσακίρη, στην παραγωγή της εκπομπής Μουσικές Επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, παρέα με τις άλλες δύο καπετάνισσες μας, τις καπετάνισσες του Λίμπερθι, την Μελίνα Ηλιοπούλου και την Μαρία Γιασά, τις οποίες ευχαριστώ που είναι εδώ στην παρέα μας. Διάλειμμα, τραγούδι, διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων. Βάρδια Σαββάτου, καλές θάλασσες. Ταξιδεύουμε με ένα όμορφο παρεάκι σήμερα της συγγραφής του βιβλίου Liberty, τη Μελίνα Ελιοπούλου και την Μαρία Γιασά. Η Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Και το βιβλίο αυτό λέει, είναι αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Στους ναυτικούς που ταξιδεύουν με συντροφιά τα τραγούδια του ανέμου. Στους καπετάνιους που δίνουν τη σωστή ρότα στα πλοία. Και σε όλα τα πληρώματα που κοιμούνται με τα νανουρίσματα των κυμάτων. Γιατί χάρη σε αυτούς τα καράβια δεν είναι μόνο μηχανές, είναι όνειρα που ταξιδεύουν. Και κορίτσια, κυρίες μου, σας ευχαριστούν πάρα πολύ για αυτό που κάνατε και θα κάνετε και άλλα πράγματα. Ποια θα αναλάβει να μας διαβάσει ένα κομμάτι τώρα να ξεκινήσουμε? Η Μαρία Γιασά.
1: Αναφέρθηκε πριν η Μελίνα, έχουμε και κάποια αποσπάσματα. Τώρα αυτό είναι το μικρό χαρτίνο λιμπερτάκι. Δεν είναι κομμάτι του κειμένου που εξιστορούμε, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι του Ζαχαρία Παπαντονίου, το ευλογημένο καράβι. Και λέμε, πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό? Σε μάχεται η θάλασσα, δεν τη φοβάσαι? Άνεμοι σφυρίζουν και πέφτει νερό. Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό?
0: Το γνωστό τραγούδι, βέβαια, μελοποιημένο. Θα το ακούσουμε και αυτό. Εσείς, κορίτσια, έχετε ταξιδέψει καθόλου με κανένα μεγάλο κοτοπόρο πλοίο?
1: Δεν έχω ταξιδέψει. Έχω, λόγω επαγγέλματος, έχω ανέβει όμως πολλές φορές σε διάφορους τύπους πλοίων για αρκετές ώρες, όσο ήταν σε λιμάνι, σε κοντέινερ, σε bulk carrier, σε τάνκερ, για να έτσι, δούμε την κατάσταση, να έρθουμε να μιλήσουμε με τα πληρώματα.
0: Είναι
1: κάτι όμως που θέλω πάρα πολύ να κάνω, να ταξιδέψω, και το έχω ζητήσει έτσι από κάποιους ανθρώπους να το συντονίσουμε, γιατί θεωρώ ότι αν δεν έχεις ταξιδέψει να ζήσεις έτσι στο πετσί τι σημαίνει όλο αυτό,
0: έτσι.
1: Έστω και αν είναι για μια εβδομάδα από την αρχή που φεύγει από ένα λιμάνι να φτάσει σε ένα άλλο, και συνθήκες, το βίωμα αυτό της καθημερινής ζωής μέσα στο πλοίο. Είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω και ελπίζω σύντομα.
0: Μακάρι, μακάρι.
2: Θέλω και εγώ, Μαρία.
1: Μαζί θα πάμε. Έχω ιδέα εσύ, και γι' αυτό, ίσως να συντονίσουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ έχω μπει σε κάποια περίεργα πλοία λόγω του ταξιδιωτικού μου δαιμονίου που έχω. Βασικά έχω ένα θέμα, με το που γυρίζω από ένα ταξίδι ονειρεύομαι το επόμενο. Έχω λίγο την τάση της φυγής σαν τους γλάρους. Έχω μπει λοιπόν σε δύο έτσι πιο ιδιαίτερα πλοία. Έχω κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή με παγοθραυστικό, το οποίο ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για εμένα. Γενικώς με γοητεύουν αυτές οι σκούρες θάλασσες του βορρά, μου βγάζουν έτσι μια γλυκιά μελαγχολία. Και έχω κάνει και μια πολύ ωραία διαδρομή με φαλαινοθυρικό, που δεν είναι πλέον βέβαια, τώρα τα έχουν ως τουριστικά σκάφη, κρατάνε όμως όλα τα στοιχεία, στην Ισλανδία. Το οποίο είναι μια εμπειρία, γιατί βλέπεις μια άλλη οπτική πλοίων, και που και αυτά βέβαια έχουν τη δική τους ιστορία. Π.χ. με ιντριγκάρει πολύ το να γράψουμε την ιστορία ενός φαλαινοθυρικού, δηλαδή τι ρόλο είχανε, που είναι άγνωστο για τη νέα γενιά. Αν σκεφτούμε τώρα π.χ. ότι έχει απαγορευθεί πλέον το κυνήγι της φάλαινας. Έχει κάτι δικό του. Δεν νομίζω ότι κάθε πλοίο κάτι έχει να σου πει και να σου δώσει. Και οι άνθρωποι βέβαια που το έχουν υπηρετήσει.
0: Βέβαια. Και το κάθε ταξίδι έχει να σου δώσει κάτι, που είναι και ένα θησαυρό το ταξίδι, όπου και να είναι αυτό.
2: Είναι γνώση το ταξίδι.
0: Έτσι.
2: Τα ταξίδια μας ανοίγουν τους ορίζοντες, και θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να τα συνδυάζουμε οπωσδήποτε, ότι πρέπει να έχεις μεγάλη οικονομική άνεση για να κάνεις ένα ταξίδι. Μπορείς να, αν θέλεις πραγματικά να ταξιδέψεις, μπορείς να στήσεις ταξίδια οικονομικά και να τα απολαύσεις.
0: Και ποιο είναι το επόμενο που στείνεις, που ετοιμάζεις?
2: Εγώ τώρα ετοιμάζομαι τα Χριστούγεννα, φεύγω Νορβηγία. Θα κάνω αυτό το καταπληκτικό, τις εσωτερικές διαδρομές, τα φιόρδ, που είναι παγωμένα, είναι τελείως άλλη εικόνα τους από το καλοκαίρι, και το περιμένω με μεγάλη προσμονή, γιατί δεν έχω μπει σε φιόρδ χειμώνα και έτσι έχω μεγάλη λαχτάρα. και ακολουθούν διάφορα. Έχουμε μια Τανζανία, έχω ένα Κάιρο που οργανώνω και έχετε ανοιχτή πρόσκληση να έρθετε παρέα μας για το καινούριο μουσείο. Γίνονται διάφορα έτσι σχέδια, είμαστε σε δράση.
0: Ωραία, θα σας έχουμε στα υπόψη, διότι και αυτή η εκπομπή ταξιδιάρικη είναι, καλές θάλασσες, οπότε σίγουρα θα είσαι στα υπόψη, Μελίνα Λιοπούλου.
2: Δεν θα πάμε με το magic bus που λέει και το τραγούδι, θα πάμε όμως, θα βρούμε τον τρόπο.
0: Θα το βρούμε, πού θα πάει.

0: Όμως και οι δύο σας, θα ήθελα να μου πείτε για το... Θα επιστρέψουμε πάλι στο Liberty, αλλά μια που η Μαρία Γιασά ανεβαίνει στα καράβια ανά τον κόσμο με τη δουλειά που κάνει με τις ασφάλειες, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και εσύ, Μελίνα Ελιοπούλου, στα ταξίδια, αυτό με το παγοθραυστικό, με το φαλαινοθυρικό. Και οι δύο, τι σας λένε σαν γυναίκες που μπαίνετε μέσα, και μάλιστα Ελληνίδες, ας πούμε, έχετε, σας έχει πει κανείς τίποτα? Τι θέλεις εδώ πέρα, ας πούμε, πώς αισθάνεσαι εσείς που είσαστε και σε αυτό το κομμάτι?
1: Εγώ έχω εισπράξει έτσι εκτίμηση και σεβασμό, γιατί όταν ανεβαίνεις ένα πλοίο και δείχνεις ότι ξέρεις το αντικείμενο και είσαι εκεί με κατανόηση και θέλεις να βοηθήσεις, αυτό μεταδίδεται, και έχω αντιμετωπίσει έτσι πολύ σεβασμό και εκτίμηση από ανθρώπους πάνω σε πλοία.
2: Αντίστοιχα και εγώ με τη δουλειά μου, γιατί ουσιαστικά εγώ με το, και το κομμάτι το ταξιδιωτικό, επειδή το κάνω και επαγγελματικά κάνοντας αρχηγίες σε εξειδικευμένα ταξίδια, δεν έχω εισπράξει ποτέ αυτό που λένε ότι κάπως για τη γυναίκα τι κάνεις εσύ εδώ, σε καμία περίπτωση και ποτέ. Πρέπει να πω βέβαια ότι στο τελευταίο ταξίδι που έκανα το καλοκαίρι κιόλας με φαλαινοθυρικό, που ήταν και μετά από πάρα πολλά χρόνια, είδαμε και εντυπωσιακές φάλαινες να κάνουν τούμπες μπροστά μας, σαν να μας παίζανε μέσα στο νερό, το οποίο ήταν μαγικό. Είχα μείνει wow. Ένας καπετάνιος εκεί, έτσι ένας πολύ ωραίος από αυτούς τους λίγο Vikings με ένα κόκκινο μουσί και αυτά, γυρνάει και μου λέει: εσύ μια Ελληνίδα, μήπως πρέπει να μείνεις εδώ, γιατί μόνο με εσάς τους Έλληνες δεν έχουμε ανεκατευτεί εμείς οι Vikings. Έκανε λίγο έτσι πολύ ωραίο φλερτ, το οποίο είχε ενδιαφέρον, και τη λέω αυτή την ιστορία. Και βέβαια του είπα ότι εμείς έχουμε μάθει στον ήλιο, δεν μπορούμε εδώ να ζήσουμε, και λίγο μάλλον τον απογοήτευσα.
0: Εμείς θέλουμε να πυρώσει η πέτρα, έτσι,
2: με το δεν πλέ. Γίνεται, εμείς θέλουμε τα σαραντάρια του με τη θερμοκρασία για να λειτουργήσουμε. Αλλά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό, και ο τρόπος προσέγγισης όταν είναι γλυκός, γενικά όταν οι άνθρωποι μοιραζόμαστε πράγματα και πολιτισμούς, είναι μαγικό.
0: Έτσι. Και να μην ξεχνάμε ότι η θάλασσα, εκτός από το ότι μεταφέρει τα εμπορεύματα, μεταφέρει κουλτούρες, μεταφέρει πολιτισμούς, μεταφέρει συνήθειες, έτσι δεν είναι?
2: Βασικά ανεκατεύει πολιτισμούς, έτσι. Γιατί αν κανείς αποτυπώσει τα μεγάλα λιμάνια, εμένα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου λιμάνια, έχω γράψει και βιβλίο για την Κύπρο, όπως ανέφερα,
0: ναι,
2: για τα λιμάνια της Κύπρου, μου το ανέθεσε η Αρχή Λιμένος Κύπρου και έχει βγει ένα πολύ ωραίο βιβλίο.
0: Να κάνουμε άλλη κουβέντα γι' αυτό.
2: Ναι. Εμένα ένα από τα αγαπημένα μου λιμάνια π.χ. είναι η Μασσαλία. Με τρελαίνει η Μασσαλία. Δηλαδή, έχω πάει άπειρες φορές απλά για να περπατάω γύρω-γύρω, να βλέπω αυτή την πλάκα που υπάρχει εκεί, ότι εδώ ήρθαν οι πρώτοι Έλληνες Φωκαείς. Και η Μασσαλία έχει αυτή την ιστορία της ναυτοσύνης, αλλά μαζί και με στοιχεία επανάστασης και με τη Μασσαλιώτισσα και όλα. Και λες, ρε παιδί μου, ένα λιμάνι τι μπορεί να αγκαλιάζει? Αγκαλιάζει όμως ακριβώς αυτό, το ανακάτεμα των πολιτισμών, γιατί αυτό είναι η θάλασσα. Γιατί και πραγματικά η θάλασσα ανεκατεύει μέσα από τις φουρτούνες της, τις νηνεμίες της, και κάποια στιγμή το ισορροπεί. Έτσι και στα λιμάνια, γιατί τα λιμάνια είναι αυτά που υποδέχονται πρώτα. Γίνεται το ανακάτεμα και μετά έρχεται και η ηρεμία για να προχωρήσει ο πολιτισμός. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ένα χωνευτήρι πρώτο, να το πούμε έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και η Μαρία που έχει πάει και σε πολλά λιμάνια, νομίζω το βιώνει αυτό.
0: Εσένα, Μαρία, ποιο λιμάνι έχει? Οι χώρες που έχεις πάει, ταξιδέψει, φαντάζομαι τη δουλειά, ταξιδέψει συχνά και αρκετά.
1: Ναι, αλλά θα πω κάτι που έτσι από πάνω είδα σαν λιμάνι, και τώρα μου έρχεται έτσι πρώτο, γιατί έχω και στην Αγγλία σε λιμάνια εκτός, όχι στο Λονδίνο, πιο έξω, ας πούμε, στο Τιλμπούρι. Αλλά κάτι που με είχε εντυπωσιάσει ήταν όταν με αεροπλάνο έφευγα από το Κουβέιτ και έβλεπα στη σειρά τα καράβια σαν μυρμηγκάκια. Περιμένανε να μπουν μέσα μεγάλες ουρές. Και έβλεπα όλο αυτό όντως σαν μυρμηγκάκια, πώς δουλεύουν τα πλοία να μεταφέρουν τα εμπορεύματα στα λιμάνια του κόσμου. Και εδώ είναι που έρχεται να μπει και το στατιστικό, ότι 90% του παγκόσμιου εμπορίου κινείται με πλοία.
0: Έτσι.
1: Δεν θα είχαμε όλα αυτά που απολαμβάνουμε στη ζωή μας αυτή τη στιγμή, τα πάντα γύρω μας, είτε σαν πρωτήλη είτε σαν τελικό προϊόν, δεν θα το είχαμε. Και αυτό δεν αναδεικνύεται αρκετά. Είναι η διάθεσή μου, δηλαδή, σε αυτά που κάνουμε και με το βιβλίο και με τις άλλες μου ιδιότητες που έχω στήσει στην νεοφυή εταιρεία Σιωράμα, είναι να επικοινωνήσει την προσφορά της ναυτιλίας στην καθημερινότητα και στον μέσο άνθρωπο. Mm. Γιατί όλοι όσοι είμαστε στην ναυτιλία τα ξέρουμε, τα εκτιμούμε, αλλά δεν γίνεται όσο έτσι, έντονη επικοινωνία θα έπρεπε στον μέσο άνθρωπο. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, γι' αυτό έτσι. Και αυτά που κάνω θέλω να βγαίνουν παντού, παγκοσμιοποιημένα.
0: 90% του παγκοσμίου εμπορίου οφείλεται στη μεταφορά των υλικών με τα καράβια και φυσικά να πούμε ότι εν καιρό κορονοϊού η ναυτιλία κράτησε όρθια την παγκόσμια οικονομία. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Να αναφέρω κάτι που είχα αναφέρει και στην παρουσίαση του βιβλίου. Η σχέση των Ελλήνων με την ναυτιλία δεν είναι επάγγελμα. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Οπότε αυτό έτσι. Πρέπει να το καλλιεργήσουμε περισσότερο και να το αναδείξουμε.

0: Ωραία, περνάμε εδώ. Μια χαρά. Ο καιρός είναι καλός. Ωραίο το ταξίδι μας. Ωραία η κουβέντα μας. Ωραία η παρέα μας. Όμως, κορίτσια, τώρα θα ήθελα, επειδή το βιβλίο σας αυτό, το Liberty, το πλοίο της ελευθερίας, απευθύνεται κυρίως για τα παιδιά αλλά και για μεγάλους, έτσι δεν είναι? Πού αποσκοπείτε? Θέλετε να πιάσετε τα παιδιά, αλλά και από τα παιδιά, στα παιδιά μάλλον θα περάσετε κάποιο μήνυμα, ούτως ώστε μήπως κάποια από αυτά πάνε στη θάλασσα, πάνε στα βαπόρια, και κάνετε μια πολύ ωραία δουλειά στο να τους εισάγετε σε αυτό το χώρο.
1: Εσείς γνωρίζετε, νομίζω, γιατί ασχολείστε πολύ με τη θάλασσα, ότι η ανάγκη της θάλασσας, των πλοίων και των γραφείων στη στέρια είναι αρκετά μεγάλες, ούτως ώστε τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, να αρχίσουν να καλλιεργούν μέσα τους το ότι και η ναυτιλία είναι ένας επαγγελματικός προσανατολισμός που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα είμαστε ένας κόμβος και αναγνωριζόμαστε πλέον γι' αυτό. Έχουμε ξεπεράσει άλλες χώρες που παραδοσιακά είχαν τα ηνία και το έχουν καταλάβει και οι ξένες εταιρείες αυτό. Και δεν υπάρχει σοφαρή εταιρεία που ασχολείται στο πλέγμα της ναυτιλίας που να μην έχει παρουσία στην Ελλάδα. Οπότε έχει πολλές δυνατότητες και όχι για οτιδήποτε, δηλαδή ακόμα και το επάγγελμα, αυτό λέω πολλές φορές στα νέα παιδιά, μπορεί να είσαι γιατρός, αυτό μπορεί να έχει ανταπόκριση στο κομμάτι της ναυτιλίας, mm-hmm. γιατί η ανάγκη υπάρχει. Χημικός, ηλεκτρολόγος, δηλαδή πολλές φορές προσκαλώ τον κόσμο που ένα επάγγελμα το οποίο να μην μπορέσω να βρω ότι θα έχει κάποια λειτουργία και στο χώρο της ναυτιλίας.
0: Mm-hmm. Πάντα λέμε στην ναυτιλία sky is the limit.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν όρια σε αυτό το χώρο επαγγελματικά, το διαπιστώνω και εγώ.
1: Από τεχνολογία, από τα πάντα.
0: Α, καλά τώρα με το AI και τα λοιπά. Εσύ, Μελίνα, τι λες?
2: Εγώ, επειδή ζω την εκπαίδευση 30 χρόνια και είναι ένα από τα σημαντικά ελλείμματα που έχει η ελληνική εκπαίδευση, δεν υπάρχει ουσιαστικός επαγγελματικός προσανατολισμός και σύνδεση του σχολείου με την αγορά. Δηλαδή δεν μπορούμε να προσανατολίζουμε τα παιδιά μας σε επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν επαγγελματική αποκατάσταση. Επομένως, η ναυτιλία είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί, αλλά αυτό πρέπει να το περάσει στα παιδιά σαν μια κουλτούρα. Ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας, ότι είναι καλοπληρωμένα επαγγέλματα, και βέβαια είναι και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να κρατήσουμε τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα, στην Ελλάδα και να δουλέψουν για ελληνικές εταιρείες και να τους δώσουμε έτσι τη δυνατότητα πολλών επιλογών, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά που παίρνουν πολύ δυνατά πτυχία και μπορεί να μένουν άνεργα γιατί δεν έχουν βρει τις σωστές διασυνδέσεις. Επομένως, αν από νωρίς τους ανοίξεις ένα δρόμο και αντιληφθούν ότι υπάρχει μέλλον σε αυτό το χώρο, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Και έχουμε και πολύ καλά τμήματα για ναυτιλιακές σπουδές, αν θέλουμε πιο εξειδικευμένα, αλλά και αυτό που είπε πολύ σωστά η Μαρία, ότι από διαφορετικούς χώρους μπορεί να βρεθεί επαγγελματική αποκατάσταση mm-hmm. στο χώρο της ναυτιλίας. Και δεν είναι και, αυτό θα το πει η Μαρία που είναι και στο χώρο, υπάρχει και μια νοοτροπία ότι είναι ένα κλειστό λόμπι και ότι δεν μπορούν να μπουν μέσα στο χώρο, αλλά έχω δίκιο, Μαρία, ή είναι πιο ανοιχτός?
1: Είναι, εννοείται, πιο ανοιχτός, και εγώ είμαι ένα παράδειγμα τέτοιο. Έτσι. Γιατί δεν είχα στην οικογενειακή μου, έτσι, στον περίγυρο, κάτι που να παραπέμπει εκεί, και παρόλα αυτά δεν συνάντησα κανένα εμπόδιο. Ίσως βοήθησε κιόλας, ξεκίνησα από το εξωτερικό και δούλεψα και πήρα εμπειρία και έτσι υπάρχει αξιοκρατία. Πάντως, και νομίζω πολλά παιδιά, αν βρει κανείς από το κλάδο, υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοια φωτεινά νέων που δεν είχαν επαφή με την ναυτιλία, είτε συγγενή ή όλο αυτό που εσφαλμένα έχει δοθεί εντύπωση. Σίγουρα συμβαίνει και αυτό, να μην το, αλλά δεν είναι ο κανόνας.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα μας πείτε κιόλας με το όσο έχετε ανακατευθεί με την εκπαίδευση, με τους νέους, με τα παιδιά και ναυτιλία, η αλήθεια είναι ότι πλέον τα έχουμε ανάγκη τα νέα χέρια, τα νέα μυαλά στο χώρο αυτό, γιατί συρρυκνώνεται, οι αριθμοί άλλα δείχνουν. Οπότε εσείς τι έχετε να πείτε? Έχετε μιλήσει με τα παιδιά? Πώς τι βλέπετε τη νεολαία? Υπάρχει αγάπη προς αυτό το χώρο, προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Λοιπόν, τη νεολαία, αν της δώσεις το κίνητρο και της δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον κόσμο. Το βλέπω εγώ στο σχολείο που εργάζομαι στην ελληνοαγγλική αγωγή. Έχουμε κάνει όμιλο ναυτιλίας. Και βλέπεις ότι τα παιδιά έχουν ενθουσιαστεί. Εχθές δηλαδή μου είπαν, κυρία, δεν μπορούμε να κάνουμε 3 ώρες σε όμιλο ναυτιλίας, γιατί συνεχώς ανακαλύπτουν μυστικά. Έχουμε συνεργαστεί και με την κυρία Νοτιά, κάνουμε αυτό το φοβερό πρόγραμμα, το Adopt-A-Ship. Είναι καταπληκτικό και μπράβο στην ομάδα της και πολύ καλά οργανωμένο.
1: The Project Connect, Adopt-A-Ship.
2: Mm-hmm. Και τα παιδιά έχουν εκστασιαστεί το ότι έχουμε υιοθετήσει το καράβι. Άρα τους βάζεις σε έναν κόσμο ανακάλυψης. Είναι αυτό που αναφέρθηκα και πριν. Όταν δώσεις το κίνητρο και τους το δώσεις ωραία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα τα ίδια να ανακαλύψουν χωρίς να είναι μασημένη τροφή, μπορείς να περάσεις πάρα πολλά μηνύματα. Μακάρι όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί μην φοβούνται. Δεν θέλει κάποια ιδιαίτερη γνώση για να κάνεις πράγματα. Διάθεση θέλει. Mm-hmm. Να φτιάξεις ένα καινούριο χάρτινο καραβάκι, όπως λέμε. Έναν μικρό στόχο και αυτό τον μικρό στόχο να το κάνεις μεγάλο.
1: Το να φτιάξεις ένα χάρτινο καραβάκι, πόσα πολλά μπορεί να σημαίνει.
0: Τι ωραία. Ωραία, λοιπόν παιδιά, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και ετοιμάσετε κάτι να διαβάσουμε, ένα τελευταίο κομμάτι, και να μιλήσουμε και για λίγο για τους ανθρώπους που βοήθησαν πολύ την προσπάθεια, την προσπάθειά σας και για την προσπάθεια του Liberty. Καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου.

0: Πριν πάμε στην αφήγηση κάποιων κομματιών που επιλέγουν τα κορίτσια, θα ήθελα λίγο να σταθούμε και σε αυτούς τους ανθρώπους που γίνεται μνήμα στο βιβλίο Liberty, στον Σπύρο Πολέμη και στον κύριο Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, αλλά και στον γερουσιαστή, τον γερουσιαστή μας της πολιτείας του Rhode Island, τον κύριο Ραπτάκη, Λεωνίδα Ραπτάκη.
1: Θα ήθελα να πω δύο λόγια.
0: Βεβαίως, πείτε μας και για τους τρεις, αν θέλετε, έτσι πέντε.
1: Βεβαίως. Είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίζω και τους τρεις. Ο κύριος Πολέμης, Σπύρος Πολέμης, ήταν το όραμά του να έρθει αυτό το πλοίο στην Ελλάδα. Και επέμεινε, αναζήτησε, το βρήκε. Είναι ένα από τα τρία Liberty που υπάρχουν μόνο αυτή τη στιγμή. Τα άλλα διαβρίσκονται Αμερική. Mm-hmm. Οπότε με πείσμα έτσι, επέμεινε σε αυτό και βρέθηκε. Και είναι αρκετοί αυτοί που βοήθησαν από το χώρο της ναυτιλίας, αλλά ο κάπτεν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος έδωσε την κινητήριο δύναμη, γιατί κακά τα ψέματα χρειάζονται χρήματα για να δημιουργηθεί η συνθήκη για να μπορέσει να επιστρέψει αυτό το πλοίο στην Ελλάδα. Η Αμερική το δόρισε στην Ελλάδα και χάρη στα βήματα και στην εργασία που διέθεσε ο κύριος Λεωνίδας Ραπτάκης, που είναι, όπως είπατε, γερουσιαστής του Rhode Island, Έλληνας στην Αμερική και ο οποίος στηρίζει την Ελλάδα με πολλούς τρόπους, έτσι και με το πλοίο αυτό μεσολάβησε ώστε να γίνουν τα απαραίτητα και να δωρήσει η Αμερική αυτό το πλοίο στην Ελλάδα. Και ο κάπτεν Βασίλης έδωσε το καύσιμο, να πω, γιατί το υποστήριξε οικονομικά, ήταν από εκείνους που το υποστήριξαν οικονομικά πιο πολύ και έγινε το όνειρο πραγματικότητα.
0: Και γι' αυτό το λόγο, γι' αυτά τα δύο ονόματα έχετε δώσει τα ονόματα των ηρών σας.
1: Σωστά.
0: Στο βιβλίο.
1: Δύο χαρακτήρες, έτσι από πολύ σεβασμό
0: παππούς
1: και εκτίμηση
0: και
1: γι' αυτό. Οπότε ο παππούς είναι Βασίλης και ο φίλος του παππού είναι ο Σπύρος. Mm. Το παιδάκι είναι ο Γιάννης, το οποίο έχει ένα άλλο νόημα για μας εδώ με τη Μελίνα.
0: Δηλαδή.
1: Και βάλαμε το όνομα αυτό. Τυχαίνει, για μένα ήταν ο πεθερός μου Γιάννης, έχει δουλέψει πάνω σε Liberty, δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Ο πατέρας μου Γιάννης, το παιδί μου το πρώτο Γιάννης, και ο σύντροφος της Μελίνας Γιάννης. Σπίτι χωρίς
0: οπότε,
1: Γιάννη, προκοπή δεν κάνει.
0: Και νομίζω δεν υπήρχε και λόγος για να υπάρχει.
1: Ήταν και για το βιβλίο μας, γιατί για να κάνει προκοπή το βιβλίο μας χρειαζόμασταν ένα Γιάννη. Αλλά έτσι, γιατί θέλω να βάλω, έχω και μια κόρη που την λένε Ελευθερία. Και κάπως μαγικά στον τίτλο μας έχουμε βάλει και αυτό το όνομα.
0: Liberty, και το Liberty και
1: το Liberty, το πλοίο της Ελευθερίας. Οπότε.
0: Εκείνη δεν πρέπει να έχει καθόλου παράπονο, είναι και στον τίτλο.
1: Έτσι.
0: Τι ωραία, τα παντρέψατε όλα μια χαρά. Εσύ η Μελίνα τι λες?
1: Όπου υπάρχει θέληση όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται, μπράβο. Και φαντασία.
2: Και όλο αυτό με το ταξίδι με τα ονόματα, αυτό είναι το μαγικό με τη Μαρία, ότι και εκεί χωρίς ζόρι, δηλαδή είπαμε θα δώσουμε αυτά, α ναι και αρχίσαμε, ναι αλλά ταιριάζει με αυτό και συνδέεται με εκείνο και τιμάμε και αυτόν, και έτσι βγήκε όλο αυτό πάρα πολύ γλυκό, σύν το γεγονός ότι είναι πολύ ελληνικά ονόματα, γιατί έχουμε και μια τάση τώρα λίγο αυτά τα πολύ κλασικά ονόματα, ναι, να χάνονται σιγά σιγά, έχουμε λίγο αναζητάμε, δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Τι ζητάμε.
2: Και έτσι είναι πολύ γλυκό για εμάς. Και βέβαια για τους ανθρώπους αυτούς που τιμήσανε την ναυτιλία και την τιμάνε. Και αυτό που πάντα λέω, και το διαγενειακό πέρασμα, δηλαδή η σχέση του παππού με τον εγγονό, είναι πολύ σημαντικό, γιατί και αυτό χάνεται σιγά σιγά στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή δεν κρατάμε πια τόσο πολύ τις σχέσεις των διευρυμένων οικογενειών και τα παιδιά ίσως δεν έχουν αυτή την πολύ στενή σχέση με τους παππούδες που είχαν παλαιότερα. Άρα είναι ωραίο να το τονίσουμε και αυτό, ότι μπορεί να αφήνει ένα πολύ ωραίο αποτύπωμα σε ένα παιδί που μεγαλώνει. Πόσο μάλλον.

0: όταν έχει έναν παππού που κάνει τόσο ωραία πράγματα.
1: Και είναι και με συναυθυλία που ξέρει κάποια πράγματα. Και αυτό άλλωστε κάνουμε και αυτή. Ένας από τους λόγους που κάνουμε αυτήν την εκπομπή είναι να καταγράφονται ιστορίες των παλιών και να μεταφέρονται ή να υπάρχουν στο αρχείο της οικογένειας. Αύριο μεθαύριο ένα εγγονάκι μπορεί να θέλει να μάθει κάποια πράγματα για τον παππού του που ήταν στη θάλασσα, ας πούμε, κάπως έτσι. Και να, υπάρχουν και τα αρχεία αυτά. Οφείλουμε λοιπόν ένα ευχαριστώ στον Σπύρο Πολέμη, στον καπετάνιο τον κύριο Κωνσταντακόπουλο και στον κύριο Ραπτάκη, τον γερουσιαστή της πολιτείας του Rhode Island, έτσι. Τραγούδι και επιστρέφουμε, κορίτσια, κυρίες μου, θα διαβάσετε ένα απόσπασμα καθεμιά σας και ένα χαιρετισμό για να αφήσουμε τον κόσμο να ταξιδέψει.

0: είναι οι κυρίες Μελίνα Ηλιοπούλου και η κυρία Μαρία Γιασά στην παρέα μας εδώ στη Βάρδια Σαββάτου. Έχουν γράψει το υπέροχο αυτό βιβλίο Liberty, το πλοίο της ελευθερίας, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ στην παρέα μας και θα ήθελα, έτσι πριν σας αποχαιρετήσουμε, να διαβάσετε κάθε μία σας ένα μικρό απόσπασμα, έτσι για να ταξιδέψουμε.
1: Λοιπόν,
0: Μελίνα Ηλιοπούλου.
1: Εγώ, επειδή αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους που φέρανε το Ελλάς Liberty και είμαι και το ανάλογο κεφάλαιο Liberty, το ξεχασμένο καράβι που ζωντάνεψε ξανά,

0: Και τότε έγινε το θαύμα. Οι Έλληνες κοντά και μακριά, σαν να ένιωσαν όλοι μαζί έναν χτύπο καρδιάς. Ένωσαν τις δυνάμεις τους, τα χέρια τους, τα όνειρά τους. Γιατί όταν οι Έλληνες ενωθούν, ω, τότε γίνονται θαύματα. Το πλοίο ταξίδεψε πίσω και το όνειρο του κυρίου Σπύρου έγινε αληθινό. Όχι γιατί ήταν πλούσιος ή δυνατός, αλλά γιατί είχε όνειρο καθαρό. Αυτό νομίζω είναι το πιο αντιπροσωπευτικό κομμάτι για να δείξουμε πως οι Έλληνες μπορούμε να γίνουμε πάρα πολύ δυνατοί.
1: Έτσι.
0: Όταν δουλέψουμε σαν μια γροθιά.
1: Είχατε πει στην αρχή της κουβέντας μας ότι μπορούμε να βγάλουμε κάποια διδάγματα από αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι ένα από αυτά.
0: Και όταν έφτασε εδώ, εκεί το περίμεναν με χαρά. Δεν ήθελαν να το αφήσουν να γεράσει άλλο. Θα του έδιναν ξανά ζωή. Ήταν όμως κουριασμένο και κουρασμένο. Του έλειπαν το τιμόνι, η προπέλα, ακόμα και τα παράθυρά του. Οι άνθρωποι που το είδαν είπαν: «Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Θα το φτιάξουμε ξανά». Είναι πολύ σημαντικό η αναγέννηση της ιστορικής μνήμης, γιατί μέσα από αυτήν μαθαίνουμε.
1: Αυτό εδώ που μόλις διάβασες, Μελίνα, με στέλνει λίγο και στο φιλότιμο του Έλληνα, που δεν το θέλει να το δει έτσι να παραπέει. Και ευτυχώς οι φίλοι μας, ο λαός μας, έχουμε ακόμα αυτό το φιλότιμο, που αυτή η λέξη μονάχα στην ελληνική γλώσσα συναντάται. Μαρία Γιασά, τι θα μας διαβάσεις εσύ?
2: Είναι δύσκολο να επιλέξει κανείς, γιατί ήθελα να διαβάσω και κάτι που είναι γνωσιακό, που, έτσι, για τα νούμερα των Liberty, αλλά μετά και κάτι συναισθηματικό, δεν ξέρω αν μας παίρνει ο χρόνος λίγο και για τα δύο. Μέσα σε 4 χρόνια στις θάλασσες ταξίδευαν 2.070 πλοία. Το να χτίσεις πλοίο δεν είναι κάτι απλό. Χρειάζονται ναυπηγοί, σχεδιαστές και πολλοί άνθρωποι να δουλεύουν σκληρά. Τα κεφάλια ήταν σκυμμένα και τα χέρια δούλευαν ασταμάτητα. Ήταν πραγματικός αγώνας. Για το πρώτο Liberty χρειάστηκαν 230 ημέρες, ενώ όλα τα άλλα σε 42 μέρες περίπου ήταν έτοιμα. Αυτό είναι ένα θαύμα από μόνο του. Σε 42 μέρες να έχεις ένα ολοκληρωμένο πλοίο να βγει στη δράση. Και έτσι για τελευταίο θα διαβάσω κάτι προς το τέλος του βιβλίου. Καθόμουν ήσυχα και τους παρατηρούσα, νιώθοντας πως ζούσα κάτι σπουδαίο. Κατάλαβα τότε πως μερικοί άνθρωποι είναι σαν φάροι, μας δείχνουν το δρόμο. Όπως τα Liberty βοήθησαν την ελληνική ναυτιλία να ξαναγεννηθεί, έτσι και κάποιοι άνθρωποι, σαν αυτούς τους παππούδες, δημιουργούν σπουδαίες ιστορίες, γιατί έχουν πίστη στις αξίες τους και καρδιά γεμάτη έμπνευση και αγάπη.
1: Άλλο ένα δίδαγμα, έτσι. Γεμάτο από διδάγματα το βιβλίο σας και μπράβο.
2: Και γνωσιακό.
1: Και γνωσιακό.
2: Γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω. Γιατί πόσοι ξέρουν ότι σε 42
1: μέρες ένα Liberty, ολόκληρο βράδυ. Και μάλιστα τότε στην Αμερική τα κατασκεύαζαν σε διαφορετικά σημεία της και τα μετέφεραν και τα.
2: Και υπάρχει και ένας μύθος, τον οποίο θα πρέπει να διαβάσουν το βιβλίο.
1: Να αφήσουμε και κάτι.
2: Ακριβώς.
0: Και εγώ βέβαια θέλω να πω εδώ ότι μπορεί να το έχουμε χαρακτηρίσει σαν ένα παιδικό βιβλίο.
1: Μα
0: στην ουσία όμως δεν είναι. Δηλαδή εγώ
2: 9 με 99, λέμε.
0: 9 με 99 και οι ενήλικες.
2: 109 τώρα που έχει ανέβει το όριο.
0: Να το πάρετε στα χέρια σας και να ταξιδέψετε. Και βέβαια όλοι να βοηθήσουμε αυτό το βιβλίο να φτάσει σε κάθε άκρη της Ελλάδας και όπου μπορούμε
1: και στα σχολεία.
0: Στα σχολεία. Δηλαδή, εμείς τώρα κάνουμε μια πολύ μεγάλη
1: πολύ
0: προσπάθεια με τη Μαρία να πάει σε σχολεία, με τη βοήθεια βέβαια μεγάλων έτσι, εταιριών, να πάει σε σχολεία της ακριτικών περιοχών.
2: Θα δωρήσουν αυτό το βιβλίο σε τάξεις και σχολεία της επαρχίας, που ίσως δυσκολεύονται πιο πολύ στην πρόσβαση.
1: Στείλω και εγώ στο δημοτικό του γονισιού μου.
0: Έτσι, και μετά θα πάμε και εμείς να κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα. Δηλαδή, εγώ είμαι διατεθειμένη, θα πάμε σίγουρα στο νησί μας, στη Λέσβο. Ήδη έχουμε μιλήσει με τη Φολέγανδρο, ήδη έχουμε μιλήσει με την Κάρπαθο. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Με τη Μάνη.
0: Επομένως.
1: Έχετε πράγματα να κάνετε.
0: Πολλά.
2: Να αναφέρουμε κιόλας εδώ ότι η υποστήριξη του κόσμου σε αυτό το βιβλίο έχει και μια άλλη έτσι, πτυχή, στο ότι εμείς οι δύο, η Μελίνα και εγώ, έχουμε αποφασίσει τα συγγραφικά δικαιώματα να τα διαθέσουμε προς τη συντήρηση του Liberty, γιατί το έχει ανάγκη και μπορεί κάποιοι έτσι, να το φέραν στην Ελλάδα, αλλά για να παραμείνει και να είναι επισκέψιμο και ασφαλές
1: χρειάζεται
2: συνεχή οικονομική βοήθεια και ένας μικρός τρόπος δικός μας είναι αυτός.
1: Μπράβο σας λοιπόν, κυρίες μου, Μελίνα Ελιοπούλου και Μαρία Γιασά, για την προσπάθειά σας αυτή, για το βιβλίο Liberty, το πλοίο της ελευθερίας, και για όσο άλλο θα κάνετε. Περιμένουμε το καινούριο βιβλίο, πραγματικά έχει ενδιαφέρον.

0: Ήταν ωραίο το ταξίδι μας, αλλά δυστυχώς πρέπει να δέσουμε κάβους. Μπαίνουμε στο λιμάνι, πρέπει να αποχωρήσουμε. Αλλά πριν σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα από την κάθε μία σας, επειδή η εκπομπή αυτή απευθύνεται στους Έλληνες ναυτικούς, τι θα θέλατε να τους πείτε, έτσι, κάθε μία με το δικό της τρόπο, ένα χαιρετισμό στους Έλληνες ναυτικούς, στους ανθρώπους της θάλασσας γενικά.
1: Ναι, θα ήθελα να πω ότι, και κάτι που αναφέρομαι και όπως λέω και στις άλλες δράσεις μου, αντιλαμβανόμαστε πολύ την προσφορά των ναυτικών μας σε αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας. Πρέπει να το επικοινωνήσουμε περισσότερο και να το εκτιμήσει όλος ο κόσμος αυτό. Αλλά απ' την άλλη, θα ήθελα να πω ότι και ο χώρος της ναυτιλίας έχει ακόμα πολύ περιθώριο και χρειάζεται να εργαστεί προς την κατεύθυνση του να αγκαλιάσει περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους, να τους παρέχει την ασφάλεια που χρειάζεται να νιώσουν, να επικοινωνηθεί αυτό και να μεταλαμπαδεύσει και σε άλλους ανθρώπους, να νιώσουν έτσι την ανάγκη και εκείνοι να θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το έργο και τι χρειάζεται. Έχουμε έλλειψη από ναυτικούς παγκοσμίως και εάν δημιουργήσουμε τις συνθήκες στα πλοία καλύτερες ακόμα από ό,τι είναι, γιατί έχουν βελτιωθεί αλλά έχουν περιθώριο και για καλύτερα, να προσκληθούν και άλλοι άνθρωποι σε αυτό το χώρο.
0: Αυτό είναι μεγάλο στόχο και μακάρι να επιτευχθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι Ελίνα.
2: Εγώ θα ευχηθώ σε αυτού του καραβοκύριδε και του ανθρώπου τη θάλασσα να έχουν πάντα καλέ θάλασσε, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο όταν η θάλασσα αγριεύει. Ναι, και αυτή θηλυκιά, σαν τι γυναίκε. Θέλει κουλάντρισμα. Καλέ θάλασσε, και του προκαλώ και του προσκαλώ όσοι μα ακούνε σήμερα να στείλουν ένα μήνυμα εδώ στον οικοδεσπότη, στον καπετάνιο αυτής της εκπομπής, και εμείς θα του στείλουμε ένα Liberty, το πλοίο της ελευθερίας, για να συναντηθούμε και να συνομιλήσουμε έστω και σε αυτά τα μακρινά ταξίδια.
0: Καλά, φοβερή,
2: φοβερή. Καλό ταξίδι, καλές θάλασσες.
1: Καλές θάλασσες.
0: Καλές θάλασσες και σε εσάς, και καλό ταξίδι, το Liberty, το πλοίο της ελευθερίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μελίνα Ηλιοπούλου και Μαρία, για την παρέα σας, για το ταξίδι που μας προσφέρατε. Να είσαστε πάντα καλά, να δημιουργείτε, να κάνετε ωραία πράγματα δίπλα στην ναυτιλία μας και δίπλα στην εκπαίδευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφα όλα αυτά.
2: Και εμείς.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, στο ταξίδι μας το σημερινό. Την Στεφανία Ανθιποπλίαρχο Τσακίρη, που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είσαστε καλά, να ταξιδεύετε. Καλές θάλασσες, παιδιά, για χαρά. Αντώνης Καραγιαννάκης. Το νου σας εκεί έξω, για χαρά.

Οι Έλληνες ζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

οι Έλληνες Ζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Ζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλησπέρα ή καλημέρα από την Αθήνα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά από όπου και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Περιπλανόμενοι και Ευτυχισμένοι με την Άννα Προκόβα. Ελπίζω να είστε έστω και λίγο ευτυχισμένοι για τον λόγο αυτό και στην κατάλληλη διάθεση για τη σημερινή μουσική περιπλάνηση, η οποία θα έχει διάθεση καλοκαιρινή. Το θέμα με το καλοκαίρι είναι το εξής. Ακόμα και οι χειμωνιάτικοι τύποι, όπως εγώ, που ονειρεύονται βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες, δεν γίνεται να μην παραδεχτούν ότι το καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Όπως συμβαίνει με τα πάντα, εξάλλου. Το ελληνικό καλοκαίρι, ειδικά, μπορεί να είναι από αβάσταχτο έως υπέροχο, αναλόγως του που βρίσκεται κανείς. Προφανώς, όλοι θα θέλαμε να βρισκόμαστε στη θάλασσα, σε κάποιο νησί, και να απολαμβάνουμε την καλοκαιρινή ραστόνη ή να κάνουμε πάρτι στην παραλία, αν είμαστε τέτοιοι τύποι. Εν πάση περιπτώσει, το εκλογικεύω λίγο το θέμα, επειδή για την επόμενη περίπου ώρα έχω επιλέξει τραγούδια που έχουν ως βασικό θέμα τους το καλοκαίρι. Μπορεί να μην βρισκόμαστε εκεί ακριβώς που θα θέλαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το ζήσουμε λίγο με τη σωστή καλοκαιρινή μουσική. Θα ξεκινήσουμε με ένα εμβληματικό τραγούδι για το καλοκαίρι, του οποίου ο συνθέτης και εμπνευστής ήταν ο George Gershwin. Από τις πιο γνωστές εκτελέσεις του είναι αυτή της Billie Holiday από το 1936. Εμείς θα το ακούσουμε από τους αγαπημένους μου The Zombies.

εκπομπή περιπλανόμενη και ευτυχισμένη στη φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής στην Αιάννα Προκόβα και το σημερινό επεισόδιο είναι το πρώτο από μια σειρά επεισοδίων με θέματα τραγούδια για καλοκαίρι. Τραγούδια που κάνουν αναφορά στο καλοκαίρι, στη θάλασσα, σε παραλίες και ταξίδια ή απλώς είναι με τον τρόπο τους δροσερά. Το επόμενο κομμάτι, εκτός από πολύ ηλιόλουστο, είναι και ένας φόρος τιμής της εκπομπής στην Françoise Hardy, ενός από τα τελευταία ενδάλματα της δεκαετίας του 60, η οποία έφυγε πριν λίγο καιρό στην ηλικία των 80 ετών. Françoise Hardy και Soleil.

Ακούσαμε το Summer Song, ένα καλοκαιρινό τραγούδι όνομα και πράγμα από τους Decemberists. Και αυτή που ακούσαμε αμέσως μετά ήταν η Ναλίσα Γκριν σε ένα πολύ παιχνιδιάρικο κομμάτι της με τίτλο «Καινούρια νησιά». Καλή Ναλίσα Γκριν, αλλά τώρα πάμε να σοβαρευτούμε λίγο και να ακούσουμε την Carrie Noe και τους Yeah Yeah Yeahs στο Mosquito. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο σε αυτή τη ζωή από ένα κουνούπι που σε ενοχλεί με θράσος και δεν λέει να σταματήσει.

0: Μετά τους γιαγιαγιάς και το μοσκίτο, ακούσαμε το Indian Summer από τους Chica Libre και τώρα επιστρέφουμε και πάλι στο πονεμένο αυτό ζήτημα που ονομάζεται Κουνούπια με ένα χιουμοριστικό τραγούδι των Doors. «Μη με ενοχλείς, Κουνούπι, σε παρακαλώ, αφήσε με ήσυχο να απολαύσω τον μπουρίτο μου», λέει ο Jim Morrison. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: «No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito». Why don't you go home? No me moleste mosquito.

περιπλανούμενη και ευτυχισμένη σε καλοκαιρινή διάθεση. Ακούσαμε τον αρκετά ρομαντικό Παύλο Παυλίδη στο «Όμορφη μέρα» και μετά τους Alessi Brothers σε μια μεγάλη επιτυχία τους με τίτλο «Seabird». Martha and the Vandellas για τη συνέχεια. «Love is like a heat wave».

Αυτές ήταν οι Martha and the Vandellas και πάμε να βάλουμε και κάτι από τη δική μας Μόνικα. Θέλω να βάλω ένα πολύ όμορφο ταξιδιάρικο τραγούδι από τον πρώτο καταπληκτικό δίσκο της, το οποίο παραπέμπει σε ωκεανούς, ταξίδια και ανοιχτούς ορίζοντες. Μόνικα και Are You Coming With Us?

κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος και για σήμερα. Ελπίζω να σας μετέφερα λίγη σωστή καλοκαιρινή διάθεση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ευχαριστώ επίσης την Κατερίνα Λιοντή που είναι μαζί μου στον ήχο. Σήμερα θα κλείσω όπως ξεκίνησα με το Summertime, αλλά σε μια εκτέλεση από τον Billy Stewart. Θα συνεχίσουμε την περιπλάνησή μας το επόμενο Σάββατο με παρόμοια διάθεση. Ως τότε να είστε όλοι καλά και να περνάτε όσο πιο όμορφα γίνεται. Γεια σας από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια. Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα ανάβουμε τα φώτα της σκηνής για έναν ιδιόμορφο όσο και πολύπλευρο λαϊκό τραγουδιστή. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. 3 χρόνια χωρίς τον Γιάννη Φλωρινιώτη.

Ο Γιάννης Αποστολίδης, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Γιάννης Φλωρινιώτης, ήταν Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και καλλιτέχνης. Ξεκίνησε να τραγουδάει σε ηλικία 14 ετών και αργότερα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου τραγούδησε δίπλα σε μεγάλους ρεμπέτες όπως ο Μάρκος Μαυακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Λάφκας, ο Πρόδρομος Τσαουσάκης, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και η Ρίτα Σακελαρίου. Την περίοδο 70-71 επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Αθήνα. Δούλεψε σε διάφορα κέντρα όπου τραγουδούσε και χόρευε, ντυμένος κεντρικά. Στη δισκογραφία έκανε την πρώτη εμφάνιση με το δίσκο «Τώρα, θέλω τώρα», που αμέσως έγινε χρυσός. Ήταν παντρεμένος με την Μάχη Φλωρινιώτη, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, τον Σάβα, την Άννα και τον Νίκο. Ο Γιάννης Φλωρινιώτης έφυγε από πνευμονικό είδημα στις 6 Ιουνίου του 2023. Ξεκινήσαμε με το grand succès του Φλωρινιώτη και στη συνέχεια μπαίνουμε στο δίσκο «Ποίηση και μελωδία» με την παραδοσιακή «Λεμονιά».

Σήμερα αφήνουμε τη δίσκο ή τη λαϊκή πλευρά του Γιάννη Φλωρινιώτη για μια άλλη εκπομπή και ακούμε έναν μάλλον κρυφό δίσκο του με τίτλο «Ποίηση και μελωδία». Εκεί ο Φλωρινιώτης ερμηνεύει 12 τραγούδια. Συνθέτης τους είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης που μελοποίησε ελληνικά ποίηματα. Πρόκειται για έργα των Κώστα Βάρναλη, Γιάννη Γρυπάρη, Γιάννη Κουγιούλη, Δημήτρη Κοστελένου, Κώστα Ουράνη, Λάμπρου Πορφύρα, Μιχάλη Στασινόπουλου και Κώστα Χατζόπουλου, καθώς και για δύο έργα δημοτικής ποίησης. Ο δίσκος συμπληρώνεται από μια απαγγελία γραμμένη από τον ίδιο τον Γεωργιάδη, την οποία διαβάζει ο Γιάννης Θεοχάρης. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας είναι ο συνθέτης. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Δεκέμβρη του 1982. Εκδόθηκε από την εταιρεία Cosmophone με αριθμό έκδοσης Cosmo 1003.

Λέει ο Μάνος Χατζηδάκης στην εισαγωγή της περίφημης εκπομπής του με τον Φλωρινιώτη στο τρίτο πρόγραμμα. Ο αστροναύτης απεδείχθη όχι αστροναύτης και έτσι δεν υπάρχει θέμα επιστροφής. Έκανα λάθος. Είναι άστρο και πρώην ναύτης. Οριστικά ξεκίνησα να ασχοληθώ της επιστροφής του επί της γης και αγνοούσα ότι υπάρχει ο παντοδύναμος πλασμένος με το υλικό ενός μεγάλου τραγουδιστή, μόνο που δεν το ξέρει ο ίδιος. Τον Φλωρινιώτη τον ανακάλυψε ένα είδος τραγουδιών που δεν θα μας απασχολούσε, παρά μονάχα σαν ένα εντατικό σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα. Κι όμως, πλησιάζοντας, ανακαλύψαμε έναν μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή της τάξεως Γαρδέλ ή ενός Μουλουτζή. Ο τραγουδιστής σαφώς τραγουδάει με ήθος. Στη συνέχεια, ο χωρισμός του Γιάννη Γρυπαρή.

Θυμάται ο μύστης Δημήτρης Μανιάτης, γνώρισα τον Γιάννη Φλωρινιώτη σε ένα μικρό μεσαίο κέντρο της Θηβών. Εμφανιζόταν μέσα σε καπνούς, έκανε το σόου του μαζί με την κόρη του Ανούλα. Drums, ηλεκτρικός ήχος, απλό μαγαζί με προβόλια, με λαϊκά παιδιά και κόσμο κυρίως δυτικών προαστίων, αλλά και αυτών των νεότερων που είχαν ακούσει για τον Γιάννη και ήθελαν να τον δουν. Εξόχως ευγενής και με βαθιά συνέστηση του ρόλου και του σημείου όπου εργαζόταν, δεν έλεγε ψέματα. Άθλημα που είναι επιρρεπής ο λαϊκός κόσμος, ενώ αντιλαμβανόταν την όλη εμφάνισή του με όρους μόνο καλλιτεχνικούς. Με τη διαφορά ότι ακριβώς αυτή ήταν η ζωή του, ένας performer με θητεία στο ορθόδοξο λαϊκό τραγούδι και με γνώση του κώδικα των κέντρων της δεκαετίας του 60 ή του 70 στα οποία εργάστηκε.

Διαβάζουμε στο NGR. Η συνάντησή του με τον Μάνο Χατζηδάκη του είχε προσδώσει το μύθο του λαϊκού Μπάουι και ο Γιάννης Φλωρινιώτης έχει ενδιαφέρον να πούμε πως δεν έπιασε κάποιο νήμα από άλλον Έλληνα showman. Ο επίσης ταλαντούχος Γιώργος Κινούσης μετασχημάτισε τις πρωτοποριακές του εμφανίσεις μετά το 70 και μετά την επίσης δική του μεγάλη θητεία στα λαϊκά κέντρα του 50 ή του 60. Ο Φλωρινιώτης ήταν ένα είδος αστροναύτη που δεν πέτυχε η εκτόξευση του διαστημοπλοίου του, αλλά εκείνος βγήκε σώος απομυθοποιώντας κάθε σοβαροφάνεια. Σχεδόν επινόησε τον εαυτό του. Χρόνια μετά τον πήρα τηλέφωνο για τις ανάγκες της σειράς «Στέκια αγοραίου πολιτισμού» στην ΕΡΤ. Θα έκανε ο Νίκος ένα επεισόδιο για τα μπαρ κονσομασιών και το όλο σκηνικό είχε στηθεί σε ένα περίπου τέτοιο μαγαζί στη Λιωσίων. Ο Γιάννης ήρθε με τη συνέπεια των παλαιών, με ένα τεράστιο αμάξι και με απόλυτη ευγένεια προς όλους μίλησε με μεγάλο σεβασμό για τις κονσοματρίς και τη δική του εμπειρία από τη νύχτα.

Καταλήγει ο γνώστης προσώπων και καταστάσεων Μανιάτης. Ήξερα πως είχε προλάβει παλαιούς δημιουργούς και ερμηνευτές. Είχε συνεργαστεί μαζί τους Μάρκο, Γιώργο Λάφκα, αλλά και Γαβαλά και Ρίτα Σακελαρίου. Ο Φλωρινιώτης ήξερε από μέσα την παλιά μαγιά. Ένα μέρος του κλίματος που μου μετέφερε το πέρασα στο βιβλίο μου για τον μύθο Πάνο Γαβαλά. Πριν το μεγάλο του σοου ή και παράλληλα, ο Γιάννης είχε συνδιαμορφώσει ένα περιβάλλον εντός του λαϊκού, με επιτυχίες και κλίμα πάνω στον Κώστα Ψυχογιό, τον Κώστα Καφάση, τον Τακί Μουσαφίρη, έναν ηλεκτρικό ήχο του 70 με ερωτικά τραγούδια, αλλά και αμιγώς ψυχαγωγικά. Πέρασε και από μεγάλες πίστες και μικρότερα στο τέλος μαγαζιά, βοήθησε κόσμο και δεν είχε ίχνος ζήλιας. Με εκείνον βγήκε η Γαρμπή με την αδερφή της για πρώτη φορά. Αδικήθηκε κάπως από μια τρας τηλεόραση του 90 που όλα τα μεταβόλιζε με στόχο ένα μεσημεριανό θέαμα. Ήταν και καλός τραγουδιστής και καλός οικογενειάρχης και υπερασπίστηκε έναν δικό του δρόμο στη ζούγκλα της νύχτας.

εξηγεί ο μελετητής Φονταστρούσας, δεν υπήρξε ποτέ μεγάλος τραγουδιστής ο Φλωρινιώτης, ούτε κι είπε ποτέ μεγάλα τραγούδια, γιατί ο μεγάλος τραγουδιστής καταξιώνεται και μέσω του ρεπερτορίου του. Ο Χατζηδάκης οδηγείται σε ακραίες καταστάσεις όταν συγκρίνει τον καλεσμένο του με τον Κάρλος Γκαρδέλ ή τον Μουλουτζή. Υπήρξε όμως στάρ ο Φλωρινιώτης και αυτό το ήξερε και ο ίδιος. Γνώρισε τον εαυτό του. Επειδή δεν ήταν μεγάλος τραγουδιστής, κατέγινε σε άλλα περί του τραγουδιού, προκειμένου να καλύψει το συγκεκριμένο έλλειμμα. Λίγο χορός, λίγο σόου, ένας λεπτολογημένος ακισμός που τον βοήθησε να σταθεί όρθιος στις σκληρές απαιτήσεις της πίστας και της νύχτας. Έφτιαξε ένα καλούπι ο άνθρωπος για να επιβιώσει. Και γι' αυτό του άξιζαν και του αξίζουν συγχαρητήρια. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Γεωργιάδης μελοποιεί Βάρναλη.

Ο Φλωρινιώτης μοιράζεται με τον Αντώνη Ποσκοίτη το background του δίσκου «Ποίηση και μελωδία» που ακούμε σήμερα. Μου την πέσανε οι δημοσιογράφοι, συνεργάστηκες με Χατζηδάκη, κάνε κάτι να αλλάξει το στυλ σου, πιο ποιοτικό, να αποδείξεις ότι είσαι και ποιοτικός τραγουδιστής. Στον Γεωργιάδη είχα πάει για φωνητική, για να βελτιώσω τη φωνή μου μετά τον Χατζηδάκη, αλλά μου είπε «Δεν χρειάζεσαι εσύ μαθήματα, μη δίνεις τζάμπα λεφτά, ένα σου λέω, τρία καταλαβαίνεις». Μετά μου είπε ότι έχει κάποια τραγούδια έτοιμα από μια τηλεοπτική εκπομπή του με τίτλο «Ποίηση και μελωδία» που τα είχαν τραγουδήσει ο Νταλάρας και ο Πάριος, αλλά δεν βγήκαν ποτέ. Κάναμε το δίσκο 12 τραγούδια, «Ποίηση και μελωδία», όπου τραγουδάω μέσα Βάρναλη, Παλαμά, Ουράνη, Χατζόπουλο, πολλούς Έλληνες ποιητές. Βγαίνει ο δίσκος, ειδοποιώ δημοσιογράφους να έρθουν να ακούσουν τα τραγούδια που τα έλεγα σε έναν χώρο. Με σνομπάρανε απίστευτα. Δεν ήρθε κανένας. Μόνο δύο φίλοι μου ήτανε.

Ο Φλωρινιώτης εξομολογείται στον Βοσκοίτη και τη Λάιφο. Στενή σχέση με την ποιήση δεν είχα. Στο δημοτικό μόνο και στο σχολείο μετά. Κοίτα, εμένα με ήθελε σ' άλλο στυλ ο κόσμος. Τα κομμάτια πάντως από τον δίσκο Ποιήση και Μελωδία τα είπα πολύ ωραία. Με 30 άτομα χοροδία από την εθνική λυρική σκηνή. Φανταστικός δίσκος. Αλλά τον σνομπάρανε. Τέλος πάντων, εγώ τον έκανα, τον έχω στο αρχείο μου και τον θεωρώ από τους καλύτερους μου δίσκους ως τραγουδιστής. Δεν μου κόστισε τόσο που πήγε άπατος, όσο το ότι με σνομπάρανε. Στη συνέχεια, μελοποιημένος Κώστας Ουράνης και τα χρόνια μου διαβήκαν.

Κάτι που ίσως δεν γνωρίζουμε είναι ότι η Κέτι Γαρμπή ξεκίνησε το τραγούδι κάνοντας φωνητικά στον Φλωρινιώτη μαζί με την αδερφή της, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν και η Λιάνα αποφάσισε να σταματήσει το τραγούδι, ενώ η Κέτι ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της. Η ίδια έκανε μια συγκινητική ανάρτηση, αποχαιρετώντας τον πριν από 3 χρόνια. Με θλίψη ενημερώθηκα για το θάνατο του πολύ αγαπημένου μου Γιάννη Φλωρινιώτη. Ο Γιάννης υπήρξε για μένα και την αδερφή μου μεγάλος δάσκαλος. Ήταν ένας καλλιτέχνης λαμπερός, γεμάτος πάθος για τη δουλειά του, ακούραστος, πρωτοπόρος, πολύ μπροστά από την εποχή του και ένας καλόψυχος, γλυκός άνθρωπος. Τα συλληπιτήριά μου σε όλη του την οικογένεια. Γιάννη μου, ήσουν, είσαι και θα είσαι για πάντα μεγάλη φίρμα. Και όχι, δεν πειράζει.

Η Κατερίνα Στανίση είχε δηλώσει τα εξής όταν έφυγε ο Φλωρινιώτης. «Στεναχωρήθηκα πολύ και έπεσα από τα σύννεφα. Με τον Γιάννη γνωριζόμαστε από τη δεκαετία του 70. Για πρώτη φορά τραγούδισα μαζί του, που τότε ήταν με τα τραγούδια του και τα σουξέ του. Θυμάμαι ένα πολύ καλό παιδί, χωρίς καμία έπαρση, τίποτε από αυτά. Ένας καλός άνθρωπος, ευγενικός, καλός συνεργάτης. Το ίδιο ακριβώς μετέδωσε και στα παιδιά του, ευγενέστατα. Ήταν ένας κύριος, καλό παιδί. Ο Γιάννης ήταν καλλιτέχνης, δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ήταν ευγενική ψυχή. Δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Δεν είχε ακουστεί ποτέ κάτι κακό για τον Γιάννη και αυτό το είχε παράπονο που τον αποπέρνανε για τον ντύσιμό του. Μα αυτό ήταν το στυλ του».

Μιλώντας ο Φλωρινιώτη στην τηλεόραση του Open, λίγους μήνες πριν φύγει, είχε πει τα εξής: «Είμαι λαϊκός τραγουδιστής, τον μπέρδεψα με το μοντέρνο και ντύθηκα κεντρικά. Όταν ο Χατζηδάκης μίλησε για μένα, μόνο καλό μου έκανε, αλλά μετά από αυτό έφαγα σαμποτάζ. Έκανα υπομονή, κοιτούσα να κάνω με υπομονή αυτό που έκανα και δεν με ένοιαζε τι λέγανε. Πριν κάνω καριέρα, μου έλεγαν ότι είμαι ταλεντάρα και μόλις την άρχισα, ξεκίνησαν το θάψιμο. Δεν έδινα σημασία, γέμιζα μαγαζιά». Στην αρχή ο Φλωρινιώτης στεναχωριόταν. Μας έφερναν στο σπίτι ό,τι έγραφαν οι εφημερίδες. Τα άνοιγα, τα διάβαζα, μετά σταμάτησα. Τα έβαζα στο σιρτάρι για να μην με επηρεάζουν. Έκανα αυτό που ήθελα. Παρότρινα τα παιδιά μου να ασχοληθούν και το πρώτο που τους έλεγα είναι ότι θα τα έχετε καλά με τον κόσμο. Θα τον αγαπάτε και θα τον σέβεστε. Οι εταιρείες καλές είναι, αλλά μια εταιρεία μπορεί να σε πάρει, να σου κάνει ένα δίσκο και μετά να σε στύψει και να σε πετάξει. Αν τα έχεις καλά με τον κόσμο, θα σε αγαπά και θα σε κρατά.

Με το πιες του γυαλού τη σκοτεινή ταβέρνα του Λάμπρου Πορφύρα, φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα, 3 χρόνια μετά την αναχώρηση του Γιάννη Φλωρινιώτη, θυμηθήκαμε κάποιες πτυχές από τη ζωή αυτής της μεγάλης φίρμας. Ενδιάμεσα, ακούσαμε το δίσκο «Ποίηση και Μελωδία», όπου ο Γιώργος Γεωργιάδης μελοποιεί Έλληνες ποιητές. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας εκτός δίσκου πλέον, με τη νύχτα ονειρομάνα. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ από το στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή, με τον Κώστα Κυριακάκη στην τεχνική επιμέλεια και τον Θέμη Ροδαμίτη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα φιλοξενούμε μια σπουδαία μουσικό, μια μαέστρο χοροδίας δηλαδή, και μια κυρία, ας πούμε, του πολιτισμού, με την έννοια δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος με αρκετό υπόβαθρο μουσικό, αλλά και όχι μόνο, και καλλιτεχνικό, με μεγάλη προσφορά. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Είναι η Τίνα Ψαλίδα, και την οποία ευχαριστώ πολύ. Ένα από τα καλύτερα βιολιά από αυτά που έχουμε ακούσει, τουλάχιστον εμείς στη διαδρομή μας, και με πολλές συμμετοχές, πολλές συνεργασίες. Τίνα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Θέμη.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω αυτό που σου έλεγα πριν. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο έτσι ανάλαφρα. Γιατί είχαμε μια ωραία κουβέντα πριν έρθουμε εδώ στο στούντιο και σε ρώτησα από πού εμπνέεσαι και είσαι τόσο διαφορετική. Έχει τη χάρη του το τόσο, αλλά ας το πούμε, δεν πειράζει. Δεν ακροβατεί στην υπερβολή. Είναι...
1: Η έμπνευση είναι η κίνηση. Η κίνηση. Όσο μπορούμε να κινούμαστε περισσότερο, σε περισσότερα μέρη, σε περισσότερους τόπους, σε ανθρώπους και καταστάσεις που μας δίνουν έναυσμα και παρακαταθήκη για νέα δημιουργία.
0: Σε ένα βαθμό, Τίνα, είμαστε οι συναντήσεις με τους άλλους, είμαστε η ανταλλαγή ιστοριών, έτσι.
1: Είμαστε σίγουρα, σίγουρα είμαστε.
0: Δηλαδή να αφήσουμε, να ακούσουμε καλύτερα. Εσύ με την ακοή τα πας, φαντάζομαι, πάρα πολύ καλά.
1: Εξαιρετικά καλά.
0: Γιατί είσαι και ακριβής πολύ στο παίξιμό σου. Σε πρόσεχα τελευταία στη συναυλία που κάνατε με τη χοροδία Μικόνου, στο αφιέρωμα αυτό στον Καζατζίδη.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν ερχόμουν, λέω, αφιέρωμα στον Καζατζίδη τώρα, ή τι να πού, πού έχει μπει εκεί πέρα.
1: Ακούγεται
0: μέσα.
1: Λίγο περίεργο, ναι, για χοροδία.
0: Και μάλιστα χοροδία που δεν είναι, ας πούμε, άκρως επαγγελματική.
1: Όχι,
0: που
1: είναι μια ερασιτεχνική χοροδία, ναι.
0: Όμως το μοίρασμα, βλέπεις μια φορά ο τρόπος, δηλαδή το μοίρασμα των ρόλων, να βγάλεις πιο μπροστά αυτούς που είναι πιο σίγουροι, να κρατήσεις λίγο πιο πίσω, αλλά βοηθητικά να ενισχύουν και αυτοί, αυτούς που είναι, ας πούμε, λίγο πιο αδύναμοι. Και η δική σου διεύθυνση, ας πούμε, τελικά το αποτέλεσμα ήταν πολύ συμπαθητικό. Δηλαδή, και να σου, φεύγοντας, είδα τον κόσμο να ψυχοψιθυρίζει, να ψυχοτραγουδάει, κάπως έτσι.
1: Ήταν, ναι, γενικά ήταν μια διαφορετική προσέγγιση, τόσο ως προς τη φωνητική απόδοση, γιατί ήταν μια χοροδία τρίφωνη, αλλά και την μουσική που πλαισίωσε αυτή τη φωνητική απόδοση, που ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει για το έργο του Καζατζίδη. Ήταν με πιάνο, βιολοντσέλο και βιολί. Καθόλου μπουζούκι, καθόλου κιθάρα, τίποτα που να παραπέμπει σε αυτό που ήδη γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτός ο συνδυασμός οργάνων με το χοροδιακό μέταλλο, αλλά και τη δική σου εκείνη τη μαεστρία εκεί που διήφθηνες με έναν τρόπο έτσι χαρισματικό. Κούμποσε, δηλαδή. Εγώ έφυγα ευχαριστημένος. Ήμουνα με επιφύλαξη.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Και αν θυμάσαι ή αν άκουγες λίγο, τραγουδούσα κιόλας. Δεν σας χάλαγα, φαντάζομαι.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Τις ισορροπίες εκεί.
1: Εσύ ιδίως ποτέ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε θα μας τα πεις, θα μας πεις πολλά πράγματα, θα σε ρωτήσουμε, θα αφήσουμε μια ελεύθερη συζήτηση για όλα αυτά που έχουμε να πούμε. Θα τα πούμε όσο μπορούμε πιο αυθόρμητα, παρότι έχω κρατήσει με το στυλό κάποιες σημειώσεις. Θα τις παρακάμπτουμε και θα βγαίνουμε στην ύπαιθρο όπως νιώθουμε.
1: Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Λοιπόν, όπως σε κοίταγα Τίνα και σε έβλεπα να διευθύνεις, να το πω έτσι με μια λαϊκή λέξη, να κουμαντάρεις, να το πω έτσι mm-hmm. λίγο απλοϊκά, αυτό το σύνολο, αισθανόμουν ότι κάπου σαν να έχεις κάνει χορό, σαν να έχεις τόσο καλή αίσθηση με το χώρο, σαν να έμπαινες ανάμεσα στα παιδιά αυτά, στους ανθρώπους αυτούς που ήταν πάνω στο πάρκο, ας πούμε, δίπλα σε σένα. Με έναν τρόπο που το κορμί μιλούσε και πέρα, ας πούμε, από το χέρι που μπορεί να έκανε κάτι προβλέψιμο σαν διεύθυνση, ας πούμε. Η σχέση της υποκριτικής με τη μουσική σε έχει απασχολήσει, δηλαδή έχεις προβληματιστεί ότι η υποκριτική μπαίνοντας μέσα στο χώρο της παράστασης της μουσικής έχει ένα αυτόνομο μεγάλο κεφάλαιο και να παίξει.
1: Είναι μέσα, η υποκριτική είναι μέσα στη μουσική. Λέμε ερμηνεύω κάτι, το ερμηνεύω με ό,τι υπάρχει μέσα μας, το ερμηνεύουμε με τη σκέψη, με τα συναισθήματα, όλα αυτά γίνονται ένα. Θα μπορούσε να είναι ένας ρόλος. Κάθε μουσική, κάθε τραγούδι είναι ένας ρόλος, και αυτό είναι και κάτι που μας δίνει την επαφή με τους ανθρώπους που συμμετέχουμε σε ένα σύνολο και το κοινό τόπο που να βρεθούμε για να φτιάξουμε ένα κομμάτι. Μιλάμε γύρω από τα τραγούδια, βλέπουμε τις προεκτάσεις τους, και αυτό μας δίνει μια καλύτερη προσέγγιση στην απόδοσή τους.
0: Τίνα Ψαλίδα, είσαι ελεύθερη τα επόμενα 2 χρόνια να σε κρατήσω εδώ στο στούντιο να μιλάμε για αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραία τα λες, μ' αρέσει, δεν σου κρύβω, γιατί και εγώ πιστεύω ότι καταρχήν είμαι λάτρης του «Η ζωή ως παράσταση» του Σόπενχάουερ, και πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι μια παράσταση στις λεπτομέρειές της. Από τη λεπτομέρεια την ενδυματολογική, την κινησιολογική, την υποκριτική που χρειάζεται, αλλά κυρίως τη συναισθηματική εγρήγορση και ταύτιση. Η δουλειά του μαέστρου είναι όλα αυτά μαζί όμως. Πρέπει να τα ισορροπήσει.
1: Ναι, είναι αυτή η δουλειά. Είναι αυτή η δουλειά και είναι μια πάρα πολύ... Έχει μεγάλη γκάμα, ας το πούμε, όπως το έθεσες και εσύ, να ασχοληθεί με όλα αυτά για να βγει καλύτερο το αποτέλεσμα. Και μάλλον όχι το καλύτερο, δεν είναι ακριβής λέξη, είναι να βγει αυτό περισσότερο κοντά σε αυτό που ακούμε εμείς μέσα μας. Δεν ξέρουμε αν είναι καλύτερο ή όχι, αλλά να είναι πιο πιστό σε αυτό που νιώθουμε.
0: Βασικά το καλύτερο πάντα θα είναι ένα ζητούμενο.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει.
0: Στη διαδρομή. Και το λάθος αναπόφευκτο, με την έννοια αφού υπάρχει το καλύτερο.
1: Φυσικά.
0: Αλλά και το ζητούμενο τι να δεν είναι να κάνουμε την επόμενη φορά ένα πιο όμορφο λάθος.
1: Α, πολύ ωραίο αυτό που λες. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες.
0: Είναι ένα ζητούμενο.
1: Και να απενοχοποιηθούμε από το λάθος.
0: Και να συγχωρέσουμε και τον εαυτό μας.
1: Αυτό μου το έχεις χαρίσει. Μάλιστα μου έχεις πει να το βάλω και στη θήκη του βιολιού να υπάρχει. Και το έχω κρατήσει.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι, μια και είμαστε στο κεφάλαιο μαέστρος, πρέπει να διαχειριστείς εσύ με το χαρακτήρα που έχεις. Πιστεύω ότι είναι ένα προσόν που το έχεις καταφέρει, ίσως και γι' αυτό τολμάνε και αυτοί οι άνθρωποι, οι χοροδοί τέλος πάντων, να εκφραστούν, και αυτό φαίνεται, αυτοί με πιο μεγάλη καρδιά, πιο γενναιόδωρα. Έχεις καταφέρει νομίζω να, θα μου το πεις εσύ αυτό, εγώ υποθέτω, να βρεις και το χαρακτήρα του καθένα και να προσπαθήσεις να συναρμολογήσεις, εισαγωγικά να το πω, χαρακτήρες, ώστε όλο αυτό να αποτελεί ένα σώμα ευέλικτο, δημιουργικό, κοινωνικό και παράλληλα πολύ προσωπικό για τον καθένα.
1: Η προσέγγιση αυτή που δίνεις, να υπάρχει σαν διάσταση. Έχουμε βρεθεί με αυτούς τους ανθρώπους και έχουμε πει ότι βρισκόμαστε όντας όλοι τόσο διαφορετικοί για το ένα και μοναδικό πράγμα που μας ενώνει, και αυτό είναι η μουσική. Η μουσική λοιπόν πέφτει στη διαφορετικότητα του καθενός και μας δίνει μια κοινή πορεία σε όλους. Αναπόφευκτα, όταν η μουσική είναι το μέσο, έρχεσαι πολύ κοντά στην ψυχοσύνθεση του κάθε ανθρώπου χωριστά και στο χαρακτήρα του. Ταυτόχρονα όμως βγαίνει και ό,τι καλύτερο έχουμε μέσα μας.
0: Από σένα όμως πάντα ένα ζητούμενο είναι η διαχείριση αυτών των χαρακτήρων. Είναι δηλαδή ένα θέμα
1: και ναι,
0: σαν αποτέλεσμα για να κλείνει κάθε φορά, να κουμπώνει, ας πούμε, κάθε στιγμή με την επόμενη, να διαχειρίζεσαι. Δηλαδή ο μαέστρος είναι ένα πρόσωπο έχει και μια ψυχολογική έτσι πλευρά.
1: Σίγουρα, ωστόσο γίνεται πιο αυθόρμητο όταν υπάρχει πρόθεση καλή από τους συμμετέχοντες, και αυτό έχουμε την τύχη να το έχουμε σε αυτή την
0: και
1: ομάδα.
0: Και όταν η ατμόσφαιρα έχει δημιουργηθεί έτσι, ώστε χωράει μέσα ευέλικτα πολλά πράγματα και όμορφα.
1: Ακριβώς, ναι, συμφωνώ.
0: Εν κινήσει που λες και εσύ.
1: Ναι, ναι.

0: Θέλω να σε ρωτήσω την ψαλίδα να μου πεις λίγο. Ποια είναι η καλύτερη ώρα που δημιουργείς εσύ όταν θες να κάνεις, ας πούμε, έτσι, μελέτη, να το πω έτσι. Ποιες είναι οι καλές σου ώρες, οι δυνατές? Είναι το πρωί με το φως του ήλιου που βγαίνει μια μέρα, ξημερώνει καινούργια? Είναι το απόβραδο που μερικές φορές έχει πολύ ιδιαίτερα χρώματα? Mm-hmm.
1: Σίγουρα μπορώ να προσαρμοστώ ανάλογα με το πρόγραμμα που διαφέρει από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, πολύ νωρίς το πρωί, δηλαδή στο ξεκίνημα του φωτός της ημέρας, είναι πολύ ωραία. Και στο σούρουπο για μένα.
0: Και στο σούρουπο. Πηγαίνεις έτσι κοντά στη θάλασσα και κάθεσαι να μένει εκεί στη Μύκονο που πηγαίνεις. Βρίσκεσαι έτσι μόνος να ακούς τους ήχους, τους παφυλασμούς των κυμάτων. Και αυτό να είναι σαν μουσική μέσα σου, να επενεργεί.
1: Η θάλασσα πάντα είναι έμπνευση. Η θάλασσα είναι μέσα μου, θα έλεγα, σε ό,τι κάνω. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι κοντά. Είναι ένα κομμάτι που θέλει συνεχώς να ανανεώνεις την επαφή σου και να παίρνεις καινούργιες εικόνες από τη θάλασσα.
0: Και το νερό γενικότερα. Είσαι συμφιλειωμένη πολύ με τους ήχους του νερού.
1: Θα έλεγα, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Η σχέση της Τίνας Ψαλίδας, λοιπόν, και με τη Μύκονο. Δηλαδή, τι είναι αυτό όνειρό σου για τη Μύκονο, για αυτό που κάνεις εκεί, σαν δασκάλα, σαν μαέστρος? Πώς θα ήθελες τα επόμενα 2, 3, 5 χρόνια να εξελιχθεί όλο αυτό? Ποιο να είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας?
1: Ουσιαστικά είναι το ίδιο το έναυσμα, να έρθουν άνθρωποι που τους ενδιαφέρει αυτό που έχουμε να προσφέρουμε ως σχολή, ως μουσική, ως δάσκαλοι, και να μοιραστούμε αυτό που συμβαίνει. Να έχουμε την ευκαιρία να παίζουμε και να δημιουργούμε με τα παιδιά και με τους ενήλικες, και να υπάρχουν καλές συνθήκες ώστε αυτό να βγαίνει και να μπορεί να ταξιδεύει όπως μικρές διαδρομές κάνουμε από τη Μύκονο στην Αθήνα, στη Σύρο και σε κάποιους άλλους ενδεχομένως προορισμούς.
0: Ναι, ναι. Με τα παιδιά τώρα, τι ηλικίες είναι? Καλά, η χοροδία είναι μεγάλη, υπάρχει και παιδική χοροδία? Υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει και χοροδία παιδιών.
0: Ναι.
1: Που τα παιδιά είναι από 6 χρονών έως 14 περίπου.
0: Τους διδάσκεις και βιολί?
1: Σε αρκετά παιδιά, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και πώς τα βλέπεις το πράγμα να εξελίσσεται? Αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα 6, 7, 8 χρονών και αύριο θα είναι 2 χρόνια μετά την εκπαίδευση, πώς τα βλέπεις σαν μουσική πρόσληψη, σαν αυτή που λέμε, η ακοή τους, η φαντασία τους μέσα εκεί, πώς τη βλέπεις εσύ?
1: Η φαντασία και η ακοή είναι εξαιρετική στα παιδιά. Είναι ένας κόσμος απίθανος, δηλαδή κάθε φορά σε εκπλήσει, κάθε φορά έχουν να σου δώσουν πάρα πολλά, γιατί έχουμε την τύχη εμείς να παίρνουμε από τα παιδιά με μέσο τη μουσική. Και αυτό μας ενδιαφέρει, αυτή η έκπληξη που συμβαίνει. Ζούμε τη στιγμή με τα παιδιά. Δεν είναι ακριβώς εύκολο να προβλέψεις το τι θα γίνει. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είναι πιο γοητευτικές οι στιγμές, γιατί είναι δύσκολο για τα παιδιά σε αυτή την εποχή να αφιερωθούν στην πολύ ωραία μελέτη που μπορεί να χρειαστεί ένα όργανο. Οπότε στοχεύουμε στην κάθε στιγμή να δημιουργήσουμε μια όμορφη σύνδεση, μια γοητεία, και να μπορέσουν να βιώσουν κάτι μέσα από αυτό που θα τους είναι ενδεχομένως απαραίτητο για να το κρατήσουν.
0: Είπες μια λέξη που μου αρέσει πολύ, γοητεία. Για πες μου λίγο, πώς θα την ερμήνευες αυτή τη λέξη? Τι είναι για σένα η γοητεία? Τι θα λέγαμε ότι είναι?
1: Η γοητεία είναι κάτι άειλο που σου δημιουργεί τη μαγεία, σου δημιουργεί την επιθυμία, σου κάνει την επιθυμία πράξη ενδεχομένως για οτιδήποτε θέλεις να καταπιαστείς.
0: Είναι και κάτι όμως που δεν χρειάζεται λόγια.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτό που λέμε, άμα τη εμφανίσει.
1: Απλά το αισθάνεσαι.
0: Ναι. Είναι ωραία η λέξη μαγεία. Αυτό θέλει ένα καλός μουσικός να δημιουργεί παίζοντας. Ένα περιβάλλον.
1: Ακριβώς, ένα περιβάλλον.
0: Καλεί τους εκλεκτικούς συγγενείς αυτό να μοιραστεί μαζί τους συναισθήματα, κατά βάση.
1: Οπότε, φτάνοντας σε αυτό το σημείο, αυτός είναι ο στόχος, Θέμη, σε ό,τι και να κάνουμε. Με όποιους ανθρώπους, είτε είναι μαθητευόμενοι, είτε είναι συνάδελφοι, επαγγελματίες, αυτός είναι ο στόχος. Αυτό είναι το όνειρο.
0: Ναι, ναι. Κράτησα και τη λέξη στιγμή που είπες και μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί η μνήμη είναι πολύτιμο πράγμα. Okay. Και καλό είναι το απόσταγμά της να το ενσωματώνουμε στον παρόντα χρόνο. Αλλά και το να ξεχνάμε τελείως, και τα παιδιά δεν χρειάζεται καν να ξεχάσουν, γιατί δεν έχουν να ξεχάσουν. Άρα είναι η στιγμή που μετράει. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί είναι σαν να επανεκκινείς ένα ολόκληρο συναισθηματικό φορτίο ανθρωπότητας, να το πω έτσι.
1: Τι ωραία που το λες. Πολύ ωραία διατύπωση.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Εξαιρετικό.
0: Δεν είναι ωραίο πως εφέρεις, είπε στην επιτροπή των, που του δώσαν τον Νόμπελ, ότι σας ευχαριστώ που με κάνατε να ξεχάσω.
1: Πω πω, τι ωραίο.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Εξαιρετικός λόγος, ναι.
0: Και πόσο βαριά είναι τα πράγματα όταν δεν τους επιτρέπεις να αναπνέουν και να συμπεριφέρονται με ελευθερία και να μπαίνουν και να βγαίνουν όποια στιγμή πραγματικά είναι η στιγμή η μοναδική.
1: Πραγματικά. Ελαφρότητα με περιεχόμενο, λοιπόν.
0: Ελαφρότητα. Εμένα μου αρέσει και μια λέξη που λέγεται ανάλαφρα. Δηλαδή, με περιεχόμενο, το πες πολύ ωραία, γιατί καμιά φορά. Αλλά αυτό που λέει και ένας σπουδαίος άνθρωπος, ότι εμείς κάνουμε το καλό εκεί που αυτό πολλαπλασιάζεται. Mm. Και αυτό εμπεριέχει σίγουρα την ελαφρότητα μέσα. Και μπορεί να είναι και παρεξηγήσιμη λέξη, αλλά.
1: Είναι σίγουρα.
0: Αλλά είναι απαραίτητη. Γιατί το μυαλό πρέπει να είναι καθαρό και το σώμα να αναπνέει καλά για να μπορείς να.
1: Και η ψυχή να πετάει.
0: Και, αυτά είναι τα ωραία. Άμα μιλάμε για πετάγματα, έρχονται κεγλάρι και μας παίρνουν από κοντά για να μας πούν ότι, φίλε, η αθωότητα είναι το διαρκές ζητούμενο.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί είναι ψαλίδα, είναι.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ναι.
0: Η σχέση με τα παιδιά πάντως σε ανανεώνει και σένα, σου δίνει μια ελπίδα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικοί. Είμαστε εξαιρετικοί οι άνθρωποι όταν είμαστε παιδιά και όταν καταφέρουμε να κρατήσουμε κάτι από όλα αυτά μεγαλώνοντας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούσουμε λίγη μουσική και να μας πεις για τις μουσικές μετά.

0: Ένα ψαλίδα θέλω να μου πεις για τους συνεργάτες σου, για τους μουσικούς που είναι εδώ στο στούντιο Β και παίζουν για την εκπομπή μας, και να μου πεις και λίγα πράγματα για το ρεπερτόριο. Και φυσικά θα σε ρωτήσω κάποια στιγμή και τι μουσικές ακούς, ποιοι ήταν αυτοί που σε ώθησαν περισσότερο στο χώρο του βιολιού ως σολιστικό όργανο δικό σου, και ποιους εκτιμάς, και αν οι νέοι σήμερα έχουν, οι νέοι που εσύ διδάσκεις, φέρνουν κάτι καινούριο στο μουσικό άκουσμα και το οργάνου και γενικότερα.
1: Οι συνεργάτες είναι συνεργάτες και φίλοι, δύο εξαιρετικοί άνθρωποι, ο Οδυσσέας ο Κωνσταντόπουλος στο πιάνο και ο Σταύρος ο Παργινός στο βιολοντσέλο. Είμαστε πολλά χρόνια συνεργάτες, τα τελευταία χρόνια έρχονται και πλαισιώνουν και τη χοροδία μας. Έχουμε βρεθεί σε πολλές επαγγελματικές εκδηλώσεις μαζί, αλλά τώρα κάνουμε κάτι που αρέσει αποκλειστικά σε εμάς, αυτό που φτιάξαμε με το τρίο, το The Three On, μουσική pop και rock σε διασκευές για ένα τρίο, για ένα κλασικό τρίο.
0: Mm-hmm. Πες μου λίγο τους συνθέτες που, καταρχήν πες μου ποιος σολίστας του βιολιού εσένα σε αγγίζει περισσότερο από αυτούς που είτε είναι Έλληνας, είτε είναι, γιατί έχουμε και Έλληνες σημαντικούς,
1: ναι, βέβαια,
0: είτε είναι διεθνείς.
1: Ακούγοντας ως σπουδάστρια τους διάσημους σπουδαίους βιολιστές, ο ήχος που κυνηγούσα πάντοτε και μου άρεσε και με γοήτευε απίστευτα ήταν του Άιζακ Στέρν, ενός πολύ μεγάλου βιολιστή. Το ήθος και η στάση στα πράγματα του Γεχούντι Μενουχίν,
0: ο οποίος είχε σχέση και με τη Μύκονο.
1: Ναι, είχε σπίτι στη Μύκονο. Mm-hmm. Εντάξει, αυτή αν πρέπει να πω δύο ονόματα, γιατί πόσα μπορεί να πει κανείς.
0: Τα είδη μουσικής που ακούει την ψαλίδα, τα είδη δηλαδή κινηματογράφικη μουσική, ας πούμε, μπορικών.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η κινηματογραφική μουσική. Mm-hmm. Επιδιώκω και να παίζω αυτή τη μουσική και σε σύγχρονες εκφάνσεις, ας πούμε. Και αρκετά στο pop και στο rock ρεπερτόριο, που έχει και τη μελωδικότητα και το περιθώριο του αυτοσχεδιασμού.
0: Δημιουργείς μουσική, εσύ γράφεις μουσική?
1: Στα πλαίσια του κάποιων συνθέσεων άλλων που μπορεί να μου δώσουν ένα κομμάτι που θέλουν να επενδύσουν με βιολί, εκεί σκέφτομαι και γράφω κάτι συμπληρωματικά. Ναι, και κάποια πράγματα που έχω καταγράψει, όχι σε κάτι ολοκληρωμένο. Mm-hmm. Δεν συνθέτω.
0: Όμως να πούμε εδώ ότι τραγουδάς και πάρα πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Η φωνή σου είναι ωραία και στο ραδιόφωνο, δηλαδή ακούγοντας τι κάποιος καταλαβαίνει ότι η άθροσή σου είναι πολύ καλά δουλεμένη, τα σύμφωνα, τα φωνία, τα βλέπω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα πας και τα φέρνεις όμορφα στην κουβέντα με τις αναπνοές και λοιπά. Ξέρεις, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, του να απολαμβάνουμε το λόγο, τον ήχο.
1: Ναι, ο λόγος είναι κάτι εξαιρετικό, οι λέξεις έχουν δύναμη. Οι λέξεις φροντίζουμε και προσπαθούμε, εγώ προσπαθώ πάρα πολύ

0: να έρχονται όλο και πιο κοντά στη σκέψη. Σε αυτό βοηθάει το διάβασμα, μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Και ο τρόπος που βγαίνει η φωνή μας πια είναι απόλυτα καθορισμένος από τις μουσικές αισθήσεις. Mm-hmm. Αυτό αλλάζει με τα χρόνια, όσο πιο πολύ καλλιεργείται μέσα μου η μουσική.
1: Mm-hmm. Και η ψυχοθεραπεία βέβαια, δηλαδή η θεραπευτική μουσική.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Αυτή που λύνει τους κόμπους εντός.
0: Βέβαια.
1: Να ακούσουμε κάτι.

0: Η δική μας πόλη, εδώ, με τη Φωνή της Ελλάδας, από το στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Κώστας Κυριακάκης. Είναι στην επιμέλεια του ήχου, Θέμης Ζωδαμίτης στο μικρόφωνο και φιλοξενούμε την ταλαντούχα, αισθαντική ερμηνεύτρια στο βιολί αλλά και στο τραγούδι και έναν κορίτσι με ποιοτικές δραστηριότητες, δηλαδή χοροδία, διεύθυνση, εμφανίσεις που έχουν κάτι το ιδιαίτερο και αυτά τα ακούτε τώρα. Θέλω όμως για να καταλάβουμε καλύτερα τις προσεγγίσεις της μουσικής να μας πει, Τίνα, αν μπορεί και ποιους συνθέτες έτσι ακούμε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Έχουμε δύο τραγούδια, δύο μουσικές μάλλον, δύο κομμάτια του Ένιο Μορικόνε. Μάλλον ένα του Ένιο Μορικόνε γράψαμε τελικά και ένα του Hans Zimmer. Τα άλλα κομμάτια είναι κυρίως από pop καλλιτέχνες. Είναι από τον Morrissey, από τους Aha, Sivert Hoyem, David Guetta, Leonard Cohen. Μια επιλογή από κομμάτια που μας αρέσουν πάρα πολύ, ναι, και στα οποία προσπαθήσαμε να έχουμε μια δική μας προσέγγιση.
0: Και μια ιδιαίτερη pop, θα έλεγα, γιατί λέγοντας pop λίγο το πράγμα μπορεί να πηγαίνει, αλλά εδώ έχουμε και μια μελωδικότατη pop.
1: Ακριβώς, δηλαδή, ναι.
0: Μια pop που απλώνεται και σε άλλα πεδία, πέραν από τον όρο pop.
1: Ναι.
0: Τώρα η γλώσσα μας είναι μεγάλο όπλο, έτσι. Η ελληνική γλώσσα δεν είναι ένα όπλο που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε θετικά στα χρόνια που έρχονται, δηλαδή δεν είναι ένα δώρο που μας εδόθη κάποτε και πρέπει να του δώσουμε την όθηση να βγει.
1: Είναι δώρο η γλώσσα, πραγματικά, είναι δώρο. Στο τι μπορεί να εκφράσει, στο πώς μπορεί να ενώσει, είναι πολύ πολύ σπουδαία η γλώσσα.
0: Τι να σε ρωτήσω λίγο, αν υποθέσουμε ότι σε ρωτάει κάποιος άνθρωπος τι είναι ο ελληνικός πολιτισμός, δηλαδή εμείς σήμερα τι έχουμε να προβάλλουμε, να δείξουμε, να προτάξουμε στην παγκοσμιοποίηση, στο ευρύτερο περιβάλλον, σαν Ελλάδα, τι είναι αυτό που θα πρέπει έτσι με λίγα λόγια, με δύο λόγια, να το φέρουμε εντός και εκτός και να το καταθέτουμε στο δημόσιο.
1: Την αποδοχή του παρελθόντος στο τώρα. Να μην κολλήσουμε σε ένα παρελθόν το οποίο τουριστικά εμπορευόμαστε, αλλά να έχουμε μία συνεχή καλλιέργεια σε μόρφωση και σε πράγματα που μας έχουν χαρακτηρίσει σαν λαό, να τα φέρουμε όμως στο τώρα, να μην επαναλαμβάνουμε κάτι σαν ένα μουσιακό κομμάτι.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό και το έχω ξαναπεί τη φράση αυτή, θα την ξαναπώ ότι και ώρα δεν πειράζει, είναι ο παρελθόν και ο μέλλον χρόνος εν υπάρχουν στον παρόντα χρόνο. Είναι δηλαδή αυτό που νομίζω θα σκεφτούμε να το φέρουμε στο παρόν, είναι γιατί αυτό διαμορφώνει και ένα μέλλον και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι λέμε ό,τι να είναι και δεν βαριέσαι. Κάθε τι σημαντικό που λέμε έχει την επίδρασή του στους επόμενους που έρχονται.
1: Ακριβώς. Και εδώ είναι το σημείο που πρέπει να μας απασχολεί ο χρόνος και να σκεφτόμαστε το μετέπειτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο πολιτισμός μας λοιπόν είναι ένα μείγμα, κατά για σένα, τεχνών, επιστημονικής σκέψης που εδώ εκφράστηκε στον τόπο μας, δηλαδή με τον καλύτερο τρόπο, ναι, φιλοσοφικής υπόστασης.
1: Ακριβώς.
0: Και να καταλάβουμε τι θα πει τραγικό τελικά, να ερμηνεύσουμε λίγο πιο σύγχρονα, πιο σημερινά την αξία, αν με επιτρέπεις, του θανάτου. Τι είναι, γιατί ξέρεις, υπάρχει μια μονοδιάστατη αντίληψη που αποχαιρετάμε έναν νεκρό, ας πούμε. Εδώ υπάρχει και η φράση πια, η γιορτή του πένθους, να καταλάβουμε τι είναι αυτό.
1: Τώρα ανοίγεις ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Μα γι' αυτό το ανοίγω.
1: Κάτι που...
0: Επειδή είσαι εσύ εδώ το ανοίγω.
1: Κάτι που δυστυχώς παρατηρώ ότι δεν έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να διαχειριζόμαστε με έναν υγιή τρόπο. Και έχουμε ένα κενό σε αυτό.
0: Είναι όμως μεγάλο το κενό. Διότι προτάσουμε συνέχεια ένα εγώ και ένα παρόν, ενώ χρειάζεται και το απόν.
1: Ακριβώς.
0: Χρειάζεται η απουσία. Στην απουσία δεν δοκιμάζονται τα μεγάλα πράγματα, οι μεγάλες σχέσεις.
1: Ακριβώς. Καλό είναι όμως πριν την απουσία να έχουμε ένα προειδεασμό αυτού, που ποτέ φυσικά δεν μπορείς να το βιώσεις έτσι όπως είναι στη ρεαλιστική του διάσταση, αλλά κάτι μπορούμε να έχουμε, κάτι μπορούμε να μάθουμε, κάτι μπορούμε να αγγίξουμε πριν αυτό συμβεί και αποτελέσει ένα μεγάλο σοκ για τον καθένα.
0: Νομίζω ότι αν κατάλαβα καλά, γιατί τα είπες πολύ έτσι διανομενίστηκα και η φαντασία μου δεν πάει πολλές φορές τόσο μακριά, νομίζω ότι είναι μια διαλεκτική σχέση της απουσίας με την παρουσία, μια ζωντανή.
1: Εσύ σίγουρα το θέτεις πολύ καλύτερα, ναι.
0: Δεν νομίζω, αλλά αν κατάλαβα. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν το πάμε και λίγο εκτός νόησης, ότι είναι μια διαλεκτική σχέση, δηλαδή τόσο όσο. Πάντως, μπορείς να υπάρχεις κάπου, αν είσαι βέβαια πολύ σοφός, όντας και απόν, ή να είσαι παρόν, δηλαδή, και η παρουσία σου να εμπεριέχει και την απουσία, όταν μπορείς να διαχειρίζεσαι. Και ας σας έκανα, κυρία Ψελίδα, μια ερώτηση στην αρχή, από πού εμπνέεστε? Ήθελα μέσα στο μυαλό μου, είχα μάλλον και την απουσία πως έχετε εντάξει μέσα στην παρουσία, δηλαδή αυτό το μέτρημα του λόγου είναι ένα χάρισμα το οποίο νομίζω ότι, και δεν είναι κολακευτικά τα λόγια, δεν με αφορούν αυτές οι λέξεις και οι έννοιες, είναι μια ισορροπία, είναι αυτό που λέμε μέτρων άριστον. Αυτό δεν είναι η φράση κλειδί? Θα μπορούσες να ζήσεις ή να ζήσουμε μια ζωή με πέντε φράσεις?
1: Δεν θα μπορούσαμε, πιστεύω.
0: Δεν θα μπορούσαμε.
1: Ναι. Και αυτό τώρα που θέτεις για το μέτρο πηγαίνει και λίγο στις αξίες γενικότερα που διέπουν μια ζωή, τη ζωή μας, τη ζωή του καθένα μας.
0: Σε καλεί λοιπόν κάποιος καλλιτέχνης διεθνούς, έτσι, κύρους εκτοπίσματος να παίξετε μαζί στη σκηνή. Σε ποια σκηνή θα ήθελες, σε ποια πόλη και ποιος να ήταν, αν μπορείς να μας πεις, και πώς θα μπορούσε αυτό, με τι ρεπερτόριο, ας πούμε, θα ήθελες εσύ να φανεί, έτσι, να γίνει ένα πικ που λέμε?
1: Είμαι λίγο πιο εσωτερική στο πώς αντιλαμβάνομαι αυτή την απάντηση. Δεν του δίνω ένα όνομα, ένα πρόσωπο και ένα τόπο. Θα έλεγα ότι να είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο θα έχουμε μια καταπληκτική ανταλλαγή μουσική. Και η μουσική μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ηχοτοπίο με λόγια ή χωρίς. Μπορεί να είναι μια καινούρια σύνθεση, το οποίο θα μου άρεσε και πάρα πολύ. Αλλά ναι, κυρίως ποιο θα είναι το συναισθηματικό και το πνευματικό υπόβαθρο και όχι τόσο τα υπόλοιπα.
0: Και η λέξη ευγένεια, ναι, είναι στα καλύτερά της.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί
1: σίγουρα
0: η ανταλλαγή μεταξύ μουσικών και, δηλαδή, σολίστ, εν πάση περιπτώσει, και μουσικής γενικότερα, πρωτεύοντα ρόλο έχει η έννοια της ευγένειας.
1: Η ουσιαστική ευγένεια πραγματικά είναι κάτι πολύ σπουδαίο και σημαντικό.
0: Γιατί σημαίνει σου δίνω χώρο και σου δίνω λόγο να...
1: Σου δίνω χώρο, σου δίνω αποδοχή, σου δίνω σεβασμό και αγάπη.
0: Και αγάπη κυρίως. Μια έννοια που είναι λίγο... Γιατί λέει ένας, πάλι θα σε πάω λίγο στα αυτά, λέει, δεν θέλω να μ' αγαπούν για να νιώθω ελεύθερος. Η άλλη πλευρά, η πιο διανομενίστικη, αλλά για το παιχνίδι τη λέμε.
1: Ναι.
0: Παιχνίδι, είναι ωραία λέξη.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Παραμύθι.
1: Ναι, όλα αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Ναι. Το παραμυθάκι της ζωής είναι ακόμα καλύτερο.
1: Σίγουρα.
0: Τι λογοτεχνία διαβάζει η Τίνα?
1: Θα σου πω, Θέμη, ένα πολύ αγαπημένο μου, τον Αλμπέρ Καμί, που τον λατρεύω και πήρα πάλι στα χέρια μου δικό του βιβλίο, κάτι που δεν είχα διαβάσει, και νομίζω ότι ζω με τη φωνή του και τη σκέψη του. Μου αρέσει απίστευτα πολύ.
0: Τώρα, τι είναι αυτά, δεν τα είχαμε πει ποτέ. Τώρα μου αποκαλύπτεις εδώ πέρα, θες δηλαδή να με καθυλώσεις εδώ. Λοιπόν, Αλμπέρ Καμί, εγώ ξέρεις τι έλεγα προχθές σε μία κουβέντα πάλι. Λέω, είναι συγγενής μου πολύ.
1: Αχ, είδες αυτό που αισθανόμαστε.
0: Σε ένα τραπέζι που βρέθηκα, λέει ένας διπλανός μου, εγώ είμαι με τον Σάρτρ και όχι με τον Καμί, γιατί το φέρει κουβέντα,
1: ναι,
0: στο Φίλιον εκεί, και πήγα να πω, μα ο Σάρτρ ήταν άσχημος, ρε παιδί μου, και αυτό αντιπαθούσα τον Καμί. Δε, γιατί τσακωνόντουσαν, υπήρχε με αντιπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να... Ναι, εδώ έχουμε να κάνουμε τώρα με μια ολόκληρη στάση ζωής συνολική, και επειδή το πήγαμε και λίγο στο σώμα, στο παιχνίδι κλπ. Mm-hmm. Ο Καμί έχει πει, δεν ξέρω να το ξέρεις, ότι εγώ έμαθα πολλά πράγματα, τα περισσότερα, και δεν θα ήμουν ο ίδιος εάν δεν είχα παίξει τερματοφύλακας στο ποδόσφαιρο.
1: Αλήθεια, αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πολλά που. Πρέπει να σου πω ότι η έννοια του παραλόγου στον εξεγερμένο άνθρωπο, η σύνδεση, η σχέση. Είναι, κρύβει όλο το μυστικό, σηκώνει το Σύσυφο του βράχου.
1: Αυτό είναι το βιβλίο που διαβάζω τώρα.
0: Το Σύσυφο.
1: Όχι τον επαναστατημένο άνθρωπο.
0: Ναι, που δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη επαναστατημένος. Νομίζω η πιο σωστή από αυτά που έχω διαβάσει, γιατί έχω διαβάσει και εδώ όλο τον Καμί, είναι εξεγερμένος, ο οποίος είναι σε διάρκεια. Ο επαναστατημένος είναι παπκ στη στιγμή, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Ναι, ωραίο είναι αυτό έτσι όπως το λες, το αντιλαμβάνομαι.
0: Είναι ο συνειδητοποιημένος βασικά.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ εφόρου ζωής. Και όχι, δεν είναι τίποτα βαρύ από όλα αυτά. Ε, τι να.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου βαρύ. Και τώρα μου έρχεται και μια άλλη σκέψη από κάτι που είχε πει η Ούρσουλα Λεγκέν για τις λέξεις, ότι όταν χρησιμοποιείς καλά τις λέξεις δυναμώνεις την ψυχή σου. Και αυτό που κάνουν οι αφηγητές και οι ποιητές είναι να περνάνε τη ζωή τους μαθαίνοντας, μάλλον εξασκώντας την τέχνη της καλής χρήσης των λέξεων. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και πόσο το αισθανόμαστε όταν ακούμε, όταν διαβάζουμε μάλλον. Εγώ διαβάζω περισσότερο όταν μου λείπει η ωραία συζήτηση, η ζωντανή συζήτηση, διαβάζω περισσότερο. Γιατί συναντάω εκεί πράγματα που πραγματικά με γεμίζουν.
0: Πρέπει να σου πω εδώ ότι έχω, ξέρεις καλά ότι έχω κάνει πολλές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις κλπ.
1: Ναι,
0: μία
1: ναι.
0: φορά έκλεισα τραπέζι, στο πρώτο τραπέζι κυριολεκτικά που λέμε, στο χώρο το δικό μου το καφέ παράσταση, και για να ακούσω τον Νίκο Αλέξη Ασλάνογλου. Αυτά τα ελληνικά δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ. Αυτό το φως ανάμεσα στις λέξεις,
1: ναι,
0: και κυρίως στο
1: λόγος.
0: Πρόσωπό του. Μα ήτανε μάσκα.
1: Τι απίστευτο.
0: Ήτανε μάσκα, ήτανε μεταμόρφωση. Δεν είναι ωραίες λέξεις αυτές.
1: Αυτό είναι απίστευτο, είναι φανταστικό.
0: Δεν είναι εκεί μέσα, είναι και η λέξη μαγεία και η λέξη μοναδικότητα. Γιατί αν είναι να ακούσεις καλή ανάγνωση, την ακούς. Αλλά αυτή τη διαφορετική οπτική στο ηχόχρωμα και στο σκηνικό που δημιουργείται μέσα από τον τρόπο, έτσι.
1: Τι ωραία. Είσαι πολύ τυχερός που έχεις τέτοιες συναντήσεις, που δημιούργησες ένα χώρο για ακριβώς αυτό.
0: Ναι, υπέρ των απολαύσεων λοιπόν. Σ' αρέσει η λέξη απόλαυση?
1: Ναι, αν και αυτή είναι κάπως ενοχοποιημένη, παρεξηγημένη λέξη.
0: Γιατί να την παρεξηγήσουμε?
1: Εμείς δεν θα την παρεξηγήσουμε. Θα σου πω ναι.
0: Εντάξει, ωραία λοιπόν. Ταξίδια λοιπόν, η αγαπημένη πόλη εκτός Ελλάδας της Τίνας Ψαλίδα.
1: Το Παρίσι μου άρεσε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω.
0: Η πόλη του Καμί, λοιπόν.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ το Παρίσι.
0: Και όχι μόνο του Καμί, και των Ελλήνων διανοουμένων.
1: Ακριβώς,
0: που σήκωσαν ψηλά τη σημαία του πνεύματος.
1: Ναι.
0: Και που αγνοήθηκαν εδώ από τους Ενελλάδη.
1: Τότε.
0: Τότε. Ναι.

0: even too much. It could be short-sighted to try. Is it coming through your mind that I don't care? To be a man. Και εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος αυτής της πολύ ωραίας νομίζω συζήτησης, εκπομπής με την Τίνα Ψαλίδα. Τίνα, πέρασες καλά εδώ?
1: Θέμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να τα πούμε. Mm-hmm. Κάθε φορά είναι χαρά μου να σε συναντώ. Είναι κάτι πέρα από τη χαρά. Είναι μια ψυχική ανάταση mm-hmm. που έχουν οι κουβέντες μαζί σου. Και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ και ειλικρινά χάρηκα τόσο πολύ την κουβέντα μας και που σε είδα και που είπαμε και πέντε κουβέντες παραπάνω. Και για τη ζεστασιά σου και για τον τρόπο που παίξατε με τα παιδιά στο στούντιο και μας χαρίσατε αυτή τον υπέροχο ήχο, τα ηχοχρώματα, αυτή τη μελωδικότητα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά και να είσαι πάντα δημιουργική.
1: Και εσύ το ίδιο. Να είσαι πάντα καλά.
0: Και κυρίως να συναντάς ωραίους ανθρώπους στη ζωή σου.
1: Καλύτερη ευχή.
0: Καλύτερη ευχή, λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη. Φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής με τη φωνή της Ελλάδας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Κώστας Κυριακάκης, τεχνική επιμέλεια. Παρουσίαση και επιμέλεια Θέμης Ροδαμίτης. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά. Γεια.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. 2 η ώρα και 3 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρυθμίση του ήχου σήμερα μαζί μου. Θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή 2 πολύ σημαντικοί από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές της λαϊκής μας μουσικής. Για την πρώτη ώρα η Χαρούλα Λαμπράκη, ενώ για τη δεύτερη ο Χριστάκης, αλλιώς ο Χρήστος Σύρπος. Ενώ για αύριο Απόστολος Χατζηχρήστος. Προς το παρόν Χαρούλα Λαμπράκη, χρόνια πολλά με υγεία. Γιόρταζε χτες 5 Ιουνίου, γεννήθηκε το 1947. Θα διαβάσουμε και μικρά αποσπάσματα από μια συνέντευξη που έδωσε το 2019 στην Έμι Ντούρου και για το ντοκουμέντο news.gr. Ενώ μόλις ακούσαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Τάκη Σούκα και του Χάρη Χατζάκη, 1975, η Χαρούλα Λαμπράκη, όσα έρθουν και όσα πάνε. Σε συνέχεια λοιπόν της εκπομπής της προηγούμενης εβδομάδας που κάναμε την πολύ μικρή αναφορά στο ξεχωριστό Μανώλη Ρεπάνη, να ακούσουμε εδώ Χαρούλα Λαμπράκη, Ρεπάνης και δύο καρδιές, τον Αντώνη Ρεπάνη, ο Μανώλης είναι ο γιος του. Δύο καρδιές λοιπόν.

Από 5 χρονών ήξερα ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Πήγαινα στην εκκλησία με το θείο μου που ήταν δεξιός ψάλτης και έψελνα. Οι γονείς μου ήταν αγρότες. Πήγαινα στα χτήματα και μαζί τους πηγαίναμε κι εμείς με τις αδελφές μου. Και λέγαμε δημοτικά τραγούδια και τα λέγαμε με ψυχή. Ω και βούησαν οι ρεματιές και οι κάμποι εκεί στη Ζαχάρο, στον Κακόβατο. Αν δεν κατάφερνα να γίνω τραγουδίστρια, είχα σκοπό να γίνω φιλόλογος. Στα 15 μου είπα στον πατέρα μου, «Πατερούλη, θα πάω στην Αθήνα να δοκιμάσω. Δεν αφήνω όμως το διάβασμα. Να πας, παιδί μου, με την ευχή μου», μου είπε. Ήρθα στην Αθήνα και πήγα στη θεία μου, αδερφή της μητέρας μου, η οποία έτυχε να γνωρίζει τη μητέρα του Μπάμπη Μπακάλι. Και της έλεγε, «Έχω μία νυψούλα που τραγουδάει πολύ καλά. Πες στον Μπάμπη να την ακούσει». Εγώ τότε πήγαινα σχολείο και μία μέρα είπαν στη θεία μου να με πάει στη Ριζούπολη. Κατευθείαν από το σχολείο πήγα όπως ήμουν με τη σχολική ποδιά με το γιακαδάκι. Στο στούντιο 3 συνάντησα για πρώτη φορά τον Γαβαλά, τον Χιώτη, τον Μπακάλι, τον Περπινιάδη και τον Διονυσίου. Με βλέπει ο Περπινιάδης και λέει καλώστη. Ποιος το έφερε καλέ αυτό το παιδάκι εδώ μέσα? Πετιέται τότε ο Μπακάλης και του λέει, «Δεν είναι παιδάκι, κάτσε να σου το αγουδήσει». Και μου λέει ο Μπακάλης, «Θα κάνεις ένα σιγωτάκι στον Περπινιάδη». Ξεκινήσαμε να λέμε το «Δε σου μοιάζει καμιά». Έτσι με έβαλε ο Μπάμπη στην Κολούμπια και υπέγραψα 7 ετές συμβόλαιο. Αναφέρει χαρακτηριστικά η Χαρούλα Λαμπράκη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας γράφει από την Χαλκιδική, στη Βίβια, να ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία, το Χρήστο από Θεσσαλονίκη, τον Ανδρέα που μας ακούει από την Έδεσα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Ξαναλέω τον αριθμό 69-300-78-283. Εμείς μόλις ακούσαμε το τραγούδι του Άκου Δασκαλόπουλου και του Μίμη Πλέσα, «Ρίχνω σπάγκο να σε δέσω», ενώ τώρα από τη συνεργασία της Χαρούλας Λαμπράκη με το Βασίλη Τσιτσάνη 1968 με παρέσυρε το ρέμα.

Έχω ζήσει με ανθρώπους μεγάλους, μεγάλους στο μυαλό, στο γράψιμο και στη ζωή. Δεν τους έζησα μόνο στις πρόβες. Εγώ ζούσα με τον Τσιτσάνη, ήμουνα κάθε μέρα σπίτι του. Πατέρας μου ήταν, με είχαν σαν κορίτσι δικό τους. Γλυκός άνθρωπος ήταν ο Τσιτσάνης, κλειστός. Δεν ήταν όπως ο Μπαρπαγιάννης, Παπαϊωάννου, που έβγαινε στο πάλκο και τους χαιρετούσε όλους. Αυτοί μαζί δεν κάναν και χώρια δεν μπορούσαν.

Με τον Γαβαλά γίναμε σχεδόν συγγενείς. Ήρθε κάτω στο χωριό μου, αγόρασε ελιές, έκανε παρέα με τον πατέρα μου. Τόσο απλός ήταν. Όλοι αυτοί ήταν απλοί άνθρωποι. Αυτοί οι τραγουδιστές έχουν σφραγίδα. Δεν μπορείς να γίνεις Γαβαλάς ή Πουλόπουλος ή Αγγελόπουλος. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν σχολές. Καλύτερη τραγουδίστρια από τη Γιώτα Λίδια δεν θα βγει στην Ελλάδα. Τραγούδησα μαζί της και έγινε η καλύτερη μου φίλη, ανέφερε η Χαρούλα Λαμπράκη το 2019 στην Εμιντούρου και στο ντοκουμέντο news.gr. Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε ακόμη ένα τραγούδι από τη συνεργασία της Χαρούλας Λαμπράκη με τον Βασίλη Τσιτσάνη 1966. Δεν ρωτώ ποια είσαι, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τη Βάσο και τη Σεμίρα από την Πτολεμαΐδα, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι που τραγούδησε και τη Αμπάβη στην ταινία του Νίκου Τζίμα «Αστραπόγενος» το 1970, «Μίμης Πλέσας», μελοποίηση εδώ, στίχων του Λιβαδίτη, και εμείς θα το ακούσουμε από την Χαρούλα Λαμπράκη, «Μυρολόι» για τον Γρηγόρη Λαμπράκη.

Πιο πολύ από όλους αγαπούσα τον Άκη Πάνου, γιατί μπορούσα να μιλήσω μαζί του ουσιαστικά. Ήταν φοβερός σαν χαρακτήρας, πολύ μπροστά για την εποχή του. Πήγαινα χρόνια στο σπίτι του, έμενε στη Ριζούπολη κολλητά με το στούντιο. Ζούσε τότε με την πρώτη του γυναίκα, τη Δήμητρα. Ο Άκης ήταν αυστηρός, αλλά ήταν σωστά αυστηρός. Ήταν άνθρωπος πολύ υψηλών προδιαγραφών. Άκης Πάνου λοιπόν, και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τη Χαρούλα Λαμπράκη, το 1967-1968, τώρα πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι του Κώστα Παπαδόπουλου και του Ηρακλή Παπασιδέρη, «Θέλω να ζεις για μένα».

Γρηγόρης Πιθηκότσης, Χαρούλα Λαμπράκη και το τραγούδι του Άκη Πάνου που κυκλοφόρησε το 1967, ενώ σε 45, ενώ προκάλεσε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την παρέμβαση της χουτικής λογοκρισίας, η φτώχεια και η μιζέρια δεν τέριαζαν, δεν ήταν στίχοι για εκείνη την εποχή, και έτσι λοιπόν αυτό το τραγούδι λογοκρίθηκε, κυκλοφόρησε 4 χρόνια μετά, με την ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού και λίγο διαφοροποιημένους στίχους μετά το τέλος της Χούντας των Συνταγματαρχών. Κυκλοφόρησε και πάλι αυτή η εκτέλεση υπέροχη με τον Γρηγόρη Πιθηκότση και τη Χαρούλα Λαμπράκη. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Καλλιρόη, τον Νίκο που έχει έρθει στην πατρίδα και μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη. Παραμένουμε στον Άκη Πάνου. 1968, εδώ η Χαρούλα Λαμπράκη μαζί με την Κική Παντελάκη και Καρδιά γεννήθηκες πουλάκι.

Το Μπουζουκάκι, 1967, Αντώνης Κατινάρης, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Μιχάλης Μενιδιάτης, Χαρούλα Λαμπράκη. 1969, τον Χιώτη τον γνώρισα πάρα πολύ λίγο. Με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει να πάω να τον συναντήσω στην Κυψέλη γιατί είχε να μου δώσει ένα τραγούδι. Ποιος δεν θα πήγαινε, και μου δίνει το απόψε έχω μεγάλο πόνο. Είχαν χωρίσει τότε με τη Λίντα, είχαν ψιλοχωρίσει τότε με την Λίντα. Μπαίνω λοιπόν σε ένα σπίτι γεμάτο όργανα, όλων των ειδών τα όργανα, και κάναμε πρόβα. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ευγενικός. Ανοίγει κάποια στιγμή ένα σιρτάρι που είχε του κόσμου τα τραγούδια και μου λέει: θέλω να τα πεις. Τη στιγμή που το τραγούδι μας άρχισε να γίνεται επιτυχία όμως, ο Χιώτης πέθανε. 49 χρόνων ήταν, πέθανε ανήμερα στα γενέθλιά του, όπως και ο Μενώλης Αγγελόπουλος. Στην ίδια ηλικία στα γενέθλιά του κι αυτός. Τη βραδιά που πέθανε ο Χιώτης, εγώ τραγούδαγα στο Καν-Καν. Και όπως είμαι πάνω στην πίστα, έρχεται ο κιθαρίστας και μου λέει: Χαρούλα, πέθανε ο Χιώτης. Αν θες, πες το στον κόσμο. Μου φύγε το μικρόφωνο. Ένιωσα να μου φεύγει η ψυχή. Δεν ξέρω πώς κατάφερα να το ανακοινώσω και ξέσπασε το κοινό σε χειροκρότημα. Χαλασμός, τι να σου λέω,

Εγώ σου χάρισα καρδιά το Αντώνη Κατινάρη με τη Χαρούλα Λαμπράκη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη από τις Σέρες που μας ακούει όμως από την Σάμο. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Πολ, επίσης το Χάρη που μας έγραψε μήνυμα στο Viber της Φωνής της Ελλάδας από την Κοζάνη. Τους χαιρετισμούς μας. Ακόμα ένα τραγούδι του Άκη Πάνου το 1969 θα ακούσουμε μαζί με την Κική Παντελάκη και εδώ μια αγάπη.

Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την τύχη, όμως στη ζωή μου νιώθω πολύ γεμάτη από καλές στιγμές, όχι ότι δεν υπήρχαν και κακές. Η ζωή μου ήταν καλή γιατί είχα πάντα γύρω μου καλούς ανθρώπους. Χαρούλα Λαμπράκη γεννήθηκε σαν χτες, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά με υγεία 5 Ιουνίου. Και εμείς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος, στην αναφορά μας, τη μεγάλη μας τραγουδίστρια, τη λαϊκή τραγουδίστρια του ελληνικού τραγουδιού. Και πάμε για τη δεύτερη ώρα που θα κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά σε έναν επίσης ξεχωριστό και μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή, τον Χριστάκη, σε δρόμους λαϊκούς πάντοτε. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και Βασίλης Τσιτσάνης, Χαρούλα Λαμπράκη, όνειρο ήταν οι νύχτες.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 3, διεθνής ώρα UTC 24.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.